0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τρυφερά από εδώ και πέρα, τρυφερά τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν

τρυφερά. Μπείτε όλοι ένα ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά το ακατά.

να χορτάσω σε λίγες ώρες για μια ζωή. Εσύ γυρνάς πίσω στον κόσμο σου και εγώ.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσανε στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

σου ζητάω. Μήπως και νόσω τη ζωή μου τον ιστό. Δώσ' μου μια λέξη σου να δέσω τον καιρό. Κι ύστερα κέρναμε να πιω αθανασία. Και μια ανάσα σου να πιω, να πιω.

καινούριο ποταμό. Στι εκβολέ του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, κι όσα ξεχάστηκαν, κι όσα γι' αυτά κάνουν.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για 12η συνεχόμενη νύχτα, κυρίως στις νότιες επαρχίες και σε σημαντικά λιμάνια. 2 νεκροί και 11 τραυματίες από πλήγμα στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ στα νοτιοδυτικά, σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο SNN. Στην πόλη Ραμσίρ, στο νότο, στόχο αποτέλεσε βιομηχανική εγκατάσταση. Εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρίκ κοντά στο στενό του Ορμούς, ενώ στην Μπουσέρ στοχοποιήθηκε η κατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στο πυρηνικό σταθμό, προκαλώντας προσωρινές διακοπές ρεύματος στην πόλη. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ, όπου φέρεται να στοχοποιήθηκαν στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία. Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούς. Με οφθαλμόν αντιοφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, υπογραμμίζοντας ότι η ναυτιλία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι επιτέθηκαν σε 2 σαουδοαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα. Συμφωνία συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 24, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στη Γάλη μνημονεύεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Ευβοία και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του Ολγά θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη. Στο Κονγκό, τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία έμπολα, σύμφωνα με τα στοιχεία των υγειονομικών αρχών της Αφρικής, σε μία από τις πιο σοβαρές εξάρσεις της νόσου που έχουν καταγραφεί. Στο Περού, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 5 παιδιά από πυρκαγιά σε κατοικία. Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σέρετη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 19 μοντέλα. Υβριδικά και ηλεκτρικά. SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και σπορ. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Μαζί η Διαβήτης. Οδηγός για ασφαλείς διακοπές. Τα 10 SOS για να αποφύγουμε τις παγίδες. Το μενού που ασφαλίζει την ινσουλίνη στη ζέστη. Νέες ραγδαίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του διαβήτη. Και Arlekin. Τα θρηλυκά βιβλία έρχονται να σας κάνουν συντροφιά στις διακοπές σας. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
0: Earth News Radio 105,8.

καλημέρα σας, καλημέρα. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 23. Θα σας πω μια ιστορία μετά για το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή. Δρόσησε, όμορφα, τι όμορφα, χαιρόμαστε εδώ, χοροπηδάμε, αγκαλιαζόμασταν με τη Μαρία Παπακυρίτση. Γιατί όταν βγαίνεις από το αυτοκίνητο, το πρωί που μπαίνεις στο αυτοκίνητο, δεν καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Κάνεις τη διαδρομή και με το που φτάνεις και βγαίνεις εδώ, στο προάβλιο, ας πούμε, τη ΕΡΤ που φτάνεις. Λες, παιδί μου, τι έγινε, πού είμαι, στον παράδεισο? Χαίρεσαι που πας για δουλειά? Περίεργα πράγματα δεν είναι?

Και μην φανταστείτε, 3 βαθμούς διαφορά έχει σε σχέση με χτες, σήμερα το πρωί, έτσι εδώ. Αλλά είναι εντελώς διαφορετική η αίσθηση. Η Μαρία Παπακυρίτση, όπως καταλάβατε, είναι στη ρυθμίση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέτ στο μικρόφωνο. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας μέσω Viber, Earth News και No Radio, έτσι μας βρίσκεται και στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος μέσω Facebook, μέσω του Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη μας βρίσκεται εκεί και στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχετε αρχίσει και αραιώνετε σιγά σιγά, βλέπω. Τι έγινε, φεύγουμε σιγά σιγά διακοπούν, λες, καλά κάνουμε.

0: Σήμερα λοιπόν που είναι Πέμπτη και έχει 23 ο Ιούλιος, θέλω να πω χρόνια πολλά στον Ιζεκίλ, την Πελαγή, Πελαγία, γιορτάζει Πελαγία σήμερα, και ο Πελάγιος, χρόνια τους πολλά να τους χαιρόμαστε. Κρατάω μόνο σήμερα από το σαν σήμερα ότι εντάξει, το κίνημα των Ρασταφάρι που ευδοκιμεί στην Τζαμάικα τιμά τη μνήμη του βασιλιά της Αιθιοπίας Χάιλε Σελασιέ, τον οποίο θεωρεί και πνευματικό ηγέτη της, και ότι είναι η μέρα παγωτού βανίλια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ ωραίο δροσιστικό, απλό, το πιο ωραίο, από τις πιο ωραίες γεύσεις, και είναι αυθεντική βανίλια. Ειδικά της Μαδαγασκάρης, γιατί τρώγαμε στο χωριό μας και είπα παρακολουθήτης και εγώ βανίλια Μαδαγασκάρης και λέγαμε τι βανίλια είναι αυτή, δεν είναι Μαδαγασκάρης, δεν τη θέλω, πάρτε πίσω. Βανίλια Μαδαγασκάρης χωρίς γλουτένη και με στέβια, θα μπορούσε να υπάρχει και αυτό, λοιπόν παγωτό. Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκίνησαμε την εκπομπή γράφτηκε ως εξής. Το μακρινό 1977 κάθονται και πίνουν μια μπύρα, δεν ξέρω τι άλλο, ο David Bowie με τον Iggy Pop. Και του λέει ρε εσύ David, του λέει ο Iggy Pop, φίλε μου, θυμάσαι αυτή την ωραία τη φιλενάδα που είχα, είπε ο Iggy Pop, που ήταν και ωραίο παιδί και αυτός, και ο Σταλιάτα που πολύ ωραίος. Λοιπόν, θυμάσαι την Βιετναμέζα που τα είχα, την Κουέλαν, τη θυμάμαι ρε εσύ, του λέει ρε Iggy. Του λέει μπορείς να μου γράψεις ένα τραγούδι για τη Βιετναμέζα, και έγραψε το Little China Girl. Βέβαια δεν έκανε ρήμα το Little Vietnamese Girl, δεν πήγαινε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, του γράφει αυτό το τραγούδι, το τραγουδάει πρώτος ο Iggy Pop αυτό το τραγούδι, για την αγάπη αυτή που είχε για το ρομάντσο του. Δεν κάνει τίποτα όμως και φοβερό, και το ξαναβγάζει ο David το 1983 και σπάει τα ταμεία. At 17 I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then. Αυτή είναι η φίλη μου η Φλόρενς, που δεν είπε το τραγούδι στη συναυλία από το αγαπημένο μου, αλλά δεν έχει σημασία και αυτό είναι ωραίο. Αλλά δεν το είπε το αγαπημένο μου τραγούδι και στεναχωρήθηκα. Ωστόσο, μου έκανε εντύπωση στη συναυλία αυτή που πήγα. Ξεκινάω λίγο ανορθόδοξα σήμερα, αλλά θα τα πούμε όλα. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα νέα παιδιά που τους εμπνέει ένας καλλιτέχνης τόσο πολύ που θέλουν να του μοιάσουν. Και παλιά το κάναμε, ας πούμε, ντυνόμασταν μαντώνες. Μαξιτέ μου, τι θυμήθηκα τώρα. Ντυνόμασταν, ξέρω εγώ, Whitney Houston. Ντυνόμασταν, πώς τη λέγανε την άλλη, ρε παιδί μου. Τη Γερμανίδα. Τέλος πάντων. Βάζαμε εκεί τις βάτες. Τη άντρα, μπράβο, βάζαμε τις βάτες, ευχαριστώ. Κρεπάραμε το μαλλί και γινόταν χαμός, τέλος πάντων. Λοιπόν, το ίδιο λοιπόν και με τη Φλόρενς. Τώρα, έχουμε και λέμε. Σας είπα ποιος γιορτάζει σήμερα. Σας είπα ότι είναι η μέρα παγωτού βανίλια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιορτάζει η Σουηδία σήμερα. Η προστάτηδά της είναι η Αγία Βρυγίδη. Και ο Άγιος Λιβόρος είναι προστάτης από τους κολικούς στον Πυρετό και τις πέτρες στη Χολή. Πας, ανάβεις ένα κερί, πέφτει η πέτρα. Λοιπόν, χθες που ήταν και η πιο ζεστή ημέρα μέχρι στιγμής του καλοκαιριού και του χρόνου, χτύπησαν 43,5 βαθμούς στο Λευκοχώρι της Φθιώτιδας και είναι οι νικητές για τη χθεσινή ημέρα. 42 η Σπάρτη, 41,4 βαθμούς ο Κάμπος της Αμφίκλειας, 41,3 έπιασε στο Μιστρά της Λακωνίας. Άντε τώρα να είσαι στο Μιστρά, γιατί πρέπει να πας να δεις εκεί, είναι υπέροχα στο Κάστρο και Αστροπολιτεία και όλα αυτά. Να πας εκεί, να έχεις πάει διακοπές και να πεις, μωρέ, να κλείσουμε να καμιά ξενάγηση για την Τετάρτη στο Μιστρά. Εντάξει, νομίζω ότι όσοι το κάναν αυτό χθες πρέπει να ήταν μετά με ορούς, ας πούμε, από τη ζέστη. Τέλος πάντων, 41,3 στα Ψαχνά της Εύβοιας, που είναι η Χαρά Ψαθά από εκεί, και με, πώς το λένε, πω ζέστα. Στις Αιγαίες Αιγίου 41,1, το ίδιο και στον Αλικιανό Χανίων, και η Λιβαδιά Ετοιμημένη τερμάτισε 8η με 41,1 βαθμούς. Ε,
1: και θα παίξω και πέντε νούμερα του Τζόκερ, γιατί εμφανίζεται η χαρά η ψαθά που λέτε τώρα εδώ στο τζάμι του στούντιο και τις επαναλαμβάνω ότι είστε πέμπτη σε θερμοκρασίες υψηλές, 41,3 τα ψαχνά. Στην πρώτη πεντάδα της Ελλάδος. Λοιπόν, ο καύσωνας μας αφήνει, όπως σας είπα, αυτό θα το καταλάβετε σχεδόν σε όλη τη χώρα σήμερα. Θα έχει λίγη συννεφιά, μπορεί να βρέξει κιόλας στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. 4 με 5 μποφοράκια θα έχει ανέμου, στο πολύ 6. Όχι, Σάντρα. Καλημέρα, Σάντρα. Τρελαθείτε, πενιντάριδες.

Λοιπόν, όπως σας έλεγα, θα έχει μέχρι και 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία είναι αισθητή η πτώση της. Δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς τοπικά και σας λέω τα εξής. Λοιπόν, Δυτική Μακεδονία 18 με 31. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 18 με 35. Στην Ήπειρο 19 με 33. Στα κεντρικά Ηπειρωτικά 19 με 36. Στην Πελοπόννησο 19 με 34. Στην Κρήτη 22 με 37. Στα Επτάνησα 23 με 32. Στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο 24 με 32. Στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου 24 με 33. Πείτε μου ένα μέρος που πέρασε στους 37. Πουθενά δεν θα περάσει. Λοιπόν, δικαιώνομαι. Εδώ στην Αττική θα έχει ένα βοριαδάκι ελαφρύ 3 με 4 μποφόρ. Το απόγευμα όμως θα πέσει δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει. 23 με 35 βαθμούς θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη, βορειοδυτική άνεμη 2 με 3 μποφόρ και τοπικά 4. Θερμοκρασία από 22 έως 36 ζωάρα.

όταν κορυφώνεται το synth, το synthy που λέγαμε τότε, κάναμε όλοι ότι παίζαμε synthesizer. Την είδα πρόσφατα και τρόμαξε να την γνωρίσω. Πέρασαν τα χρόνια της άντρα, όχι δεν είδα στον δρόμο, σε μια εμφάνιση που έκανε σε ένα γερμανικό κανάλι. Λοιπόν, η Κυριακή μας λέει καλημέρα, 28 βαθμοί τώρα στην Καλαμάτα. Χθες όταν έβγαινε από το σπίτι, λες και έμπαινε σε φούρνο. Υπέροχη καλημέρα, Κυριακή μου. Τα ίδια και εγώ και στο σπίτι που μπήκα, σαν να μπήκα σε φούρνο ήταν χθες. Τέλος πάντων. Καλημέρα στον Νίκο από την πιάτσα των ταξί της Καστοριάς. Και λέει Φωτεινή, όπως με τον Prince και το Nothing Compares to You, όταν το τραγούδισε η Sinead O'Connor, σεισμός έγινε. Το συχάθηκαμε να τα ακούμε.

Ξάνθη Αλεξανδρούπολη πηγαίνει ο Σολομών με 20 βαθμούς. Τα βλέπεις? Έπεσε ένα βαθμό η θερμοκρασία. Καλημέρα στη Μόρφο. Μία ώρα νωρίτερα στη δουλειά από σήμερα. Χάνουμε το γλυκοχάραμα. Τι να κάνουμε, βρε Μόρφο μου, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει, μη στενοχωριέσαι. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νεάπολη Λακωνίας. 26 βαθμοί. Λέει Σάντρα, τι μας θύμισες. Το μαράκι μου εδώ, το κορίτσι. Η κοπέλα μου. Ορίστε, ο Νίκος τώρα. Είναι. Είσαστε όλοι της κλάσης μου, λοιπόν προσέξτε. Ο Νικόλας, καλημέρα, πού να πάμε ακόμα, στη βεράντα στα Πατήσια είμαι. Νικόλας, τρέλανε μας, χορεύω μόνος μου στη βεράντα, άρε Σάντρα. Τζόβενα όλοι, λοιπόν είμαστε. 16 βαθμοί στην Ορεστιάδα. Ω, 16, ωραίο, λέει ο Απόστολος. Αυτή είναι ωραία δροσιά, παιδιά. Πολύ ωραία δροσιά. Λοιπόν, επιτέλους δρόσησε, μας λέει η Κατερίνα από το Λουτράκι. 24 βαθμούς, το Λουτράκι βράζει, παιδιά, τον έχει ζέστη. Πω, πω, πω, πω. Keep me hanging on. Keep wild. Εντάξει, αυτές οι τελευταίες δύο εκπομπές, πριν σαλπάρω κι εγώ, θα το κάψουμε, το καταλαβαίνετε.

don't you, babe. Λοιπόν, σαν σήμερα το 776 π.Χ. τι λέτε ότι έγινε στην αρχαία Ολυμπία? Άρχισαν, που δεν ήταν αρχαία τότε, ήταν η Ολυμπία. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Βέβαια, δεν υπάρχουν πλάνα, μην ψάξετε. Λέω, το λέω στους συναδέλφους. Γιατί υπήρχε μία συνάδελφος που έψαχνε πλάνα για να λύσει ένα βίντεο από την άλωση της πόλης. Βλέπω ότι θυμήθηκα και εγώ. Το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Το 1912 ο Ραλφ Φον Βίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε για τις φίκες του Αριστοφάνη. Το 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει το βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το 1974 πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με την συμμετοχή και πολιτικών αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο αείμνηστος Γλάφκος Κληρίδης. Θα πω για τα γενέθλια και θα αναφερθώ στη συνέχεια σε μια θλιβερή επέτειο που έχουμε σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρέιμοντ Τσάντλερ το 1888, Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του detective Philip Marlowe. Το 1920 η σπουδαία, η τεράστια η Αμάλια Ροντρίγκες που τραγούδησε τα Φάντο, τα πορτογαλικά, δηλαδή παραδοσιακή μουσική, καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Συγκλονιστική φωνή, συγκλονιστική. Άλλος ένας ημίθεος, να τον πω, γεννήθηκε σαν σήμερα, χρόνια του πολλά, ο Νίκος Γκάλης το 1957. Χάσαμε σαν σήμερα την Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1996. Το 2011 την Amy Winehouse, η οποία είχε πάρα πολλά να δώσει, δυστυχώς. Αλλά τη χάσαμε πάρα πολύ νωρίς, ήταν μόνο 27 ετών όταν πέθανε. Και το 2018 τη Χρύσα Σπηλιώτη, την Ελληνίδα ηθοποιό και συγγραφέα. Στέκομαι στη Χρύσα Σπηλιώτη, η οποία ήταν σύμφωνα με τους συναδέλφους μια πολύ καλή συνάδελφος, μια σπουδαία ηθοποιός, ένας άνθρωπος με φοβερό ήθος. Ήταν το ένα από τα 104 θύματα της φωτιάς στο Μάτι. Και ενώ συνεχίζει η Μαρία Παπακυρίτση να με κάνει μια αναδρομή στη δεκαετία του 80, το οποίο βλέπω ότι σας έχει ξεσηκώσει, βλέπω τη Μαντώ που στέλνει μήνυμα κομματάρες, ο κύριος Δημήτρης έχει στείλει ένα ηχητικό μήνυμα, δεν μπορώ να το ακούσω, δεν είναι εύκολο αυτό. Ο Τριαντάφυλλος λέει, έχει πεθάνει η Kim Wilde, πέθανε, κάτι πρέπει να το ψάξω.

Καλέ, ζει η κοπέλα, για όνομα του Θεού. 65 χρονών είναι. Μια χαρά κοπέλα, τη βλέπω εδώ πέρα, κοπελάρα. Και έχει και συναυλίες, παιδιά. Στις 26 Αυγούστου στη Βρετανία στο Χέρφορντ, στις 25 Σεπτεμβρίου στο Blackpool και με... έχει δύο διπλή συναυλία στο Blackpool, βλέπω. Έχει το μεσημέρι και το απόγευμα. Τι κάνει, λέει, και απογευματινή συναυλία. Έχει γονατίσει το σύμπαν η Παπακυρία της με αυτά που κάνει, διότι στέλνει Κυριακή, έλα βρε Κατερίνα, μας πάτε στα νιάτα μας. Με τις ποια νιάτα, νέοι δεν είμαστε ακόμα Κυριακή, για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά. Η Φωτεινή λέει, η αγαπημένη μου κυρία Σοφία, έζησε τα γεγονότα με τον Άσερ, γέννημα θρέμα της Αλεξάνδρειας. Καλημέρα και στο Θοδωράκι, 20 βαθμοί στην Ελασσόνα, κολλημένο, 20-22, εκεί πάει. Με κάνετε να κατεβάσω την δισκομπάλα από το πατάρι πρωινιάτικα.

Η αναδρομή στα 80's θα κλείσει από ό,τι βλέπω έτσι με... Δεν θα πω το κομμάτι, θα το δείτε. Θα μιλήσουμε για την επέτειο αυτή τη θλιβερία, αλλά αφού έρθουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί έχει πάει και 27 και 28 η ώρα και έχετε και καλή διάθεση. Μας θα χαλάσω τώρα από το... Τα βλέπεις, έτσι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή. Νέο κύμα επιθέσεων για 12η νύχτα κλιμάκωση και στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 96 δολάρια το Brent. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, στην περιοχή των Γρεβενών, θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας σύμφωνα με το πολιτικό. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, με Ρόμπι Ουίλιαμς μπήκαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Και νομίζω ότι κερδίζει σήμερα το πρωί ο Γιάννης από το Μέτσοβο που έχει 12 βαθμούς. Ωραία πράγματα. Εγώ φόραγα και ένα φουτεράκι και σας το λέω καθαρά αυτό το πράγμα.

Ρόλφο πηγαίνει στη δουλειά χορεύοντας και εμείς ακούμε τώρα τον Ρόμπι Βίλιαμς. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο από την Καλαμάτα, από Αρφαρά Μεσσηνίας, 22 βαθμοί. Το αρέσει πολύ η μουσική του Κωνσταντίνου, το Ιράκι μας είναι και βάζουμε και εμείς πινελίτσες, ας πούμε, καταλάβατε. Τέτοια πόρωση με τη μουσική. Ας πούμε, η Ειρήνη έχει στείλει το εξής μήνυμα. Καλημέρα Κατερίνα, δώσε. Καλημέρα στον αγαπημένο Βαγγέλη στις Σέρες. Λέει, εμείς θα μείνουμε στις Σέρες. Στα Σέρες θα μείνετε, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα για διακοπές, γιατί ο Δημήτρης μας κάνει ένα μεταπτυχιακό και δεν βγαίνουμε οικονομικά, αλλά έχει ο Θεός. Ο Θεός έχει, να έχουμε κι εμείς όμως. Βαγγελάκο μου, πρέπει ένα διημεράκι, κάτι τριημεράκι να το κάνετε. Λοιπόν, 23 Ιουλίου του 2018 και ασχολούμασταν όλοι με μία φωτιά, πολύ μεγάλη φωτιά, θυμάμαι, στην Κινέτα. Είχε γίνει χαμός, ήταν πολύ μεγάλη η φωτιά, είχαν σταλεί και ένα αέρια μέσα εκεί και ο κόσμος ήταν ανάστατος στην περιοχή. Είναι και εποχή που όλοι βρίσκονται στα εξοχικά τους και περνάνε τις διακοπές τους. Και κάποια στιγμή, και ενώ φαινόταν να έχει τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση στην Κινέτα, υπό μερικό έλεγχο η κατάσταση, θυμάμαι ότι έφυγα κι εγώ πια από τη δουλειά και άρχισα να πηγαίνω προς το σπίτι. Μας είχαν πει για μια φωτιά που μπορεί να είχε ξεσπάσει πάνω ψηλά στην Πεντέλη. Η πρώτη σκέψη που έκανα τότε ήταν ότι, παρότι φυσούσε πάρα πολύ εκείνη τη μέρα, η πρώτη σκέψη που έκανα εγώ τότε ήταν ότι θυμόμουν τη δημοτική αρχή που ήταν τότε και λέω, εντάξει, θα τη θέσουν γρήγορα υποέλεγχο, είναι οργανωμένοι οι άνθρωποι εκεί και το χειμώνα και το καλοκαίρι, φαντάζομαι ότι θα τη θέσουν υποέλεγχο. Δυστυχώς διαψεύστηκα με τον πιο τραγικό τρόπο, διότι ζήσαμε εκείνη τη μέρα μια εθνική τραγωδία η οποία μας ακολουθεί, όχι εμάς τόσο τους υπόλοιπους, όσο τις οικογένειες των θυμάτων, τα θύματα βεβαίως τα ίδια, τις οικογένειές τους. ...104 νεκροί από τη φωτιά στο μάτι, 57 εγκαυματίες. Μέσα σε λίγα λεπτά ο νέος Βουτζάς, το μάτι και το κόκκινο λιμανάκι έγιναν τόποι καταστροφής και τραγωδίας. Δεν θα ξεχάσω το πρωί της επόμενης ημέρας που είχαν πάει οι συνάδελφοι στη επιτόπου για να καλύψουν το γεγονός, που ήταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων το οποίο καθόταν έξω από το καμένο σπίτι τους με ένα τραπεζάκι και δύο καρέκλες. Καθόντουσαν που λέτε εκεί έξω από το, και πήγε ο συνάδελφος, η συνάδελφος δεν θυμάμαι, και τους ρώτησε αν χρειάζονται κάτι, πώς είναι, τι θα κάνουν τώρα που καταστράφηκε το σπίτι τους, και του είπαν ότι σημασία έχει ότι σώθηκαν τα παιδιά μας, ότι δεν είχαν έρθει δηλαδή εδώ για διακοπές, και ότι εμείς πώς να βλέπουμε το μέλλον, εμείς τι θα κάνουμε τώρα, θα ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας από την αρχή. Με φοβερή αξιοπρέπεια το συγκεκριμένο ζευγάρι, αλλά δεν ξέρω, ήταν σαν μαχαιριά στην καρδιά εκείνο το πρωί. Μπορεί να ήταν και η φόρτιση όλων των προηγούμενων ωρών.

Δημήτρη μου, θα προσπαθήσω να το ακούσω μετά, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Με ακούει από το 2007. Πέρασαν τόσα χρόνια. Τώρα βάζουμε και τραγούδια για την νεολαία, όπως καταλάβατε, έτσι. Μην νιώσει και η Λουίζα κάπως. Η οποία ήξερε τη Σάντρα και με εξέπληξε. Ευχάριστα. Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα γιατί ανακοινώνονται οι βάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Καλή επιτυχία για ακόμα μια φορά σε όλα τα παιδιά, ό,τι και αν έχουν αποφασίσει να κάνουν.

Τώρα, για να επιστρέψω στα του καιρού, θέλω να πω το εξής πράγμα. Παρότι έχει δροσίσει και είναι καλύτερα σήμερα και δεν είναι αυτό το πράγμα που ζήσαμε χτες και προχτές, θέλω να σας πω, να επισημάνω το εξής, ότι είναι πολύ υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι κατηγορία 4, δεν είναι απλό πράγμα. Σε Αττική, σε Εύβοια και σε Ρόδο. Αυτό δείχνει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Δηλαδή, οι αρχές παραμένουν σε συναγερμό, σε κατάσταση επιφυλακής. Και γι' αυτό δεν ξεθαρεύουμε, λέμε άπέρασε ο καύσωνας, ας κάνω, τρίψω λίγο με το τριβείο έξω στην αυτή, κόψω, δεν ξέρω εγώ, ξύλα και ας πεταχτούν σπινθήρες, ας ανάψω να ψήσω κάτι, να ψήσω κάνα κοψιδάκι, όχι, τα κοψιδάκια μέσα. Εγώ δεν είπα να μη φάτε, για όνομα του Θεού.

Αργά χθες το βράδυ είχαμε εξελίξει στην υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου, καθώς συνελήφθη ένας 28χρονος από την Αίγυπτο, με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο οποίος ομολόγησε κιόλας την πράξη του. Η αλήθεια είναι ότι οι αστυνομικοί μέσα σε λίγες ώρες κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν, να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές και μάλιστα σε βάρος του κρεμούσε από το 24 κέντελμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Τον Άγιο Νικόλαο τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί για την δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου. Είχε βοηθήσει και ένα βίντεο το οποίο έδειχνε έναν άνδρα με λευκά μαλλιά που ήταν ο αείμνηστος ποινικολόγος να κρατάει ένα χαρτοφύλακα και να κινείται επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου και συνέχεια να μπαίνει σε μια πολυκατοικία. Είχαν μπει μαζί στο κτίριο, δεν είχαν βρεθεί και ίχνη παραβίαση, το θυμάστε.

Καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη από την Κρήτη. Ευχαριστεί πάρα πολύ, του αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή. Ακούει Act News Radio 105,8. 28 βαθμοί στο Ηράκλειο. Αχά.

πολλά αστυνομικά αυτό το διάστημα, πολλά αστυνομικά. Είναι ας πούμε μια υπόθεση με μια Κινέζα που αγνοείται εδώ στη χώρα μας και τη ζούσε εδώ δηλαδή η γυναίκα και εντοπίστηκε το κινητό της, από τη Λούτσα εξαφανίστηκε και πριν από 2 μήνες και εντοπίστηκε το κινητό της και σιγά σιγά οι αρχές προσπαθούν να λύσουν ας πούμε αυτό το γρίφο, αυτό το κουβάρι.

Λοιπόν, η θεσινή ημέρα, εκτός από τον καύσωνα τον οποίο συζητούσαμε όλοι, σημαδεύτηκε με μια μεγάλη απώλεια. Έφυγε χθες από τη ζωή η Μέρι Λίντα. Η Μέρι Λίντα ήταν ένα κομμάτι, πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, του ωραίου ελληνικού τραγουδιού, του μιας χρυσής εποχής του ελληνικού τραγουδιού. Τραγούδησε τα πάντα η Μέρι Λίντα, σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, η αιώνια σύντροφος, έτσι, του Μανώλη Χιώτη. Σκεφτείτε ότι το ζευγάρι αυτό, σε αυτό το ζευγάρι αυτό υποκλήθηκε μέχρι και ο Τζίμι Χέντριξ, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες ιστορίες. Τον έχασε όμως πάρα πολύ νωρίς από σύντροφο.

0: Λοιπόν, δεκαετία 60, ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο πρίγκιπας Ρενιέ έχουν μια έντονη αντιπαράθεση για το μέλλον του Μονακό, είναι στα μαχαίρια. Ο Ωνάσης είχε αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας Société de Bains de Mer, ήθελε να διατηρήσει το πριγκιπάτο ως ένα αποκλειστικό προορισμό για την παγκόσμια έλιτ. Ο Ρενιέ ήθελε να ανοίξει το Μονακό σε περισσότερο κόσμο. Σε αυτή την ιστορία, σε αυτή τη διαμάχη, παίζουν ρόλο η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης. Τον Απρίλιο του 61, ο Ωνάσης προσκάλεσε το Ρενιέ και την Grace Kelly σε μια πολυτελή κρουαζιέρα στο Αιγαίο με τη Χριστίνα, την πολυτελή θρυλική θαλαμιγό. Η οικοδέσποινα ήταν και η Μαρία Κάλλας. Τι να πεις τώρα για όλο αυτό το... για αυτά τα πρόσωπα, έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, περνάνε κάποιες μέρες, συζητάνε πάνω στο γιότ και τα λοιπά, και όταν φτάνει στον Πειραιά, τους λέει θα σας βγάλω έξω. Και πάνε στη σπηλιά του Παρασκευά στην Καστέλα. Εκεί εμφανίζονταν ο Μανώλης Χιώτης και η Μέρι Λίντα. Ξαφνικά οι θαμώνες εκεί πήραν τα ουίσκια τους και τα λοιπά. Βλέπουν ξαφνικά να μπαίνει ο Ωνάσης, η Grace Kelly και ο πρίγκιπας Ρενιέ στο τα μπουζούκια. Μένουν με το στόμα ανοιχτό. Οι καλλιτέχνες αλλάζουν λίγο το πρόγραμμα και τα λοιπά. Αρχίζουν να εντυπωσιάζονται από το Χιώτη με τη δοξιοτεχνία του στο μπουζούκι. Η Μέρι Λίντα, πολύ ωραία φωνή, υπέροχη παρουσία και τα λοιπά. Η Grace Kelly κοιτάει με θαυμασμό, χειροκροτούσε. Η Κάλλας είναι ενθουσιασμένη και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Ρενιέ, υπέροχη. Υπέροχος, χαλαρός, τρελαίνεται με όλο αυτό το πράγμα.
1: Έτσι θα χωρίσουμε σε λίγο. Φίλαμε αγάπη μου να φύγω.
0: Η Grace Kelly λέει ζήτησε να δει από κοντά το μπουζούκι του Χιώτη, που ήταν το τετράχορδο ας πούμε τότε, και του έδωσε και ένα αυτόγραφο το οποίο είχε κρατήσει ο Μανώλης Χιώτης και είχε να το λέει αυτό το πράγμα ότι είχε αυτόγραφο από την Grace Kelly, και λένε ότι αυτή η βραδιά έπαιξε καταλυτικό ρόλο ώστε να χαλαρώσουν ο Ωνάσης με τον Ρενιέ και να λυθεί το ζήτημα.
2: Radio 105,8.
0: Καλημέρα, Ζωτανά, καλημέρα.
2: Και μαζί μας όπως κάθε μέρα.
0: Τι κάνετε?
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά εσύ?
0: Πολύ καλά.
3: Αναμένουμε τα αποτελέσματα. Αυτό μας...
2: Πανελλαδικές. Είπε,
3: πανελλαδικές.
0: Γράψατε καλά.
3: Αριστεύσαμε.
0: Ναι. Τα περιμένουν τα παιδιά πώς και πώς. Αν και περισσότεροι ψιλοξέρουν πώς έχουν γράψει, αλλά θέλουν να δουν και ξέρουν και κυρίως και τις βάσεις. Δηλαδή μιλάνε με μια βεβαιότητα. Έχω μιλήσει δηλαδή με πολλά παιδιά που έδωσαν φέτος πανελλήνιες και μου λένε εντάξει, νομίζω ότι αυτό δεν το έχω πιάσει γιατί έχει ανέβει αυτή η σχολή. Και λέω παιδιά, που το ξέρετε, που δεν έχουν βγει βάσει. Εντάξει, δεν ξέρω, μια βεβαιότητα φοβερή.
2: Ωραία ήταν, μαλλαδικές έχεις δώσει.
3: Ναι.
2: Δεν βγήκες κατευθείαν στο Κολούμπια. Εσύ με ποιο σύστημα ήσουνα?
3: Ήμουνα με το σύστημα, έδωσα το παλιό που δίναμε 6 μαθήματα.
2: Ναι, το παλιό είναι 4.
0: Δεν είναι παλιό αυτό.
3: Το πριν το παλιό.
0: Δεν είναι παλιό αγάπη μου, σου πω εγώ για παλιό.
2: Στα Εκατερίνα το παλιό με 6 μαθήματα.
3: Δεν είναι το καινούργιο το τωρινό.
2: Όχι, εντάξει.
0: Εγώ εντυπωσιάζω.
2: Είναι το 6 μαθήματα.
3: 6 μαθήματα.
2: Εντάξει, καλά πήγες.
3: Πολύ καλά, πέρασα στην επιλογή που ήθελα.
2: Ναι.
3: Και είμαι σήμερα εδώ.
2: Μπράβο. Αυτή είναι η επιλογή που ήθελες. Δεν πήγε καλά το πράγμα.
0: Δεν ξέρεις ακόμα. Ναι. Είσαι μικρή, θα μάθεις. Εγώ εντυπωσιάστηκα που έμαθα... επειδή δεν είχε τύχει να δώσει κάποιος δικός μου, φέτος ρωτούσα πάρα πολύ, λέω, λέει, δεν έχω γράψει, λέει, σε ένα μάθημα, λέω, κράτησε το να το δώσω του χρόνου, λέει, δεν ισχύει πια αυτό.

0: Ναι, και στο πανεπιστήμιο, να σου πω, αυτό το απαγορεύεται η μεταφορά μεταφερωμένου. Έχει ατονίσει λίγο, δηλαδή τελευταία 45 χρόνια έχει πολύ. Δεν ισχύει πλέον. Και μετά, δηλαδή δεν είναι ο καθένας το θέλει. Θέλω να σε εισάγω σιγά-σιγά, ρε παιδί μου, στην πραγματικότητα.
1: Ναι. Πάντως τα παιδιά που φεύγουν τώρα, που είδα που συνδεόσαστε με τα λιμάνια και που φεύγουν για διακοπές κτλ., μπορούν πια. Εμείς δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε τότε. Δηλαδή, για να δούμε τις βάσεις. Καταρχήν, έχω διαβάσει βάσεις από το ραδιόφωνο. Γιατί όταν βγαίναν οι βάσεις, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να ενημερωθούν οι άνθρωποι.
0: Αυτό ομολογώ το θυμάμαι. Στην τηλεόραση το θυμάμαι.
2: Ναι. Για πείτε μας εσείς λέγαμε
1: τα παλιά τα χρόνια, τις λέγαμε από το ραδιόφωνο.
0: Έχω στείλει την αδερφή μου, τη μάνα μου, θυμάμαι ποιο, να πάει να το δει στο σχολείο.
2: Α, στο σχολείο, σε λίστα δηλαδή.
1: Ή πήγαινε στο σχολείο και κοίταζες, ή τις έβλεπες στην τηλεόραση, ή τις άκουγες στο ραδιόφωνο. Με το Διονύση έχουμε διαβάσει ώρες ολόκληρες.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια. Μία-μία τις βάσεις. Μία-μία τις βάσεις, ναι. Τέλος πάντων, οπότε έχουν πρόσβαση τα παιδιά από παντού τώρα, οπότε δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα.
0: Εντάξει, μια χαρά.
2: Ναι.
0: Και από την μπάρα που θα είναι και όλα καλά θα περάσουν. Mm. Δηλαδή, είτε έχουν περάσει κάπου εκεί που θέλουν να θα διασκεδάσουν, είτε δεν έχουν περάσει. Οπότε πάλι διασκεδάσουν για να ξεχάσουν ότι δεν πέρασαν εκεί που θέλανε. Γιατί εντάξει, θα κάνουν κάτι άλλο.
2: Δεν τελειώνει και η ζωή, επειδή μπορεί να περάσει και στη σχολή που θέλει.
0: Εγώ το είπα, παιδιά, κοιτάξτε. Όλοι μας περάσαμε εκεί που θέλαμε και είμαστε εδώ από τις 4 το πρωί, στο κάθε μέρα. Υπάρχουν και καλύτερα πράγματα να κάνει στη ζωή. Στα παιδιά και άλλες επιλογές. Δεν ξέρω, Κατερίνα. Εσύ δηλαδή αν δεν είχες γίνει δημοσιογράφος, αν θα είχε φέρει αλλιώς η ζωή, τι θα είχες γίνει, πιστεύεις?
1: Εγώ αρχαιολόγος ήθελα να γίνω.
0: Ναι.
1: Και ηθοποιός.
2: Α, καλλιτεχνικό.
1: Ναι, ηθοποιός.
0: Έχεις καλλιτεχνική.
1: Αλλά νομίζω ότι το δημοσιογράφος έγινε από σπόντα εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί κάτσε, εσύ που έχεις περάσει.
1: Εγώ δεν είχα περάσει. Εγώ πήγα σε σχολή μετά δημοσιογραφίας. Ναι. Αλλά πώς το λένε, πήγα σε σχολή γιατί.
0: Αν το ήθελες.
1: Όχι, θα σου πω.
0: Επέρεγες απ' έξω και ήθελες. Δίψαγες και λέγες.
1: Ετοιμαζόμουν να ξαναδώσω, γιατί είχα κρατήσει ένα μάθημα.
0: Ναι.
1: Ένα μάθημα θα έδινα.
0: Ναι.
1: Και ετοιμαζόμουν να ξαναδώσω και μου είπε η κολλητή μου τότε, η οποία τη άρεσε πάρα πολύ η δημοσιογραφία. Τώρα είναι ψυχολόγος Νέα Υόρκη, δεν έχει σημασία.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, και μου είπε, θα πάνε αυτό σε μια σχολή δημοσιογραφία. Θες να πάμε? Ναι, τι λέω, δεν πάμε. Ναι, πάμε. Δεν ήξερα τίποτα.
0: Κάτι, θα περνάει η ώρα.
1: Εγώ έγινα.
0: Ναι.
1: Εκείνη άλλαξε, έγινε ψυχολόγος.
0: Μάστε. Προκόψατε όμως και οι δύο.
1: Αυτό το λέω, αυτό το φέρνω ως παράδειγμα και στα παιδιά και τους λέω ότι δεν είναι μονόπαντο το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αποφασίζεις να κάνεις κάτι, θέλεις να κάνεις κάτι, λες θα κάνω αυτό το πράγμα. Μπορεί κάποια στιγμή να στα φέρει αλλιώς, μια συγκυρία, κάτι, και να ανακαλύψεις κάτι στο οποίο μπορεί να είσαι καλός και να μην το ξέρεις. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που κάνουν τώρα που δίνουν κατευθύνσεις στα παιδιά του οι σχολές. Αλλά όσοι έχουν πάει φίλοι τα παιδιά τους στους ειδικούς αυτούς που είναι πραγματικά. Οι ειδικοί αυτοί δεν έχουν πει κάτι καινούριο, δεν έχουν βρει κάτι καινούριο στα παιδιά, ειδικά στα συνειδητοποιημένα και στους πολύ καλούς μαθητές. Αυτό που θέλουν να κάνουν, αυτό τους λένε. Αυτό τους βγαίνει, πώς να σου το πω δηλαδή.
2: Καλά, μπορείς στα 18, έχεις δίκιο Κατερίνα σε αυτό που λες, να μην έχεις καταλήξει.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή να θες ότι θέλω να κάνω αυτό, μετά στα 25, στα 30, στα 40 να πεις θέλω να κάνω κάτι άλλο. Είναι πολύ φυσιολογικό και αυτό.
0: Το σύστημα που έχουν
2: και να ξανασπουδάσεις και να ξαναπροσπαθήσεις και να ξαναδώσεις πανελλήνιες.
0: Αλλά μ' αρέσει το σύστημα που έχουν στην Αμερική. Μου το εξηγούσε τώρα τις προάλλες ο Αντώνης Καλκαβούρας, που θα είναι και σε λίγο μαζί μας για τα αθλητικά, γιατί είναι ο γιος του στην Αμερική. Που ξεκινάς 18 και δεν μπαίνεις κατευθείαν να γίνεις γιατρός, δικηγόρος.
2: Ναι.
0: Έχεις το gap year, αλλά και το. Πώς το λέμε. Κάποιες γενικές γνώσεις παίρνεις. Ένα πρώτο έτος που είναι preparatory, πώς το λέμε, κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί πράγματι στα 18 πολλές φορές δεν έχει πήξει, παιδί μου, το μυαλό ακόμα, δεν έχει οριμάσει. Δηλαδή μπαίνεις στο πανεπιστήμιο, παίρνεις κάποιες γενικές γνώσεις και μετά διαλέγεις. Στα 20 διαλέγεις. 20, ένα κάτι τέτοιο, στα 20 νομίζω. Διαλέγεις μια κατεύθυνση και μετά ξεκινάς να κάνεις αυτό που είναι να κάνεις.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ δηλώνω και τραγουδίστρια εσχάτως.
0: Ναι. Άρα έχεις πολλές.
1: Δεν το κάνω κουβαράς, γιατί και εγώ να μην το κάνω.
0: Θα μπορούσα να
1: πάρα πολύ
0: κουβαρά,
1: να τραγουδάω. Βέβαια. Θα μπορούσα πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
1: Θα με ανακαλύψουν κάποια στιγμή που θα πάει.
0: Εσύ τι άλλο είχες στη ζωή σου, μονοπάτι, να διαλέξεις? Ήταν μονόπατα δημοσιογραφία?
2: Ναι, και αν δεν.
1: Γιατί βρε παιδί μου, τι σε βρήκε?
0: τι κακό σε βρήκε στη ζωή σου.
2: Και εδώ, αυτό που έλεγε και ο Κώστας, συμφωνώ, Κατερίνα, δεν ξέρω αν το άκουσες πριν, ότι Αθήνα-Θεσσαλονίκη κοντράρονται και εγώ ίσως έπρεπε Θεσσαλονίκη να προτιμήσω για φοιτητική ζωή.
1: Α, ναι, εντάξει, φοιτητή Θεσσαλονίκη, εντάξει. Είναι ανώτερη.
2: Άλλη ποιότητα φοιτητική ζωή.
1: Νομίζω η φοιτητική ζωή, όπου και να την κάνει, παιδιά, είναι υπέροχα. Δηλαδή...
0: Εντάξει, το Απιθύτα είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Είναι Θεσσαλονίκη. Είναι εντάξει, άλλο πράγμα.
1: Είναι άλλο πράγμα, αλλά έχω ακούσει, ας πούμε, για φίλους που σπούδασαν στην Κομοτηνή ή στην Ξάνθη ή στα Γιάννενα και μου λένε ότι περάσαμε.
2: Γενικά η περιφέρεια.
1: Μαγεία, μαγεία.
2: Για τους φοιτητές είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα πανεπιστήμια που υπάρχουν πάρα πολύ καλά και υπάρχει και μια ποιότητα ζωής που στην Αθήνα με τους γρήγορους ρυθμούς είναι δύσκολο να την έχεις αυτή την ποιότητα.
0: Λοιπόν, τέσσερις ώρες μείνανε. Καλή επιτυχία σε όλα τα
1: βέβαια,
0: παιδιά.
1: Βέβαια, και
0: καλή,
1: βέβαια. Καλή επιτυχία
0: μας. Και σε ό,τι διαλέξουν να κάνουν.
1: Και καλές λοιπόν, διακοπές, να τους πούμε.
0: Ευχαριστούμε, Καταρίνα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, την
1: είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα και την Εύη και πώς το λένε, τι θα μας βάλεις τώρα, παιδί μου. Α, λίγο Elvis. Εντάξει, αυτό είναι για πιο παλιούς. Δεν είναι δικά μας αυτά. Εντάξει, θα τα λέμε τώρα. Μην πούμε τώρα, μην τρελαθούμε. Ναι, ορίστε, τα λέει η Κυριακή. Θα είχε γίνει τραγουδίστρια η Κατερίνα. Είδατε πώς με έχετε μάθει. Λοιπόν, έτσι πουλάς τα όνειρά σου για το τραγούδι, μου στέλνει η Μαριτίνα για αρχαιολογία. Έτσι είχα ξεκινήσει, λέω. Πώς είχα ξεκινήσει, ρε, η Μαριτίνα, λέω. Tomorrow. Ο Σταύρος λέει: Παρελθόν στο 99 χωρίς ίντερνετ. Ακόμη έχω προλάβει την ανάγνωση των βάσεων σε ραδιόφωνο και τηλεόραση. Έκτακτη εκπομπή την ημέρα και από κάτω να περνάνε οι σχολές με τη βάση δίπλα όπως συμμετοχή στο χρηματιστήριο. Ναι, περνάγανε. Περνάγανε κρόουλο, όπως τα λέμε. Ο Σταύρος το Μαρούσι. Καλημέρα στα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς, 26 βαθμοί και αέρας, μας λέει ο κύριος Τιμολέων. Καλημέρα στην Ποθητή μας με τις υπέροχες εικόνες που μας στέλνει. Καλημέρα και στο Θωμά. Συμφωνώ για τη Θεσσαλονίκη, αλλά πιστεύω ότι τη φοιτητική ζωή την κάνουν οι παρέες. Μαζί σου. Now that you're near, the time is here. Θα μας πάει αυτό στις 7 ο Elvis απαλά και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ως δράστης της δολοφονικής επίθεσης. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του, εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Νέα ένταση καταγράφεται στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελοφόρων. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις, 2 νεκροί και 11 τραυματίες. Στην πόλη Ραμσίρ, στο νότιο στόχο, αποτέλεσε βιομηχανική εγκατάσταση. Εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρή, κοντά στα στενά του Ορμούζ, ενώ στην Μπουσέρ στοχοποιήθηκε εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό, προκαλώντας προσωρινές διακοπές ρεύματος στην πόλη. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ, όπου φέρεται να στοχοποιήθηκαν αμερικανικά στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμόν, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται. Και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο πευκό δάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεριών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη της αποστάσης στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολεδό. Τολεδό οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Εντάξει, μην μου πείτε, μια τελείως διαφορετική σημερινή ημέρα με δροσούλα, τουλάχιστον στη μισή Ελλάδα. Γιατί αν δούμε στο χάρτη θερμοκρασιών αυτή την ώρα, από Λάρισα και κάτω τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι είναι στη Βόρειο Ελλάδα, έτσι. Βλέπω, ας πούμε, τις θερμοκρασίες τώρα στην Κρήτη γύρω στους 34 βαθμούς στον Λέντα Ηρακλείου. Οπα! Πόσο έχουμε στην Ορεστιάδα? 15. Αυτή είναι η διαφορά. Πόσο έχουν στην εδώ πέρα, στο Λαϊλιά Σερών, θα μου πεις πολύ ψηλά πας. Θα πάω γιατί βλέπω τα μπλε χρώματα. 7 βαθμούς. Πόσο έχει η Καβάλα? 17. Οι Σέρες έχουν 20-21 βαθμούς, η Θάσος 20, χθες είχε 22, η Σαμοθράκη επιμένει στο 24, Αλεξανδρούπολης στους 20 και γύρω στους 13 βαθμούς στα ορεινά της Ροδόπης, 18 στην Ξάνθη και στην Κομωτινή. Σύμπλη είναι εκείνη λοιπόν η κατάσταση, στα νότια ακόμη να φυσήξει για να δροσιστούν και αυτοί. Βέβαια, άμα είναι να φυσάει και να έχουμε και τέτοια προβλήματα όπως είχαμε χθες στην Αλεξανδρούπολη κυρίως και στην Ορεστιάδα, κάποια δέντρα σπάσανε, κόπηκαν και τα λοιπά, θα μας τα πει αργότερα και η Χρυσούλα, η Σαμουρίδο. Ωστόσο, ναι, κάθε φορά που έχουμε προβλήματα, μάλλον που έχουμε κακοκαιρία και μπουρίνια τέτοια εποχή, δύσκολα είναι τα πράγματα και φέρνουν και καταστροφές δυστυχώς. Είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Σε ένα κοινό πρόγραμμα μέχρι και τις 8, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Μπορείτε να μας ακούτε από τα FM και φυσικά από το rtco.gr. Όσοι μένετε στην περιοχή των Σερών, στους 101,5 μας εντοπίζετε. Φίλοι ακροατές της Καβάλας και της Δράμας των δύο νομών, στους 96,3. Για νομό Ξάνθης και Ροδόπη στους 98,1 και 91,2 και για τον Εύρο στους 103,5, όσοι μένετε στο νότιο Εύρος, 101 οι υπόλοιποι στο βόρειο κομμάτι του νομού. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σήμερα θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Δεν θα έχουμε, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, μπόρες. Τώρα αν έρθει καμιά, μην με μαλώσετε. Αύριο θα είναι πιο δύσκολη κατάσταση, καθώς σχεδόν όλη η χώρα και θα φυσάει και θα έχει και μπόρες και καταιγίδες που θα διαρκέσουν μάλιστα. Πλην μάλλον το ξαναλέω, την περιοχή του Βορείου Εύρου, που εάν πληγεί θα πληγεί προς το ξημέρωμα του Σαββάτου. Από το Σάββατο και μετά τα πράγματα θα αρχίσουν να επιστρέφουν σε καλοκαιρινές πιάτσεις, οι συνθήκες να γίνονται με θερμοκρασίες καλές. Σήμερα για παράδειγμα πάνω από 30 βαθμούς μην περιμένετε όσοι μένετε έτσι στη Βόρειο Ελλάδα, έτσι. Σε κάποιες περιοχές λέει το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει ούτε καν και το 25. Οπότε καταλαβαίνετε, από τους 39 στους 25 είναι μια μεγάλη έτσι σφαλιάρα νομίζω. Το Σάββατο θα έχει πιο δροσερό καιρό και ακόμη και στη Θράκη γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου λέει η μέγιστη, εάν φτάσει και αυτή εκεί. Από Κυριακή και μετά πάμε σε καλοκαιρινές θερμοκρασίες, 33 την Κυριακή, 37 από Δευτέρα. Οπότε καταλαβαίνετε. Εντάξει, καλοκαίρι είναι, θα μου πείτε. Τι αν κάνουμε. Έτσι είναι. Απλώς να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα τα δύσκολα. Ποιος γιορτάζει σήμερα, για να δω. Ισχύς μου ο Θεός, αυτό θα πει η Εζεκίλ. Γιορτάζει, είναι του προφήτη η Εζεκίλ σήμερα. Ήταν συγγραφέας του ομώνυμου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης που περιέχει προειδοποιήσεις για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, οράματα και προφητείες. Περιλαμβάνει στο τρίτο μέρος του βιβλίου την προφητεία η οποία αναφέρεται στο όραμα του προφήτη, το σχετικό με την θαυματουργική ζωογόνηση των γυμνών οστών που γίνονται ζωντανοί άνθρωποι με το πρόσταγμα του Θεού.
Και επίσης η περικοπή αυτή διαβάζεται στους ναούς το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής μετά την περιφορά του επιταφείου, επειδή προφητεύει την Ανάσταση των νεκρών, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη Μεγάλη Δεύτερη Παρουσία. Γιορτάζει, λέει, και Πελαγία. Τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω γιατί. Είναι τον Οκτώβριο της Οσίας Πελαγίας και της Πελαγίας Παρθενομάρτυρος. Είναι 4 Μαΐου της Πελαγίας Μάρτυρος. Σήμερα είναι της Οσίας Πελαγίας της Τινίας. Οπότε μάλλον αυτή γιορτάζει. Και αυτές οι φίλες που μας ακούνε ή δεν μας ακούνε. Από την Τίνο. Τι άλλο, για να δούμε σιγά σιγά. Ναι, Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν. Τι είναι αυτό? Ξέρεις, Δώρα? Όχι. Μια χρόνια αυτοάνωση νόσος που επηρεάζει πολλά όργανα και για την οποία δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία, μάλιστα. Πήρε το όνομά του, λέει, από τον Σουηδό οφθαλμίατρο Χένρικ Σέγκρεν. Στα σουηδικά προφέρεται Γέγκρεν. Αυτή, ό,τι να είναι, και έτσι κι αλλιώς. Πού να διαβάσεις 5-6 σύμφωνα μαζί. Ο οποίος το περιέγραψε για πρώτη φορά το 1933. Η πάθηση αυτή προσβάλλει τους αδένες του σώματος που παράγουν υγρασία, δάκρυα και σάλιο. Όπως συμβαίνει με όλα τα αυτοάνωσα νοσήματα, το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στους υγιήσεις τους, στην προκειμένη περίπτωση στους αδένους που παράγουν υγρά. Άκουσαν, άκουσαν, δεν το ξέρω αυτό. Κύρια συμπτώματα, λέει, είναι η ξηροστομία και η ξηροφθαλμία, παρακαλώ. Μπορεί επίσης να παρουσιάσει ξηροδερμία, ξηρότητα στη ρινική κοιλότητα και στον κόλπο, αλλά πιθανά συμπτώματα περιλαμβάνουν μυοσκελετικούς πόνους, κόπωση, μουδιάσματα στα άκρα, χρόνιο βήχα, αυξημένη... τι αυξημένη... Αυξημένη φθορά των δοντιών, πεπτικές διαταραχές και προβλήματα με τον θυροειδή. Τόσα πολλά, έτσι. Οι δε νοσούντες, λέει, διατρέχουν και επίσης αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης λεμφώματος, παρακαλώ. Ένας στους 70 ανθρώπους μπορεί να επηρεαστεί από τη συγκεκριμένη νόσο που, όπως λέγαμε, δεν έχει και γνωρίζουμε τους για τη θεραπεία της. Μάλιστα, είναι η μέρα της Επανάστασης στην Αιγυπτό για την 61η επέτειο από την ανατροπή του βασιλιά Φαρούκ από μια ομάδα νεαρών αξιωματικών με επικεφαλής τους Ναγκίπ, Νάσερ, Αμέρ και Σαντάτ, δημόσια αργία για τη χώρα. Στην αρχαία Ρώμη σαν σήμερα γιόρταζαν τα Νεπτουνάλια, τα Ποσειδόνια δηλαδή, προς τιμή του θεού Νεπτούνους, που δεν είναι άλλος από τον Ποσειδώνα. Το κίνημα Ρασταφάρι, ρέγγε δηλαδή, που ευδοκιμεί στην Τζαμάικα ή αλλιώς η Αμαϊκή, όπως λέγεται στα επίσημα, τιμά την μνήμη του βασιλιά της Αιθιοπίας Χαϊλέ Σελασιέ, τον οποίο και θεωρεί ως πνευματικό ηγέτη της. Και τέλος είναι η μέρα, ωραίο αυτό, η μέρα παγωτού βανίλια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ωραίο είναι, αλλά εγώ θα βάλω και κάτι από πάνω. Δηλαδή, κανένα ξεροκάρπι, κανένα παγωτά, πώς το λένε, καμιά σοκολάτα. Κάτι θέλει πάνω από τη βανίλια, νομίζω. Λοιπόν, ναι, θα κινηθούμε μαζί μέχρι και τις 8. Θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε και στην Καβάλα, να συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Θα πάμε και στις Σέρες για να συναντήσουμε τη Δέσποινα Γεννακίδου και στην Ορεστιάδα για τα νέα του Εύρου από τη Χρυσούλα Σαμορίδου. Μια θλίψη την έχουμε, όπως και να το κάνουμε, καθώς έφυγε μια σπουδαία φωνή χθες στα 91 χρόνια της, πλήρης ημερών, αφήνοντας πίσω παρακαταθήκη μια σειρά από μεγάλα τραγούδια. Η Μεριλίδα, βεβαίως.

Ένα λέει ίσον κανένα. Αφού ένα ίσον κανένα, πάρτε και ένα δεύτερο. Έτσι για να το ευχαριστηθείτε πρωί-πρωί. Με την απώλεια βέβαια της Μέρις Λίντα, κλείνει και ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική σκηνή. Σύμφωνα με μαρτυρίες όλων όσων σχετίστηκαν μαζί της και στη ζωή και καλλιτεχνικά, πάντοτε υπήρξε μια αρχοντική, καλοσυνάτη, διακριτική και με τον φρόνο, παρά το τεράστιο ταλέντο της. Και το επιβεβαιώνω, φίλες και φίλοι, διαβάζω τώρα την ανάρτηση που έγινε στο Earth News για τη Μέρι Λίντα. Το επιβεβαιώνω γιατί είχα τη χαρά και την τιμή να τη γνωρίσω πριν από όχι πολλά χρόνια. Και ήταν πραγματικά αυτό, μια υπέροχη, καλοσυνάτη και διακριτική κυρία, πέρα από τη σπουδαία της φωνή και τις τόσες επιτυχίες που μας άφησε πίσω η κυρία Μαρία Δημητρακοπούλου, όπως ήταν το πραγματικό της

0: Για να ξεκινήσουμε την βόλτα μας τώρα. Πάμε στην Καβάλα. Είναι μαζί μας η Τασούλα Κρητικού. Καλημέρα, Τασούλα.
1: Καλημέρα.
0: Τι
1: καλημέρα.
0: Γίνεται?
1: Και έχει ξεκινήσει και μια ωραία μέρα και είναι λίγο δροσερά, ωραία.
0: Ναι.
1: Και ετοιμαζόμαστε τώρα. Έχουμε μπροστά μας. Πού είναι η Ελένη? Να το Καβάλα.
0: Αύριο θα έρθει.
1: Ήρθε με τις μπύρες που το μελετούσε, έφτασαν οι μέρες, οπότε εντάξει, πάμε για πολύ ωραίες μέρες τις επόμενες. Αύριο τώρα, εντάξει, μας έχουν αυτή την ανησυχία και την υποψία με τον καιρό, αλλά άμα περάσει.
0: Χθες δεν είχε μπουρίνια, δεν είχατε τίποτα εσείς?
1: Όχι, όχι, ευτυχώς, δεν είχαμε. Ευτυχώς, εσείς, ναι. Σας ήρθε λίγο κατά
0: Είχαμε. Στο Βόρειο Εύρο ήταν ολιγόλεπτο, είχε κάποιες ψηλό καταστροφούλες, κάποια δέντρα πέσαν κτλ. Αλλά μέχρι εκεί. Στην Αλεξανδρούπολη υπάρχει πρόβλημα, θα μας τα πει αργότερα η Χρυσούλα.
1: Μήπως έτυχε να δεις τι έγινε στην Ιταλία με το χαλάζι τα παπίδια των αυτοκινήτων?
0: Είδα.
1: Τρομερό, έτσι.
0: Απίστευτο, ναι.
1: Πω,
0: χαλάζι είχε και στην Αλεξανδρούπολη, ζημιές πολλές εκεί, χιλιάδες στρέμματα. Να, αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα τέτοια εποχή, δυστυχώς υπάρχει θέμα. Ναι.
1: Υπάρχει ας ελπίσουμε θέμα, ότι,
0: ναι.
1: Λοιπόν. Τώρα να δούμε λιγάκι έτσι κάποιες εκδηλώσεις που θα έχει αυτές τις μέρες. Να πούμε πως στο Παλαιοχώρι της Καβάλας ο Πολιτιστικός Σύλλογος μας προσκαλεί σήμερα στο προάβλο του Δημοτικού Σχολείου, γιατί θα έχει μια βραδιά γεμάτη γνώση, παιχνίδι και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Στις 7.30 θα έχουν την εκδήλωση «Η ελιά, το δέντρο της ζωής». Είναι παιδικό πρόγραμμα και οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν τη θεά Αθηνά και το ιερό δέντρο της ελιάς, θα ταξιδέψουν στην ιστορία και την παράδοση και θα μεταφερθούν σε μικρούς, θα μεταμορφωθούν σε μικρούς ελαιοπαραγωγούς. Ένα έτσι διαφραστικό και βιωματικό πρόγραμμα. Και στις 9 υπάρχει το Game Night, νύχτα παιχνιδιού, ένα πρόγραμμα ενηλίκων, και μας λένε οι διοργανωτές πως είναι ώρα για παιχνίδι, αλλά με τον τρόπο των μεγάλων.
0: Δηλαδή, κάνε το πιο λεανά, γιατί το μυαλό μου πάει αλλού.
1: Θα υπάρχουν πρωτότυπα παιχνίδια, αυτό το μυαλουδάκι, θα υπάρχουν πρωτότυπα παιχνίδια συνεργασίας. Θα γίνουν μια ομάδα, θα ανακαλύψουμε ξανά τη χαρά της επικοινωνίας, θα δοκιμάσουμε τις δυνατότητές μας.
0: Όχι με κινητό!
1: Όχι, όχι, πάλι αυτό το κινητό. Κάπως θα έχουν τον τρόπο τους εκεί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, κάτι ωραίο θα έχουν σκεφτεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαν και πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις 2-3 εβδομάδες τώρα, η μία πίσω από την άλλη. Και στην ουσία είναι και αυτή η σημερινή εκδήλωση με την οποία κλείνει αυτός ο κύκλος των εκδηλώσεων και της χρονιάς. Θα ξεκουραστούν λιγάκι για τον Αύγουστο και από το Σεπτέμβριο και πάλι θα ξεκινήσουν με τα τμήματά τους, τα χορευτικά τους, τα θεατρικά τους, τι έχουν εκεί σαν σύλλογος όλη τη χρονιά ετοιμάσει για τον κόσμο εκεί της περιοχής. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι το Σαββατοκύριακο που θα είναι στο Δημοτικό Πάρκο Φαλήρου της Καβάλας, στο Καβάλα Φέστιβαλ, μια πολυδιάστατη διοργάνωση που θα φέρει στην πόλη είδη μπύρας ιδιαίτερα από κορυφαίες ζυθοποιίες και μικροζυθοποιίες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Θα υπάρχουν λαχταριστές προτάσεις από επιχειρήσεις εστίασης, μπυραρίες, καντίνες. Όλα αυτά στο Δημοτικό Πάρκο Φαλήρου με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Θα υπάρχουν και συναυλίες. Το Σάββατο θα είναι οι Χαΐνιδες 8.30 με 11 και την Κυριακή η Ήβια Δάμου. Φιλοδοξεί το Καβάλα Φέστιβαλ να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καβάλα στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Εμπορικού Επιμελητηρίου. Οπότε θα δούμε πώς θα κυλήσει και αυτή η διοργάνωση. Ήδη άρχισαν να καταφθάνουν εκεί στο πάρκο της Καβάλας και στείνουν το σκηνικό αυτών των δύο ημερών. Και να πούμε ακόμη πως θα έχουμε την Κυριακή από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ελευθερούπολης του Δήμου Παγκαίου Καβάλας Εθελοντική Αιμοδοσία 8.30 το πρωί με 1.30 είναι το κάλεσμα στο καπί της περιοχής. Λένε οι διοργανωτές πως με λίγα μόλις λεπτά από το χρόνο σας μπορείτε να δώσετε ελπίδα και ζωή σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. Mm-hmm. Και μας καλούν να γίνουμε όλοι μέρος αυτής της σημαντικής προσπάθειας. Είναι πάντως συγκινητικό πως οι άνθρωποι που δίνουν αίμα το κάνουν αυτό χρόνια, δηλαδή υπάρχει μία συνεργασία απίστευτη και μία συνέπεια σε αυτό που κάνουν και δεν το αφήνουν. Εγώ πάντα συγκινούμαι όταν λένε ότι έχουμε κάλεσμα, μας πήρανε, πρέπει να πάμε να δώσουμε αίμα. Αυτό, υπάρχει μια συνέπεια που το κρατάνε χρόνια, όποιος μπορεί και δίνει αίμα.
0: Μπράβο, μπράβο, αυτό ακριβώς.
1: Ναι, είναι πραγματικά μεγάλη υπόθεση αυτό. Και για το κατά φαντασία ένα ασθενής το έργο που θα έχουμε τώρα στο εξωτερικό του Φεστιβάλ Φιλίππων του Μολιέρου, να θυμίσουμε 25 και 20 ευρώ τα εισιτήρια, Σάββατο και Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, διασκευή και σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου Μιχάλης Ρέπας, ο Βλαδίμιος Κυριακίδης στον πρωταγωνιστικό έτσι ρόλο. Θα υπάρχουν και τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ για τη μεταφορά των θεατών 4.40
0: για να μην ταλαιπωρούνται με τα αυτοκίνητα, μπορούν να το παρκάρω, τι να κάνω, ναι, και αυτά.
1: Ακριβώς, αναχώρηση από το ΚΤΕΛ στις 7 και 4 και επιστροφή μετά το τέλος της παράστασης. Αυτά, Γιάννη μου, από την περιοχή μας σε γενικές γραμμές.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Άλλη μαύρο και πάλι.

0: Ό,τι έγινε, έγινε. Αφήνουμε πίσω τα άγχη. Ας σβήσουμε και τα ελάθη μας. Να κοιτάμε μόνο μπροστά. Αυτό μας λέει το τραγούδι εδώ. Και αυτό πρέπει να κάνουμε λίγο πολύ. Δεν ξέρω αν μας συμφωνεί και η Δέσποινα Γιαννακίδου που είναι μαζί μας. Πήγαμε σέρες τώρα. Αλλάξαμε λίγο την διαδρομή μας. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Γίνονται κάτι μανούβρες, ξαναγυρίζουμε.
0: Ένα από καβάλα τσούπου ήρθαμε στις σέρες μια φορά. Ναι. Είσαι καλά.
1: Πρέπει να αλλάζουμε λίγο.
0: Ναι, βέβαια. Εννοείται.
1: Να γίνεται και πιο ενδιαφέρον.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Μέρα σας, είμαι καλά. Ελπίζω να είστε καλά κι εσείς. Πάμε στο ταξίδι της ενημέρωσης τώρα όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Θα ξεκινήσω και σήμερα με ένα περιστατικό δυστυχώς που συνέβη για ακόμη μια φορά. Μια απάτη δηλαδή, μια ηλικιωμένη γυναίκα από επιτίδιος, από φαταιών. Δεν ξέρω, καθημερινά πλέον.
0: Και δεν ξέρουμε και τι να κάνουμε πια, δηλαδή γενικότερα, τι πρέπει να υποθεί ακόμη.
1: Και μέχρι τώρα λέγαμε ότι ήταν ηλικιωμένοι άνθρωποι, ναι. Οι οποίοι είχαν αλλιώς, εμπιστευόταν πιο πολύ τους ανθρώπους. Όμως, με την πάροδο του χρόνου βλέπουμε και νεότερους ανθρώπους να πέφτουν σε αυτή την πλάνη. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ενημέρωση και από πολλές πηγές διαφορετικές.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι έγινε. Χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ κατάφερε να αποσπάσουν από μια 80χρονη γυναίκα στην Υγρίτα Σερών με τηλεφωνική απάτη με τη μέσα του λογιστή. Οι πληροφορίες Σερών λένε ότι άγνωστος επικοινώνησε με την ηλικιωμένη προσποιούμενος στο λογιστή και της είπε ότι αν δηλώσει και καταγραφούν οι χρυσές λίρες, ναι. Τα κοσμήματα και τα χρήματά της, θα βγει κερδισμένη από την εφορία.
0: Μάλιστα.
1: Και την έπεισε. Ο επιτίδιος λοιπόν κατάφερε να την πείσει. Η γυναίκα συγκέντρωσε 7 χρυσές λίρες, χρυσαφικά και κοσμήματα και τα παρέδωσε στο συνεργάτη του. Τώρα την υπόθεση ερευνά η αστυνομία. Να μείνουμε στην περιοχή της Βυσσαλτίας, για άλλο θέμα βέβαια. Σε δημόσια διαβούλευση θέτει ο Δήμος εκεί το σχέδιο αστικής προσβασιμότητας, καλώντας τους πολίτες να συμβάλλουν με τις απόψεις και τις προτάσεις τους στη διαμόρφωση ενός πιο προσβάσιμου και φιλικού αστικού περιβάλλοντος για όλους. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού εξετάζονται βασικοί οδικοί άξονες, πλατείες, πάρκα, δημόσια κτίρια και άλλοι κοινόχρηστοι χώροι με στόχο να γίνουν πιο προσβάσιμοι για όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία, τους ηλικιωμένους και γενικότερα τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις μετακινήσεις τους. Στη δωρεά ενός σύγχρονου φορητού υπερηχογράφου συνολικής αξίας 14.756 ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του νοσοκομείου Σερών, προχωράει η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες. Η επίσημη τελετή παράδοσης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο αφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Πάμε τώρα σε κάποιες παρεμβάσεις, ολοκληρωμένες όμως παρεμβάσεις κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσης με έμφαση στις οικογένειες που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε 7 δήμους με σημαντικούς πληθυσμούς Ρωμά. Έπειτα από την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων από την Περιφερειάρχη κυρία Ιδονά. Οι παρεμβάσεις λοιπόν αφορούν σε 4 δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, σε 2 δήμους της Συμμαθίας και στο Δήμο Σερών. Η χρηματοδότηση των παρεμβάσεων ανέρχεται σε συνολικά 3 εκατομμύρια ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πάμε στο Δήμο Συντικής, όπου υπεγράφει μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση για την ενδοδημοτική οδοποία αξίας 2.100.000 ευρώ που αφορά σε όλη την επικράτεια του Δήμου Συντικής. Πρόκειται, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Συντικής, για τη μεγαλύτερη ανάθεση ενδοδημοτικής οδοποίησης για φέτος στο νομό Σερών και τη μεγαλύτερη που έγινε ποτέ στο Δήμο Συντικής. Τώρα, από τη Δημοπρασία έγινε εξοικονόμηση περίπου 1.000.000 ευρώ λόγω της έκπτωσης που έγινε. Αυτό το ποσό τώρα θα επαναδημοπρατηθεί και θα γίνουν και άλλα ασφαλτοστρώσεις στο εγγύς μέλλον. Μετά το 15 Αύγουστο ξεκινούν οι εργασίες συντήρησης για την ασφαλτόστρωση 35 δρόμων εντός οικισμών του Δήμου Συντικής της παρούσης μελέτης, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του Δήμου. Να σας πάω σε μια παραδοσιακή βραδιά που πρόκειται να γίνει στην κεντρική πλατεία του Αγίου Πνεύματος, που είναι ο Πολιστικός Σύλλογος, με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι να ακολουθεί με το σχήμα Οδρύσες, την Παρασκευή που μας έρχεται, αύριο δηλαδή, στην κεντρική πλατεία του Αγίου Πνεύματος. Και με μια χρηστική πληροφορία, θα κλείσω και σήμερα, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 8 έως τις 12 το μεσημέρι σε τμήματα της πόλης των Σερών, όπως οδός Πατριάρχη Γρηγορίου Ζήτα και Σπετσών και οδός Ισμαΐου. Καλή δύναμη εκεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Αύριο και πάλι. Ελπίζουμε να μην έχετε τίποτα καιρικά φαινόμενα σήμερα, να είναι όλα όμορφα.
1: Και εγώ το εύχομαι να μην έχουμε. Η θερμοκρασία θα είναι χαμηλότερη σε αυτό.
0: Καλά, ναι, ήδη την καταλάβαμε. Έχουμε 15-16 βαθμούς τώρα.
1: Είναι και χαλάζει.
0: Έτσι, αυτό. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.

Και επειδή έχει αρκετή ζέστη και στη Ρώμη από ό,τι βλέπω, τι ωραίο αυτό. Ανοίξανε 11 κινηματογράφοι που διαθέτουν κλιματισμό. Ανοίγουν από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι και περίπου στις 7-8 το απόγευμα, τέλος πάντων, για την αντιμετώπιση του καύσωνα. Με δωρεάν προβολές, παρακαλώ. Όποιος πάει μέσα δηλαδή, μια χαρά βλέπει και μια ωραιότατη ταινία, έτσι να περάσει το κύμα καύσωνα που έχουν και εκεί στη Ρώμη. Ωραία ιδέα είναι αυτή, νομίζω.

0: Συνεχίζουμε τη βόλτα μας και η επόμενη στάση και η τελευταία για σήμερα είναι στον Εύρο. Χρυσούλα Σαμουρίδου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Τι καλημέρα, ξημέρωσε, θα μου πεις στην Αλεξανδρούπολη. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Δύσκολα, εντάξει, ναι, υπήρχαν προβλήματα χθες και έκανε ένα μάζεμα, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης, που προφανώς οι άνθρωποι της Υπαίθρου που έχουν τα χωράφια τους έχουν μια καλύτερη εικόνα για το τι έγινε και έξω από τις πόλεις.
0: Ναι.
1: Και βλέπω εδώ πέρα τώρα και τις αναφορές που γίνονται για αυτή την ξαφνική και πολύ έντονη χαλαζόπτωση, η οποία συνοδεύτηκε φυσικά και από πολύ ισχυρούς ανέμους. Είχαμε εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών. Η πρώτη εκτίμηση που γίνεται είναι ότι οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο είναι η ευρύτερη περιοχή των Φερών και οι οικισμοί ανατολικά της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή να αναφέρω ενδεικτικά Πηλαία, Μελία, Κύλα, Τριφύλη, Πέπλος, Βρυσούλα, Αρδάνιο Χώρος. Οι καταστροφές είναι και σε καλλιέργειες Βαμβακιού και σε Καλαμπόκη και στη Μυδική και σε Κηπευτικά και σε Δενδρόδεις καλλιέργειες. Και μάλιστα σήμερα, όπως πάντα γίνεται, κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα βρίσκεται σε όλες αυτές τις περιοχές, θα κάνει μια πρώτη αυτοψία να καταγράψει το μέγεθος της ζημιάς και φυσικά προφανώς θα ακολουθήσει μετά και η αναγγελία για να μπορέσουν οι παραγωγοί να υποβάλουν τις δηλώσεις τους. Ζημιές είχαμε και σε χωριά, μέσα στα χωριά της ίδιας περιοχής. Δηλαδή έχω δει κάποιες εικόνες από τη Βρυσούλα για παράδειγμα,
0: ναι,
1: όπου δέντρα πέσαν μέσα στο χωριό. Πολύ έντονο ήταν το φαινόμενο και στη Σαμοθράκη.
0: Α, ναι.
1: Και στη Σαμοθράκη και στην Οριστιάδα είχαμε πτώσεις δέντρων.
0: Ναι.
1: Εδώ ήταν ένα πολύ ξαφνικό, δηλαδή ήταν πολύ λίγων λεπτών.
0: Πεντάλεπτο ήταν,
1: ναι. Που έκανε ζημιές, με ποια έννοια, δηλαδή έριξε και εδώ μεγάλα δέντρα. Δεν είναι ότι έριξε ένα μικρό δεντράκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μεγάλα δέντρα τα οποία πέσαν μάλιστα και σε πολύ κεντρικά σημεία της πόλης, σε κεντρικούς δρόμους. Ευτυχώς δεν είχαμε ζημιές ούτε σε ανθρώπους ούτε σε διεχόμενα αυτοκίνητα. Και προφανώς όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες μετά και συνεργεία του Δήμου και της πυροσβεστικής παντού, μέσα σε κατοικημένες περιοχές, έσπευσαν για να απομακρύνουν αυτά τα δέντρα και να μπορέσει να καθαρίσει λίγο η κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με αυτά που βλέπαμε από την πρόγνωση των sites του καιρού,
0: ναι,
1: έδειχνε ότι στο βόρειο κομμάτι θα είναι πολύ πιο έντονο. Τελικά μάλλον το πιο έντονο κομμάτι συνοδευόμενο και από χαλαζόπτους το είχαμε λίγο πιο νότιο και στην περιοχή των Φερών.
0: Ναι, γιατί προς το μεσημεράκι αυτό που λες τα site αλλάξανε και το κάναν αυτό που πραγματικά έγινε, ότι στο βόρειο Εύρο θα έρθει ένα μικρό κομμάτι τελικά, ένα πέρασμα μικρό και ο νότιος Εύρος θα πλήγει περισσότερο. Τελικά
1: και πιο συγκεκριμένα είπαμε, εκείνη η ευρύτερη περιοχή των Φερών, χωρίς να σημαίνει αυτό, ότι δεν πέρασε και, ξαναπάμε, και από τα βορειότερα του νομού έπιασε.
0: Έτσι.
1: Μέχρι και τη Σαμοθράκη.
0: Ναι.
1: Τι να κάνεις, είναι καταστάσεις όπως ούτε να προβλέψεις μπορείς, ούτε να ελέγξεις μπορείς. Και τώρα το μόνο που μπορούμε να λέμε πια και να ευχόμαστε, επειδή αγρότες είναι αυτοί οι κύριοι οι οποίοι έχουν τις ζημιές και για αυτούς είναι βιοποριστικό το ζήτημα, να μπορέσει ο ΕΛΓΑ να κάνει τις εκτιμήσεις του, τις αυτοψίες του και να αποζημιωθούν όπως πρέπει αυτοί οι άνθρωποι, γιατί αν έχουμε 100% ζημιές σε καλλιέργειες και σε χιλιάδες στρέμματα, καταλαβαίνουμε όλοι σε μια κατάσταση που είναι ήδη πάρα πολύ δύσκολη για τους αγρότες, πόσο δυσκολότερη θα γίνει.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτό. Τώρα, έχουμε μια απόφαση η οποία ομόφωνα ελήφθη από την τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας και αφορά την παραχώρηση χρήσης έκτασης του Δήμου για τη δημιουργία πίστας εκπαίδευσης και εξετάσεων υποψηφίων οδηγών στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας. Η απόφαση αυτή τώρα τι προβλέπει, ότι για 10 χρόνια παραχωρείται η χρήση μιας δημοτικής έκτασης στην περιφέρεια. Βέβαια υπάρχει το δικαίωμα των χρονικών ανανεώσεων, δεν σημαίνει δηλαδή ότι μετά από 10 χρόνια θα σταματήσει να είναι εκεί. Θα ανανεώνεται αυτή η παραχώρηση. Και αυτό που εμείς ξέρουμε ότι είναι μια έκταση περίπου στα 15 στρέμματα, τα οποία βρίσκονται στην νότια είσοδο της πόλης, είναι δίπλα στη μονάδα αποσυμπίεσης του φυσικού αερίου της Έναων. Ξέρουν αυτοί τώρα οι κάτοικοι εδώ της περιοχής, ξέρουν που είναι.
0: Ναι, εγώ δεν κατάλαβα, αλλά θα μου πεις μετά.
1: Εκεί που είναι οι αποθήκες και αποσυμπίεσης της Έναων, μπαίνοντας στην πόλη, στην νότια είσοδο.
0: Μάλιστα, ναι, καλά, εκεί που έχει χώρο.
1: Εκεί δίπλα λοιπόν υπάρχει μια έκταση,
0: ναι,
1: η οποία είναι γύρω στα 15 στρέμματα, θα παραχωρηθεί στην περιφέρεια και θα διαμορφωθεί, ναι. Θα φτιαχτεί προφανώς με όλα όσα προβλέπονται βάση μελετών για να γίνει αυτή η πίστα, για να μην βλέπεις τους υποψήφιους οδηγούς να πηγαίνουν πάνω σε δρόμους που υπάρχει κυκλοφορία έτσι και αλλιώς, για να είτε να κάνουν την εκπαίδευσή τους είτε να δίνουν τις εξετάσεις τους. Ναι. Θα είναι εκεί σε ασφάλεια, σε έναν συγκεκριμένο χώρο. Πάρα πολύ καλό. Αυτό είναι μια.
0: Φαντάζομαι προσπάθεια. Και τα μηχανάκια θα γίνει εκεί.
1: Και, βέβαια.
0: Ναι,
1: βέβαια,
0: γιατί
1: βέβαια.
0: Έχουμε τώρα το φαινόμενο να προσπαθείς να περάσεις, ας πούμε, το απόγευμα και να ενοχλείς στην ουσία κάτω στις γραμμές, λέω, κάτω από τα πεύκα, έτσι.
1: Αυτό, ναι. Αυτό τελειώνει, αλλά θα τελειώσει.
0: Όταν τελειώσει η ιστορία, ναι.
1: Υπάρχει μια εκτίμηση ότι όλο αυτό θα. Τουλάχιστον οι βασικές υποδομές για να μπορέσει να ξεκινήσει να λειτουργεί. Το καλοκαίρι του 27, του χρόνου το καλοκαίρι δηλαδή. Τώρα, τη μελέτη και το έργο για τη δημιουργία αυτής της πίστας και των βοηθητικών χώρων και των συνοδών έργων θα την κάνει η περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα έχει σκοπό, από ό,τι μαθαίνουμε, να προχωρήσει και γρήγορα, να γίνουν εκεί και στην πίστα αυτή, στο χώρο αυτό, οι αναγκαίες παρεμβάσεις. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνουν κάποια ασφαλτικά έργα. Ναι. Δεντροφυτεύσεις, περιφράξεις, φωτισμός, ναι, να τραβηχτεί η ίδρευση, και να φτιαχτεί και ένα κομμάτι του δρόμου, του παράδρομου που θα οδηγεί σε αυτήν την πίστα. Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, οι βασικές υποδομές φαίνεται ότι θα ολοκληρωθούν μέχρι του χρόνου του καλοκαίρι και θα αρχίσει να λειτουργεί. Έχουμε τις νέες στρατιωτικές κατοικίες που ανακοινώθηκαν ότι θα γίνουν σε Ορεστιάδα, Σουφλή και Αλεξανδρούπολη. Αυτές θα γίνουν τώρα στο πλαίσιο της τρίτης φάσης του

0: Okay. Από την προηγούμενη, η πρώτη φάση του προγράμματος, για να καταλάβετε, ξεκίνησε το 2024.
1: Ναι.
0: Αν θυμάσαι, είχε έρθει τότε ο Υπουργός Επιστημικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, για τη θεμελίωση. Τώρα, αυτές οι πρώτες 13 κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί και είναι σχεδόν έτοιμες και μάλλον μέσα τον Αύγουστο θα παραδοθούν και τα κλειδιά σε όσους θα πάρουν εκεί ένα σπίτι από τα 13 διαμερίσματα που έχουν κατασκευαστεί. Τώρα είμαστε όμως στην τρίτη φάση και θα γίνουν και άλλα τέτοια σπίτια σε Ορεστιάδα Σοφία Αλεξανδρούπολη. Ο προϋπολογισμός είναι 60 εκατομμύρια, της τρίτης φάσης εννοώ.
1: Ναι.
0: Θα γίνουν άλλα 181 σπίτια, όχι μόνο στις τρεις πόλεις του Εύρου προφανώς, αλλά και σε νησιά της χώρας. Και ήδη από τις δύο προηγούμενες φάσεις του προγράμματος του οικιστικού έχουν παραδοθεί 400 κατοικίες. Σύντομα θα είναι έτοιμες άλλες 800. Ξαναλέω, μέσα σε αυτές τις 800 θα είναι και οι 13 στην Ορεστιάδα. Και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε και την κατασκευή 6 νέων βρεφονηπιακών σταθμών σε διάφορες περιοχές της χώρας και την επέκταση 5 βρεφονηπιακών σταθμών για να μπορούν να υποδέχονται και βρέφη.
1: Mm-hmm.
0: Και ένας από αυτούς τους σταθμούς που θα διευρύνει τις υπηρεσίες που θα μπορεί να παρέχει και σε μικρότερα, στα μωράκια, στα βρέφη, θα είναι και στην Αλεξανδρούπολη, ο βρεφονηπιακός που λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη. Και μια και είμαστε στην Αλεξανδρούπολη, ας μείνουμε εκεί, γιατί εκεί απόψε. Δεν νομίζω, δεν ξέρω τώρα, δεν είδα και τα του καιρού. Εύχομαι να είναι καλός ο καιρός, γιατί υπάρχει και μια προγραμματισμένη παράσταση στις 9 και 4 στο θέατρο Αλκιν Αλμάζη. Είναι η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης.
1: Καλά, είναι σπουδαία παράσταση αυτή.
0: Έχω διαβάσει μόνο για αυτή την παράσταση κάποιες κριτικές και έχω ακούσει ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα και είναι με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή Νίκου Ξυλούρη. Και αυτό το έργο, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, δεν μας συστήνει μόνο τον Νίκο Ξυλούρη από τη μουσική πλευρά, αλλά και από την πλευρά του ανθρώπου, δηλαδή ο άνθρωπος Νίκος Ξυλούρης και πώς τραγουδούσε με την ψυχή, λέει, ενός ολόκληρου λαού. Τώρα, οι θεατές θα απολαύσουν τα εμβληματικά τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη σε νέες ενορχιστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ το κριτικό πρόγραμμα της παράστασης επιμελείται ο Ross Daily.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό λοιπόν θα παρουσιαστεί απόψε στις 9 και 4 στο θέατρο Αλκιν Αλμάζη στην Αλεξανδρούπολη και όποιοι είναι εκεί ή όποιοι θέλουν, τέλος πάντων, να μετακινηθούν για να το δουν, μπορούν να πάνε και να έχουν μια όμορφη βραδιά. Αυτά, Γιάννη.
1: Ωραία. Καλημέρα, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τέτοια μέρα το 1996 θυμάμαι, βρισκόμουν, μόλις είχα πάει στη Ρόδο, παιδιά, θα μου πείτε τώρα τι μας ενδιαφέρει μας. Ήταν η στιγμή που μπαίνουμε στο ξενοδοχείο διακοπές, έτσι καταλαβαίνετε, και βλέπουμε να υπάρχει μια θλίψη, ένα πράγμα. Βλέπω στην τηλεόραση, ήταν η στιγμή που μόλις το μεσημέρι εκείνης ημέρας είχε φύγει από τη ζωή μια σπουδαία ηθοποιός, η εθνική μας στάρ. 23 Ιουλίου 1996 ήταν πραγματικά η μέρα που βύθισε σε πένθος ολόκληρο τον ελληνισμό, καθώς η Ελίκη Βουγιουκλάκη είχε φύγει από τη ζωή.

Αν πάμε πίσω το χρόνο, θα φτάσουμε στο 776 π.Χ. όταν είχαν αρχίσει στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, πολλά χρόνια μετά, 1833, και με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. 1912. Θα πάμε όταν ο Ραλφ Βον Ουίλιαμς παρουσιάζει μια σουίτα με τη μουσική που είχε γράψει για τις φύκες του Αριστοφάνη, το The Wops, και το 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει το βασιλιά Φαρούχ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Τα λέγαμε και νωρίτερα στην έναρξη της σημερινής εκπομπής. Πάμε στο 1974, όταν μια μέρα σαν κι αυτή, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με την συμμετοχή των πολιτικών αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμψών και στη θέση του μπαίνει ο Γλαύκος Κληρίδης. 2018 τώρα. Νύχτα κόλασης στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιάς σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη, θα το θυμάστε, 104 νεκροί, 172 τραυματίες στο μάτι. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε η Ελλάδα. Για εικόνα ασύμετρου φαινομένου είχε κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός τότε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρη. 1888, πάμε πάλι πίσω το χρόνο, όταν σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστερωημάτων, δημιουργός του Detective Philip Marlowe, ο Raymond Chandler. Η Αμάλια Ροντρίγκες, η σπουδαία τραγουδίστρια των Φάντο από την Πορτογαλία, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1920. Το 1957 γεννέται και ο κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής, ο Νίκος Γκάλης. Η Χρύσα Σπηλιώτη, η ηθοποιός και συγγραφέας, φεύγει από κοντά μας το 2018. Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 2011, αφήνει την τελευταία της πνοή στο σπίτι της στο Λονδίνο, στα 27 της μόλις χρόνια, μια εξαίρετη ερμηνεύτρια και δημιουργός, η Amy

Λοιπόν, είμαστε δύο λεπτά πριν από τις 8. Στις 8 θα συνδεθούμε με το Earth News. Το μυαλό μου πάει πάλι στο πρώτο, βλέπετε. Τόσα χρόνια, φούρναρης, έχω ψήσει, που έλεγε η διαφήμιση. Να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και μετά έχουμε κατά τόπους εκπομπές. Ήταν η Δώρα Δασκάλου που φρόντισε τον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, αύριο επιστρέφει και η Ελένη. Ευχαριστώ και στην Τασούλα Κρητικού και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου και τη Δέσποινα Διανακίδου που μας μετέφεραν τον παλμό της πρωινής επικαιρότητας από Σέρες μέχρι και τον Εύρο. Μια καλημέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ και την ακρόαση.

0: Μάρτον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπηρώνει τις ανησυχίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από Αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχτηκε με τιμές στα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμό αντίο οφθαλμό απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου μετά από τσακωμό. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του, εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές στην Κάλυμνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες ώστε οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμμάτων στην Αλεξανδροπολή. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑΦ επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην υπηρετική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά. Σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ερώνης.

Καλημέρα σέρες, καλημέρα σε όλες και σε όλους που είστε στην παρέα μας σήμερα. 5η 23 Ιουλίου, μία μέρα λίγο πιο δροσερή από τις υπόλοιπες που προηγήθηκαν. Ξυπνήσαμε πολύ ωραία, με ήλιο βέβαια, όχι με βροχές και καταιγίδες, αλλά με πτώση της θερμοκρασίας, ήταν αισθητή. Ήδη από χθες που ξεκίνησε ένα δροσερό αεράκι, από χθες έτσι μετά το μεσημέρι, το απόγευμα, και ξυπνήσαμε λίγο πιο καλά νομίζω σήμερα το πρωί. Σήμερα η μέρα θα είναι ηλιόλουστη στην περιφερειακή ενότητα των Σερών. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο είναι αυτή η μέρα η δύσκολη για αρκετές περιοχές, η Παρασκευή. Ελπίζουμε εδώ όλα να κυλήσουν ήρεμα, να μην έχουμε καταιγίδες, να μην έχουμε χαλάζι. Αν και η πρόβλεψη μιλά για βροχές, απλά για βροχή, μακάρι αυτό να συμβεί. Αναμένουμε βέβαια εάν θα υπάρξει κάποιο έκτακτο δελτίο καιρού. Πάντως η θερμοκρασία είναι σίγουρο ότι αύριο θα πέσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη θερμοκρασία, και η χαμηλότερη στους 17. Εντάξει, έχουμε να τα δούμε αυτά τα νούμερα νομίζω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε παρέα. Στο μικρόφωνο της Ερτσερών θα είναι η Λένη Ιωαννίδου μέχρι στις 9 περίπου, και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος ο Παπουτσής. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά, θα δούμε μαζί την επικαιρότητα, την τοπική εδώ των Σερών, αλλά και κάποια πανελλαδικά θέματα που μας αφορούν και εμάς φυσικά. Θα έχουμε τις συνεντεύξεις μας και θα ό,τι προλάβουμε θα το παρουσιάσουμε μέσα σε αυτή την ώρα περίπου, σε αυτή την πρωινή επικοινωνία που έχουμε μέσα από την Ερτσερών και τους 101,5. Πριν περάσουμε στα θέματα, να δούμε λίγο για μια διακοπή προγραμματισμένη ηλεκτροδότησης τώρα το πρωί στις Σέρες, μέσα στην πόλη των Σερών, από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, σε τμήμα επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ζήτα Μεσπετσών και 8 Μαΐου. Εκεί λοιπόν δεν θα υπάρχει ηλεκτροδότηση λόγω προγραμματισμένων εργασιών του ΔΔΕ. Και πάμε λίγο στα θέματά μας, πάμε στην επικαιρότητα. Μια σημαντική μέρα σήμερα για πάρα πολλούς μαθητές και οικογένειες, τις οικογένειές τους. Δίνεται ένα τέλος στην αγωνία τους, καθώς σήμερα μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, για να δουν λοιπόν οι υποψήφοι τι ακριβώς, που ακριβώς περνάνε, γνωρίζουν ήδη τις βαθμολογίες τους, αλλά να δούμε και πού θα κινηθούν οι βάσεις. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ και του ΕΡΤ News, όπως ανακοίνωσε χθες η Υπουργός Παιδείας η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο ΕΡΤ News και στην εκπομπή του Κώστα Παπαχλιμίντζου, θα ανακοινωθούν σήμερα οι βάσεις αγωγής, γιατί δεν γνωρίζαμε αν θα γίνει αυτό σήμερα ή αύριο. Λέγανε ότι θα γίνει Πέμπτη ή Παρασκευή. Σήμερα λοιπόν, και πρέπει να σας πω ότι οι υποψήφοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της σχετικής πλατφόρμας που υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που όλοι το γνωρίζουν, τουλάχιστον αυτούς που τους ενδιαφέρει, του Gov, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων, δηλαδή το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο. Επιπλέον, όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα, SMS, στο κινητό τους τηλέφωνο. Νομίζω πως αρκετοί το έχουν κάνει αυτό. Άλλωστε, η σχέση πλέον των παιδιών με την τεχνολογία είναι άριστη και θέλουν και άμεσα να γνωρίζουν πιο γρήγορα τα αποτελέσματα. Όσον αφορά τώρα στα αποτελέσματα των ΣΕΚ, θα πρέπει να μπουν οι ενδιαφερόμενοι να πληροφορηθούν μέσω μιας ειδικής πάλι ιστοσελίδας του Υπουργείου. Θα πληκτρολογήσουν και αυτοί εκεί τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τον προσωπικό κωδικό ασφάλειας που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός στο Earth News, η ανακοίνωση των βάσεων γίνεται φέτος λίγες ημέρες νωρίτερα, ώστε οι επιτυχόντες και οι οικογένειές τους να έχουν περισσότερο χρόνο για τον προγραμματισμό της μετακίνησης και της εγκατάστασής τους. Παράλληλα, ανακοίνωσε και το σχέδιο για 10.000 νέες κλίνες στις φοιτητικές εστίες, αυξάνοντας έτσι σημαντικά τη δυνατότητα στέγασης των φοιτητών.
Ενώ την Παρασκευή περιμένουμε και το ΦΕΚ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι τώρα την Παρασκευή θα γίνει η έκδοση του ΦΕΚ για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα αδειοδοτηθούν να λειτουργήσουν στην Ελλάδα από το φθινόπωρο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός του Art News, αξιολογούνται συνολικά 9 αιτήσεις και εκτίμησε ότι περισσότερες από 6 αναμένεται να λάβουν θετική αξιολόγηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αυτά όσον αφορά την εκπαίδευση, όσον αφορά τις βάσεις, να δούμε και εδώ ότι έχουν κάνει και οι δικοί μας οι μαθητές στο νομό Σερών, που έχουμε άριστους μαθητές, αρκετοί έχουν προτεύσει όσον αφορά τις βαθμολογίες τους και ελπίζουμε και ευχόμαστε οι περισσότεροι τουλάχιστον από αυτούς να έχουν καταφέρει την εισαγωγή τους σε αυτό που αγαπούν, σε αυτό που τους ενδιαφέρει στο να ακολουθήσουν τις σπουδές τους από τον Σεπτέμβριο. Είχαμε πάλι μία ακόμη τηλεφωνική απάτη με τη μέθοδο του λογιστή στις ΣΕΡΕΣ. Θύμα ήταν μια 80χρονη, από την οποία απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Πρόκειται για μία γυναίκα από την Ιγρίτα και η άγνωστη, κάποιος άγνωστος μάλλον, επικοινώνησε με την ηλικιωμένη προσποιούμενο στον λογιστή και της είπε ότι εάν δηλώσει και καταγραφούν οι χρυσές λίρες, τα κοσμήματα και τα χρήματά της, έτσι θα βγει κερδισμένη από την εφορία. Κατάφερε να την πει στην 80χρονη επιτίδιος, η οποία συγκέντρωσε 7 χρυσές λίρες, χρυσαφικά και κοσμήματα και τα παρέδωσε σε κάποιον συνεργάτη τους. Την υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Σερών. Πραγματικά πρόκειται για μάστιγα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υποψιασμένοι. Το λέμε, το ξαναλέμε, το λέμε μέσα από τις εκπομπές εδώ, τις ραδιοφωνικές, τις ΕΡΤΣΕΡΟΝ, το λένε όλα τα μέσα ενημέρωσης, το λένε οι αστυνομικοί υπάλληλοι και ποιος δεν το λέει και δεν το φωνάζει. Αλλά να που βρίσκουν πάντα κάποιο θύμα να το εκμεταλλευτούν. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι γίνεται και πολύ καλή δουλειά από τους άνδρες της αστυνομίας εδώ στις ΣΕΡΕΣ, γιατί έχουμε και πάρα πολλές συλλήψεις σε πολλές υποθέσεις τέτοιες. Αρκεί βέβαια το θύμα, τα θύματα να δηλώσουν εγκαίρως την απάτη, ούτως ώστε να μην χαθεί έτσι πολύτιμος χρόνος. Να το αντιληφθούμε εγκαίρως και να το καταγγείλουμε στην αστυνομία για να πιαστούν οι επιτίδιοι που δεν έχουν σταματημό.

Μια σπουδαία γυναίκα, μια σπουδαία γυναίκα του ελληνικού πενταγράμμου μας άφησε, η Μέρι Λίντα, η οποία πέθανε σε ηλικία 91 ετών. Τα ξημερώματα χθες της Τετάρτης έφυγε μια από τις πιο σπουδαίες και πιο εμβληματικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Είχε επιλέξει η ίδια τα τελευταία χρόνια να μένει στο γεροκομείο των Αθηνών, όπου εκεί άφησε και την τελευταία της πνοή. Κλείνει λοιπόν ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική με την απώλεια αυτής της τόσο σημαντικής ερμηνεύτριας, που η φωνή της συνδέθηκε με ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του λαϊκού αλλά και του έντεχνου τραγουδιού. Διαβάζω στο ρεπορτάζ του Art News για τον θάνατο της Μέρι Λίντα, και εδώ αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων όσων σχετίστηκαν μαζί της και στη ζωή και καλλιτεχνικά, η Μέρι Λίντα πάντοτε υπήρξε μια αρχοντική, καλοσυνάτη, διακριτική και μετριόφρονα παρά το τεράστιο ταλέντο και την επιτυχία της και πάντα χαμογελαστή παρουσία, και η απώλειά της σίγουρα αφήνει ένα αφάνταστο κενό σε όλες τις κλίμακες. Εμείς ας την τιμήσουμε σήμερα μέσα από αυτή την εκπομπή, και πριν συνεχίσουμε ας ακούσουμε ένα τραγούδι της Μέρι Λίντα και μετά να επιστρέψουμε στην ειδησιογραφία μας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και ας επιστρέψουμε στα θέματα της ειδησιογραφίας μας. Ας έρθουμε εδώ στα δικά μας, της Περιφερικής Ενότητας των Σερών. Χθες μία έτσι εκτενή και φόλιστη σύλλη συνέντευξη τύπου παραχώρησαν ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Χρήστος Παπαστεργίου, και η Περιφερειακή Σύμβουλος Σερών και Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, η κ. Καλλιόπη Βαλταδόρου. Έκανε έναν απολογισμό δράσης της παράταξης πράξης για τη Μακεδονία με τη συμπλήρωση των 2,5 χρόνων. Βρισκόμαστε δηλαδή ακριβώς στη μέση της αυτοδιοικητικής θητείας, αλλά 2,5 χρόνια έμειναν. Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε, δεν θα σας πω εγώ περισσότερα, θα μας τα πει η ίδια η κυρία Βαλταδόρου το τι ακριβώς υπόθηκε χθες. Να την καλημερίσουμε. Καλημέρα σας, κυρία Βαλταδόρου.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, χθες είπατε αρκετά, αναφερθήκατε σε πάρα πολλά ζητήματα, καταγγείλατε έτσι τη διοίκηση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα λίγο να πάμε να τα πάρουμε έτσι όπως εσείς θεωρείτε ότι είναι το πιο σπουδαίο από αυτά που αναφέρατε χθες αναφορικά με τον νόμο Σερών.
1: Κυρία Ιωαννίδου, χθες, όπως κάναμε και μετά την ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου της θητείας μας, απολογιστήκαμε και εμείς, ενώ διημών των μέσων, δηλαδή μαζικής ενημέρωσης, και σε εσάς και στους πολίτες των Σερών. Χθες η ίδια διαδικασία θα ακολουθήσει και σε όλες τις άλλες περιφερειακές ενότητες, καθώς θεωρούμε ότι βασικό στοιχείο της δημοκρατίας είναι η λογοδοσία. Στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2023, οι πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας μας ανέθεσαν τον ρόλο της μείζωνας αντιπολίτευσης στην περιφέρειά μας. Δουλειά της αντιπολίτευσης, έργο της αντιπολίτευσης είναι να θηλητεύει τα κακόσα κείμενα, να επισημαίνει τις παραλήψεις, τις καθυστερήσεις, τις ολιγορίες της διοίκησης και να προτείνει λύσεις. Επομένως, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ότι και εμείς οφείλουμε να λογοδοτήσουμε στους πολίτες για το αν κάνουμε καλά τη δουλειά μας, αυτό που μας ανέθεσε να κάνουμε.
0: Ως αντιπολίτευση.
1: Δηλαδή, σωστή αντιπολίτευση. Παραχωρήσαμε συνέντευξη τύπου και να ευχαριστήσω πολύ και το δικό σας και εσάς και όλους τους συναδέλφους σας που παρευρέθηκαν χθες μια πολύ δύσκολη μέρα από άποψη καιρικών συνθήκων. Προκειμένου και εσείς να κάνετε το λειτουργήμά σας, να ενημερώσετε τους πολίτες. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια κάναμε μία, εσείς την χαρακτηρίσατε εκτενή, εμείς θα πούμε ένα συνοπτικό απολογισμό δράσης, αναφέροντας τις περισσότερες από τις ερωτήσεις που έχουμε καταθέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις ειδικές συνεδριάσεις λογοδοσίας, γιατί δυστυχώς υπάρχει από τον νόμο και τον κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου οι δυνατότητες μας είναι πάρα πολύ περιορισμένες και δεν βρίσκουμε και δίκο αότα. Ακόμη και το σύνολο της αντιπολίτευσης καταρχάς δεν μπορεί να βάλει θέματα στα τακτικά συμβούλια που γίνονται μία φορά το μήνα. Περιμένουμε μία φορά το δίμηνο τη συνεδριά τη λογοδοσία και δυστυχώς και με τον καινούριο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης η λογοδοσία πλέον δεν θα γίνεται ένα δίμηνο, θα γίνει ένα τετράμινο.
0: Γιατί δεν μπορείτε, είναι βάση νόμου το ότι δεν μπορεί να βάλει αντιπολίτευση θέματα στο Συμβούλιο, στο Περιφερειακό.
1: Επειδή στην Κεντρική Μακεδονία η παράταξη του κ. Τσικώστα έλαβε ποσοστό πάνω από 60%, mm-hmm. Αλλάζει λίγο η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Στο συγκεκριμένο Περιφερειακό Συμβούλιο, ακόμη και το σύνολο των μελών της αντιπολίτευσης να συγκεντρωθεί, mm-hmm. Ξεπερνώντας τις όποιες πολιτικές διαφορές μεταξύ μας, σε πάση περιπτώσει.
0: Δεν έχει τον επαρκή αριθμό.
1: Και πάλι δεν φτάνει.
0: Και δεν μπορεί.
1: Η διοίκηση δεν συμφωνεί ώστε να βάλει αντιπολίτευση θέματα για να συζητηθούν και περιμένουμε μία φορά το δίμηνο της συνεδριάσης της ειδικής λογοδοσίας όπου έχουμε τον εξής περιορισμό των 2 ερωτήσεων αναπαράταξη. Οπότε και ξαναλέω με τον καινούριο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτό τώρα και ένα πολιτικό σχόλιο είναι χαρακτηριστικό της αντίληψης της κυβέρνησης η οποία είναι ομοειδεάτησα με τη διοίκηση της Κεντρικής Μακεδονίας, πόσο
0: πάει στο τετράμινο τώρα.
1: Τον απολογισμό στους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, αξιοποιώντας αυτά τα πλαίσια, καταθέσαμε έναν μεγάλο αριθμό ερωτήσεων, καταθέσαμε και γραπτές ερωτήσεις προς τη διοίκηση, προκειμένου και όποτε, εν πάση περιπτώσει, είχαμε εξαντλήσει αυτή τη διαδικασία, την ενδοεπηρεσιακή διαδικασία, απευθυνθήκαμε σε εσάς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και να σας ευχαριστήσω και δημόσια και εσάς και όλους τους συναδέλφους σας που πάντα έχουν ανοιχτή την πόρτα για μας και για την αντιπολίτευση.
0: Αυτή είναι η δουλειά μας άλλωστε, και είμαστε, τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά σε όλους, έτσι, δεν αποκλείεται κανένας.
1: Αυτός θα έπρεπε να είναι ο κανόνας, δυστυχώς πολλές φορές γίνεται εξαίρεση. Αναφερόμενοι κυρίως στα πανελλαδικής εμβέλειας μέσα, ευτυχώς, ή σε κάποια άλλα τοπικά μέσα, ευτυχώς τις ΣΕΡΕΣ και εσείς οι δημοσιογράφοι κρατάτε ένα πολύ ψηλό επίπεδο δημοσιογραφίας και αν μη τι άλλο μας δίνεται λόγο, στα μέλη της αντιπολίτευσης δίνεται λόγο.
0: Για πείτε μου τώρα για τα ζητήματα αυτά τα οποία έχετε θίξει εσείς, γιατί είναι πολλά, δεν είναι λίγα, κυρία Βαλταδόρου, έτσι. Για το δημογραφικό αδιέξοδο διαβάζω, έτσι, στην περιφερειακή μας ενότητα, διαβάζω για την ευλογιά των εγωπροβάτων και πώς τις χειρίστηκαν και πολλά πολλά.
1: Η κριτική μας συνολικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και αυτός είναι ο άξονας που διέπει και όλη την φιλοσοφία μας και τα λοιπά, είναι ότι οτιδήποτε κι αν γίνεται, είτε μικρό είτε μεγάλο, θα έπρεπε να έχει ένα και μοναδικό γνώμονα, την αναπτυξιακή πορεία του τόπου που μένει ο καθένας. Τι σημαίνει αναπτυξιακή πορεία, για να μην χρησιμοποιούμε έτσι έβυχες λέξεις και τα λοιπά. Τι σημαίνει η ανάπτυξη, έστω και ένα ευρώ παραπάνω στον τόπο του καθενός, έστω και μία θέση εργασίας παραπάνω. Η κριτική που κάνουμε γενικά στην διοίκηση, στην κεντρική διοίκηση της περιφέρειας, στην πολιτική ηγεσία της περιφέρειας, είναι αυτό. Ότι κάνουν έργα αποσπασματικά, επικοινωνιακής προβολής και διαχείρισης πρωτίστως, και δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να κατατείνει εκεί ακριβώς. Δηλαδή, τι θέλουμε να κάνουμε, πού θέλουμε να πάμε την Κεντρική Μακεδονία, πού θέλουμε να πάμε την Περιφερειακή Ενότητα Σερών συγκεκριμένα, την ενότητα που έχω την τιμή να εκπροσωπώ, και γίνονται αποσπασματικές παρεμβάσεις χωρίς να υπάρχει ένα συνολικό σχεδιασμός. Mm-hmm. Ο άξονας της αντιπολίτευσης, που εν πάση περιπτώσει εμείς στις ΣΕΡΕΣ, και ξαναλέω και λέω εμείς, γιατί και είναι πολύ συνειδητός ο πληθυντικός αριθμός, γιατί ό,τι και να γίνεται είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας τόσο των εκλεγμένων περιφερειακών συμβούλων της παράταξης, όπως και με τα μέλη της παράταξης που ήταν υποψήφια σε κάθε τόπο, σε κάθε περιφερειακή ενότητα ξεχωριστά. Εγώ, ας πούμε, για το θέμα που αναδείξαμε για την σιδηροδρομική σύνδεση του βορείου τμήματος του νομού, ναι, με την Θεσσαλονίκη μέσω προαστιακού σιδηροδρόμου, τα περισσότερα στοιχεία τα έλαβα, όχι σχεδόν όλα τα στοιχεία, τα έλαβα από την ομάδα ενεργών πολιτών της Ροδόπολης, με προάρχοντος του στελέχου του συνδυασμού συνυποψηφίου του Χρήστου του Γεωργιάδη, και μάλιστα οι πολίτες εκπροσωπήθηκαν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο από τον κύριο Καλέση. Ένα θέμα που προετοιμάστηκε και με τη συνεισφορά της κυρίας Παπαφωτίου στο θέμα, και με τη γνώση της ως συνάδελφός σας και με την εμπειρία της, ή το θέμα της αναστολής περισυλλογής των νεκρών ζώων από τις ιατρικές υπηρεσίες κατά την έναρξη της θητείας μας, ήταν μια ερώτηση η οποία κατατέθηκε σε συνεργασία με τον συνάδελφο Περιφερειακό Σύμβουλο Κιλκής του γειτονικού νομού, τον κύριο Παπουλίδη. Γι' αυτό και λέω εμείς, εν πάση περιπτώσει, επιλέξαμε να κάνουμε αντιπολίτευση που να έχει δύο αιχμές του δόρατος. Ένα, τις υποδομές, και δύο, την ανάπτυξη, τον τουρισμό κτλ. Γιατί κρίνουμε ότι αν έχουμε επαρκείς υποδομές στις ΣΕΡΕΣ και προβάλλουμε τα ασύγκριτα πλεονεκτήματα που έχει ο νομός μας, όχι σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς Κεντρικής Μακεδονίας, σε σχέση με όλη τη χώρα, αυτό που έχει οι ΣΕΡΕΣ συγκεντρωμένο δεν υπάρχει σε κανέναν άλλο νομό της χώρας. τα σημεία μοναδικής βιοπικιλότητας από το όρος της Βροντούς, το Μενίκιο, mm-hmm. τον Όρβυλο, τα Κρούσια, το Δέλτα του Στριμών, από την ιστορία μας, την Βυζαντινή Ακρόπολη των Σερών, τον αρχαιολογικό τόπο της, της Τερπνής, από την Αμφίπολη. Ο Τύμβος Καστάκης αποτέλεσε ένα ξεχωριστό σημείο ζήτημα συζήτησης. Την ιστορικότητα που έχει αυτός ο νομός, όχι μόνο με το χειρό Ρούπελ, με τα μαρτυρικά κερδίλια, την
0: Μεσολαγιά. Είναι πραγματικά πλούσιος νομός.
1: Και αυτά δεν αναδεικνύονται.
0: Κυρία Βαλταδόρου, εσείς, ποιο από όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία αναφέρατε και χθες, μας αναφέρετε και τώρα, έτσι, ποιο θα προτάσατε από όλα αυτά τα ζητήματα, με ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σημαντικό που θα έπρεπε να ασχοληθεί μια διοίκηση για να το ολοκληρώσει?
1: Κυρία Ιωαννίδου, θεωρώ μείζον το ότι δεν υπάρχει επαρκές, ασφαλές, κατάλληλο για κυκλοφορία και περαιτέρω ανάπτυξη του οδικού μας δικτύου. Mm-hmm. Εσείς θα μου επιτρέψετε. Είμαστε συντοπίτες, θα μου επιτρέψετε.
0: Αγαπάμε τον τόπο μας κιόλας και οι δύο.
1: Έτσι. Να ξεκινήσω από τον οδικό άξονα κερδιλίων Στριμονικού. Έναν άξονα που μας τον έχουν τάξει. Εμείς, ξέρετε, παίρνουμε τα θέματα που η ίδια η διοικούσα παράταξη επί 16 συναπτά έτη διοικεί την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τα θέματα που η ίδια πάντα προεκλογικά όλο τυχαίως αναδείκνυε, και σε αυτά κάνουμε, λέμε τι γίνεται, τι εξέλιξη έχουμε. Ξέρετε, τον δρόμο Κερδιλίων Στριμονικού μας τον έχουν τάξει, και μάλιστα από το 2014 τότε αντιπεριφερειάρχης υποδομών είχε πει ότι θα ενταχθεί στα 5 πήγοντα μέτρα της, έργα της Κεντρικής Μακεδονίας, αναγνωρίζοντας την επικινδυνότητά του. Το 2018 τότε αντιπεριφερειάρχης έλεγε ότι υπάρχει μελετητική ωριμότητα. Υπάρχει πληρωμένη μελέτη από το 2004 και μένει στα συρτάρια.
0: Για όλα αυτά τι απαντήσεις παίρνετε, κυρία Βαλταδόρου? Γιατί τα θέτετε αυτά τα ζητήματα στις απολογίες,
1: κυρία,
0: έτσι, παίρνετε απαντήσεις?
1: Ιωαννίδου, ναι, απλά για να ολοκληρώσω, ναι, ναι. Και το ζήτημα της περιαστικής οδού των Σερών, επίσης έτοιμη μελέτη από την Ερμετή ΑΕ από το 2015, που προβλέπει κλειστό αυτοκινητόδρομο με δύο ελωρίδες, ανακυκλοφορία, μελέα κτλ. Μένουν στα χαρτιά, κάνουμε μελέτες, τι χρυσοπληρώνουμε, που καλά κάνουμε και πληρώνουμε τους μελετητές αν θέλετε, αλλά να έχουν ένα αντίκρισμα, να φέρουν ένα οικονομικό αποτύπωμα στον τόπο μας. Δεν παίρνουμε απαντήσεις, κυρία Ιωαννίδου, παίρνουμε έολες τοποθετήσεις. Έχει μια απέχθεια η διοίκηση προς τα νούμερα. Εμείς δεν είναι μόνοι το ότι ζητάμε συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα σε όλες τις δράσεις της διοίκησης. Και δεν παίρνουμε απαντήσεις ποτέ. Ποτέ. Και επειδή οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και επειδή υπάρχει αυτή η διάβγεια που έγινε το 2010 επί κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου και μπορείς να βρεις τα πάντα πια, προκύπτουν πλέον από τα πρακτικά. Και οι απαντήσεις που λαμβάνουμε. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι η τουριστική ανάπτυξη του νομού Σερών εννοείται προμετωπίδα την ανάδειξη του Τύμβου Καστά. Και αυτό χθες επισημάναμε την επικοινωνιακή διαχείριση. Το 2019, με συγχωρείτε, ο κύριος Τζιτζικώστας, αν θυμάστε, είχε προβάλει ένα τηλεοπτικό σποτ που έλεγε ότι ο Τύμβος Καστά θα είναι επισκέψιμο στο 2021. Μετά πήγαμε το 2023, μας διαβεβαίωσα μέσα στο επίσημο όργανο. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε τη λέξη να κάνουμε αντιπολίτευση θεσμικά μέσα στο επίσημο όργανο, αυτό που είναι αρμόδιο να λάβει αποφάσεις. Ούτε επικοινωνιακά προς τα έξω μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας ή του διαδικτύου κτλ. Να κάνουμε αντιπολίτευση εκεί που πρέπει, να κάνουμε τις προτάσεις μας εκεί που πρέπει. Ο κύριος Τζιτζικώστας μας είχε διαβεβαιώσει ότι παρά την πανδημία τότε που μάθησε την Ιφίλιο, τα έργα προχωρούν κανονικά και ότι θα ήταν επισκέψιμος το 23. Πήγαμε το 27. Πήγαμε το 28. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες λένε ότι ο πολιτισμός, η ανασκαφή έχει τους δικούς της ρυθμούς. Εγώ θα συμφωνήσω σε καμία περίπτωση, εγώ δεν θα αφισβητήσω τον τεχνοκράτη, τον αρμόδιο, αυτό που ξέρει την υπηρεσία του. Γιατί το κάνει η διοίκηση. Δεν μπορεί ο αρμόδιος, η αρμόδια υπηρεσία να λέει υπάρχουν οι ρυθμοί, υπάρχουν, ξέρετε, υπάρχουν
0: και να ολοκληρώσουμε αυτό, κυρία Βαλτοδόνη.
1: Που λένε ότι πριν το 34 ο σύμβος δεν θα είναι επισκέψιμος. Σε κάθε περίπτωση, και βγαίνει η κυρία Μονδόνη προκειμένου και λέει ότι θα είναι επισκέψιμος το 28. Και ξέρετε τι είναι αυτό που με ενοχλεί σαν άνθρωπο, σαν ελεύθερο επαγγελματία, ότι όλη τη δουλειά μας πρέπει να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα και αν δεν τα έχουμε, κρινόμαστε γι' αυτό. Πότε θα απολογηθεί η διοίκηση για αυτά που λέει έτσι όλος αορίστος και δεν εφαρμόζει. Και ήρθε να σας πω και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Χάθηκαν τα 3,5 εκατομμύρια της προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στην περιφέρεια και στο λιμενικό ταμείο για το λιμάνι της Αμφίπολης. Και ενώ εν πάση περιπτώσει η υπογραφή της σύμβασης έγινε με φανφάρες και τυμπανοκρουσίες, όταν απεντάχθηκε το έργο δεν βγήκε καν ένα δελτίο τύπου, όπως και τα υπόλοιπα έργα που έχουν απενταχθεί. Με αυτό που ασχολούμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι τις απεντάξεις έργων. Και δεν βγήκε ένα δελτίο τύπου και να πει ότι, ξέρετε, απεντάχθηκε το έργο για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Μια ενημέρωση προς τους πολίτες. Πέρασαν δύο ΕΣΠΑ από τα χέρια αυτή της Περιφερειακής Αρχής και ένα ταμείο ανάκαμψης 36 εκατομμυρίων και στις ΣΕΡΕΣ δεν έμεινε τίποτα. Αντί να μιλάμε για έργο όπως κάνουν οι άλλες περιφέρειες, όπως κάνει η γειτονική νομή, έχει ένα λιμάνι Καβάλα και συζητάνε για την επέκτασή του, γιατί δεν χωράνε τα σκάφη από τη Βουλγαρία, από την Τουρκία, από τα Σκόπια που έρχονται.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς ακόμη δεν έχει μπει η δυθικόρος για να μπουν οι αλληλείς να μπορέσουν να βγάλουν το μεροκάματό τους.
0: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί.
1: Θέλουμε ανθρώπινο δυναμικό και χρήματα στους γείτονες. Έχει μπει η Βουλγαρία στο ευρώ. Βλέπετε στους δρόμους μας χιλιάδες αυτοκίνητα κάθε
0: μέρα
1: να διασχίζουν το νομό Σερών και να αφήνουν μόνο τη σκόνη τους. Ούτε ένα ευρώ. Μπήκε η Βουλγαρία. Είναι η γειτονική μας χώρα.
0: Θα
1: εκμεταλλευτούμε με θετικό τρόπο την παρουσία τόσων ανθρώπων που διέρχονται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται μόνο επιβαρύνει το δικό μας δίκτυο.
0: Μάλιστα. Κυρία Βαλταδόρου, πραγματικά είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία θίγεται. Κάποια στιγμή ίσως θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και εδώ στο στούντιο, έτσι να έχουμε και περισσότερο χρόνο, γιατί σίγουρα τώρα ο χρόνος μας πιέζει. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Καλημέρα σέρες, η ώρα είναι 8:42, συντροφιά θα είμαστε για λίγα λεπτάκια ακόμη. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Παπουτσής και στο μικρόφωνο της Ερθερών η Λένια Ιωαννίδου. Πάμε τώρα σε μια πολύ σημαντική δωρεά που πρόκειται να γίνει από την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτας στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερών. Σήμερα θα γίνει η παράδοση. Μιλάμε για ένα σύγχρονο φορητό υπερηχογράφο, αλλά περισσότερα θα μας πει ο διοικητής του νοσοκομείου των Σερών, ο κύριος Χρήστος Κοπατσάρης, τον οποίο και φιλοξενούμε τηλεφωνικά. Καλή σας ημέρα, κύριε διοικητά.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Μια πολύ ευχάριστη ημέρα σήμερα για το νοσοκομείο των Σερών.
1: Ναι, είναι μια πολύ ωραία μέρα. Έχουμε την παραλαβή της δωρεάς της Μητρόπολης Σερών και Νιγρήτας, ενός σύγχρονου υπερηχογράφου, για ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της καρδιολογικής μας κλινικής. Μια κίνηση ουσιαστική, αλλά και με πολύ έντονο συμβολισμό, που δείχνει την αγάπη, τη φροντίδα, το ενδιαφέρον της Μητρόπολης και ιδιαίτερα το σεβασιμιότητα του προσωπικά για το νοσοκομείο και για τον Σερέο πολίτη. Και εγώ θα ήθελα, τη στιγμή που μου δίνεται αυτό το βήμα, και δημοσίως να τον ευχαριστήσω και προσωπικά εκ μέρους και όλων των εργαζομένων του νοσοκομείου.
0: Στις 12 η ώρα θα γίνει αυτό, έτσι, στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου.
1: Είναι μια σημαντική κίνηση, η οποία θα μας ενισχύσει τη λειτουργία.
0: Στην καρδιολογική μου είπατε.
1: Στην καρδιολογική κλινική. Ήθελα να ενημερώσω ότι πέρα από αυτό εμείς προχωράμε σε μια γενικότερη αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του νοσοκομείου. Τρέχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα το οποίο επιχορηγείται από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, ύψους 2.600.000 ευρώ. Περιλαμβάνει ανανέωση εξοπλισμού σε πολλές κλινικές νοσοκομείου και της καρδιολογικής. Δηλαδή αυτό, για παράδειγμα, στην καρδιολογική έχουμε παραλάβει τα νέα μόνιτορ για τη Στεφανία, θα παραλάβουμε νέα κρεβάτια Στεφανία. Ο υπέρηχος αυτός θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στη λειτουργία και της κλινικής, αλλά στη λειτουργία και των εξωτερικών ιατρίων, ένα σύγχρονο μηχάνημα, το οποίο θα αναβαθμίσει τη λειτουργία της κλινικής και του νοσοκομείου.
0: Έτσι. Και φορητό μηχάνημα, το οποίο βοηθάει ακόμη περισσότερο.
1: Και φορητό.
0: Έτσι, βοηθάει ακόμη περισσότερο. Ναι. Γενικότερα, κύριε διοικητά, είστε ευχαριστημένος από την ευαισθησία των τοπικών εδώ φορέων και το πώς βοηθούν, αγκαλιάζουν, συμπαραστέκονται και σε θέματα και σε ζητήματα και σε προβλήματα, έτσι, που μπορεί να αντιμετωπίσει το νοσοκομείο των Σερών?
1: Ναι, πολύ. Πολύ, πραγματικά. Με το σεβασμιότητα από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε, και θα ήθελα να πω ότι έχω μια βαθιά πνευματική σχέση μαζί του, ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία να μας βοηθήσει, όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο, σε οποιοδήποτε επίπεδο χρειαστούμε, και σήμερα το αποδεικνύει και έμπρακτα.
0: Έτσι.
1: Αντίστοιχη βοήθεια έχουμε και από την περιφέρεια και από τον αντιπεριφερειάρχη μας, τον κύριο Σπυρόπουλο, τον οποίο τον έχουμε και μέλος του διοικητικού μας συμβουλίου. Ναι, με τη δικιά του βοήθεια, αλλά και του περιφερειάρχη, του προηγούμενου, του κύριου Τσικώστα. Και τη ΝΗ, τρέχουμε αυτό το πολύ μεγάλο πρόγραμμα
0: μέσω του ΠΕΠ.
1: Μάλιστα. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Συζητάμε και για άλλες δράσεις και για άλλες κοινές δράσεις με την περιφέρεια. Αργότερα πιστεύω ότι θα ανακοινώσουμε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι οι φορείς της πόλης, με προεξάρχοντα, ας πούμε, τη Μητροπολίτη σήμερα, δείχνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον και την αγάπη τους για το νοσοκομείο και για το Σερρό πολίτη.
0: Ωραία, αυτά είναι τα ευχάριστα και θέλουμε να τα μεταδίδουμε και να τα λέμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι πολύ σημαντικό κινήσεις αυτές που γίνονται, γιατί βοηθούν ένα πολύ μεγάλο αριθμό των συνανθρώπων μας όταν αυτοί το χρειαστούν. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Κοπατσάρη, για την επικοινωνία αυτή που είχαμε.
1: Να ευχαριστήσω.
0: Καλή δύναμη να ευχηθώ.
1: Να ενημερώσω μόνο αφού μου δίνει το βήμα και βγήκα, ότι θα έχουμε ένα φθινόπωρο με πολλές και καλές ανακοινώσεις από το νοσοκομείο. Περιμένουμε την πρόσληψη, έχουμε τώρα γίνει διαξιολόγηση των αιτήσεων από το διαγωνισμό που έγινε για την πρόσληψη γιατρών. Θα έχουμε σίγουρα την πρόσληψη δύο παιδιάτρων, δύο ουρολόγων, έναν ουρολόγο μέσα στο φθινόπωρο. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως για την ουρολογική, ότι θα ανοίξει η ουρολογική μας, θα έχει μόνιμο προσωπικό, θα έχει επιστημονικό υπεύθυνο και μετά από 5,5 χρόνια θα ανοίξουμε μέσα στο φθινόπωρο ξανά την ουρολογική κλινική.
0: Α, μέσα στο φθινόπωρο. Μάλιστα. Ναι. Πολύ, πολύ ευχάριστο αυτό και το περιμένουμε. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη, κύριε Δικτά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια.
0: Ήταν λοιπόν ο κύριος Χρήστος Κοπατσάρης, ο διοικητής του νοσοκομείου των Σερών. Έτσι θέλουμε να ακούμε και ευχάριστα, όπως είναι και η προσλήψη.

0: πάμε τώρα, πάμε στα αθλητικά μας, πάμε στις αθλητικές ειδήσεις, πάμε στις λιονταρίνες μας, οι οποίες μας έκαναν όλους πάρα πολύ περήφανους. Μιλάω για την γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Πανσεραϊκού, η οποία, όπως το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε συζητήσει και εδώ και με τους υπεύθυνους της ομάδας, θα αγωνίζεται στο EuroCup Women. Πολύ σημαντική αυτή η διάκριση. Θα δούμε όμως τώρα τι γίνεται, γιατί έγινε η κλήρωση, την περιμέναμε, για να δούμε σε ποιο γκρουπ θα αγωνιστεί ο Πανσεραϊκός, σε ποιο γκρουπ θα αγωνιστούν τα κορίτσια και τι σημαίνει αυτό. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο προπονητής της ομάδας, είναι ο Κώστας Κεραμιδάς, για να μας πει αυτός, να μας δώσει τα δικά του τα φώτα στο τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα, πώς την είδατε την κλήρωση? Μιλάμε για τρεις ομάδες οι οποίες προέρχονται από ισχυρά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι δεν θα είναι εύκολη κλήρωση, διότι είμαστε στο τελευταίο της FIBA στο 4, στην κατηγορία 4, γιατί είναι η πρώτη φορά που παίζουμε στην Ευρώπη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα κληρωνόμασταν με ισχυρότατους αντιπάλους. Τώρα, πραγματικά είναι από τρία πολύ δυνατά πρωταθλήματα της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι είναι και καλές οι ομάδες στα πρωταθλήματα αυτά. Για παράδειγμα, η Μονπελιέ, η γαλλική που κληρωθήκαμε, πέρσι έπαιξε ημιτελικό στο EuroCup, αποκλείστηκε από τη Μερσίν, που στη συνέχεια πήρε το κύπελλο. Το γαλλικό πρωτάθλημα είναι σαφώς ανώτερο από το ελληνικό και η Μονπελιέ μια από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Πέρσι, τα τελευταία μάλλον χρόνια, προπονητής ήταν ένας γνωστός στην Ελλάδα από παίκτης, ο Ρισάρ Ντακουρί, ένας που τα χρόνια του Γκάι ήταν ο βασικός του αντίπαλος στα μάτια Εθνικής Γαλλίας, Εθνικής Ελλάδος. Και αυτός άλλαξε η ομάδα. Έφυγε ο Ντακουρί, έφυγαν και οι συνεργάτες του. Μάλιστα, ένας εκ των οποίων ο Καμαρουνέζος, ο συνεργάτης του, ανέλαβε τον Ολυμπιακό, τις γυναίκες του Ολυμπιακού. Και η ομάδα θα αλλάξει και αυτή ριζικά. Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί κάτι. Αλλά όπως και να είναι, η ομάδα είναι ισχυρότατη, έχει μεγάλη οικονομική επιφάνεια και θα είναι πολύ δυνατή. Η δεύτερη ομάδα, η ισπανική Ενσίνο, που παίζει στην βασική πόλη Λούγκο, είναι επίσης ισχυρότατη. Τερμάτισε πέμπτη στο ισπανικό πρωτάθλημα πέρσι, που επίσης είναι σαφώς καλύτερο επίπεδο από το ελληνικό. Και αυτή έμπειρη στα ευρωπαϊκά κύπελα. Αυτή δεν άλλαξε πολύ την ομάδα της. Έχει τις ίδιες ξένες και τις ίδιες Ισπανίες πέρσι. Δείχνει πολύ δυνατή ομάδα. Είναι μια ομάδα του επίπεδου αντίστοιχα του δικού μας του Αθηναϊκού ή του Παναθηναϊκού, υψηλότερο από το δικό μας. Ναι. Αυτό μας συμβαίνει. Θα προσπαθήσουμε εμείς να κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε αυτό. Η τρίτη ομάδα, η Κορσό, η πολωνική, επίσης εμπειρότατη ομάδα. Το πολωνικό πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια έχει μια πτώση στις γυναίκες. Όμως παρά τα αυτά, εξακολουθεί να είναι από τα καλύτερα της Ευρώπης. Η Γκορσό συγκεκριμένα το φετινό πρωτάθλημα τερμάτισε πρώτη. Και στα play-off, όταν έπαιξε ένα 4, εκεί αποκλείστηκε από την τέταρτη ομάδα και βγήκε τρίτη τελικά και πήγε στο γύρο. Έτσι την βρήκαμε αντίπαλο. Είναι μια ομάδα που έπαιξε μια Ελληνίδα από τα 2-3 χρόνια πριν. Η Έλληνα Συνέκη, η αδελφή της Κατερίνα Συνέκη, την οποία εμείς έχουμε ήδη πάρει στην ομάδα μας.
0: Ναι, σωστά, γιατί είχατε πει και εσείς την προηγούμενη φορά που είχαμε έτσι την επικοινωνία εδώ μέσα από την Έρτσα Ερών, μας είχατε πει ότι θα υπάρξουν αλλαγές, θα υπάρξουν προσθήκες και είναι λογικό αυτό, γιατί πλέον έχουμε να συναγωνιστούμε έτσι άλλου επίπεδου ομάδες όσον αφορά το EuroCup. Άρα είναι πολύ σημαντικό και το ότι ποιες προσθήκες και ποιες αλλαγές θα γίνουν και στη δική μας την ομάδα.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσαμε να κρατήσουμε από τις ξένες παίκτες όσο περισσότερο μπορούσαμε, αλλά δεν μπορέσαμε γιατί ξεφύγαν πολύ οικονομικά με την καλή σεζόν που κάνανε αυτή την υπεραξία και πήγανε με τριπλάσια λεφτά στο ισπανικό πρωτάθλημα, στο κινέζικο πρωτάθλημα κλπ. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε τρεις αντιπάλους.

0: φίλους οι οποίοι είναι εξαιρετικοί ομάδες. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Έχουμε και το πρόβλημα ότι έχουμε επιλεξει να παίξουμε με τρεις Αμερικάνες παίκτριες και μία Ευρωπαία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στην FIFA δεν επιτρέπεται αυτό. Πρέπει να παίξει μέχρι δύο Αμερικάνες. Αυτό σημαίνει ότι θα παίζουμε με μία Αμερικάνα λιγότερη σχέση με τις άλλες ομάδες. Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό με μια έξτρα κοινωνική παίκτρια που θα πάρουμε. Όμως δεν θα είναι τις ίδιες ικανότητες που είναι η Αμερικάνα αντίστοιχα που θα παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε πιο δυνατοί στο ελληνικό πρωτάθλημα από ότι στο ευρωπαϊκό. Και αυτό γιατί ο πρωταθλητικός στόχος είναι φυσικά και πάλι το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί στην Ευρώπη απλά αποκτούμε εμπειρίες.
1: Καλά, σίγουρα. Σίγουρα.
0: Άμα κάνουμε μία ή δύο νίκες σε αυτό το γκρουπ των ομίλων, θα είναι μεγάλη επιτυχία.
1: Αυτός λοιπόν είναι και ο στόχος από ό,τι καταλαβαίνω. Πότε ξεκινά, τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος?
0: Οι αγώνες, ο πρώτος αγώνας είναι στην Πολωνία στις 15 Οκτωβρίου.
1: Οκτώβριο, ναι.
0: Και μετά, αμέσως μετά από 7 μέρες, θα παίξουμε Τετάρτη σε 6 ώρα το απόγευμα. Αμέσως μετά την επόμενη Τετάρτη θα παίξουμε με τη Μομπιλιά στις 23. Και μετά θα πάμε στο Λούγκο στην Ισπανία. Και μετά θα γυρίσει ο γύρος.
1: Ναι, ναι. Είναι τα παιχνίδια είναι διπλά, έτσι. Ένα μέσα, ένα έξω.
0: Ένα έξω. Οι δύο πρώτοι προκρίνονται στην ιστορία τα δύο. Αυτό θα ήταν το όνειρο, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και τόσο απλό.
1: Σίγουρα.
0: Η φάση είναι να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε, να αποκτήσουμε εμπειρίες, να πλάσουμε ένα υπόβαθρο για τη συνέχεια. Γιατί η ομάδα του Πανσεραϊκού ουσιαστικά πριν από δύο χρόνια άρχισε να παίζει στο ψηλό επίπεδο και πρέπει χρόνο το χρόνο να κάνουμε κάποια μάθημα.
1: Έτσι, και να αποκτήσει και βάθος και να αποκτήσει και εμπειρίες. Αυτά τα οποία οι υπόλοιπες ομάδες τα έχουν ήδη εδώ και χρόνια. Άρα λοιπόν είναι σημαντική η παρουσία και μόνο της ομάδας εκεί. Και είμαστε σίγουροι ότι τα κορίτσια μας θα δώσουν τον καλύτερό τους αυτό. Για ένα έτσι αξιοπρεπές πέρασμα από το EuroCup. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια, πολύ. Καλή δύναμη. Είπαμε, εμείς είμαστε εδώ, θα τα λέμε, θα παρακολουθούμε την πορεία και στο EuroCup βέβαια, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα, που και αυτό είναι ο πρώτος έτσι, στόχος της ομάδας. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σας.
1: Έτσι λοιπόν φτάσαμε προς το τέλος σιγά σιγά. Να σας θυμίσω ότι συνεχίζονται οι αιτήσεις για τα βάουτσερ για τους παιδικούς σταθμούς. Έτσι, είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε στις 18 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 5 Αυγούστου. Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται έχουμε πολλές εκδηλώσεις. Έχουμε και κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες αναβάλλονται, που ήταν να γίνουν αύριο, αλλά επειδή κάποιοι σύλλογοι και καλώς πράττουν φοβούνται τον καιρό, που δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει αύριο. Θα είναι σίγουρα βροχερός πάντως, ελπίζουμε να μην έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία και αύριο το πρωί να τα δούμε όλα αυτά και να τα πούμε. Να ευχαριστώ τον Θάνο τον Παπουτσί που ήταν μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στις 9 ακριβώς στο Δελτίο Ειδήσεων από το Art News και αμέσως μετά η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου με τον Ι και με το Σίγμα στα μικρόφωνα της ΕΡΤ Σερών. Καλημέρα, Σέρες.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπηρώνει τις ανησυχίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές στα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το βαρέλι το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος το έντελμα για υπόθεση που αφορά ασέλγια σε βάρος ανήλικης. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του, εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί μετά από παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και αμέσως, μόλις λήξει η προθεσμία, αρχίζει να τρέχει ο χρόνος για την πληρωμή τυχόν φόρου που έχει προκύψει στους υπόχρεους. Ως και αύριο τα μεσάνυχτα, πέρα από αρχικές δηλώσεις, υπάρχει και η δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο. Άλλωστε, τα λάθη στις φορολογικές δηλώσεις βλάπτουν σοβαρά την τσέπη μας.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ερώνης.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς σας βρίσκω και εγώ, γιατί εκτάκτως χθες δεν ήμασταν μαζί. Από σήμερα όμως, ποιος μας πιάνει.
1: Ποιος μας πιάνει. Σας καλημερίζουμε όλες και όλους στην παρέα μας, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους στις συχνότητές μας. Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών, με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας, με τον Νίκη με το Σίγμα. Θα δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα και σήμερα.
0: Σήμερα που είναι 23 του μήνα, οι προβλέψεις Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας κάνουν λόγο για... εντάξει, όχι σε 180 μοίρες στροφή, αλλά σε μια στροφή του καιρού. Μέχρι στιγμής μια ελαφρά πτώση θερμοκρασίας βλέπουμε. Δεν ξέρουμε πώς θα κυλήσει. Χαμηλές θερμοκρασίες, ειδικά τις βραδινές ώρες. Μπουρίνια, βροχές, χαλάζει να μην ρίξει.
1: Βέβαια, κοίταξε να δεις, ήμασταν και από τις περιοχές όπου ναι, μεν είχαμε ζέστη, αλλά ο υδράργυρος δεν ξεπέρασε ούτε τους 39, ούτε τους 40, ούτε τους 42 βαθμούς. Ναι. Σε αυτές τις περιοχές όπου είχαν λίβα και συγκέντρωσαν 43 βαθμούς, ναι, θα αλλάξει απότομα το σκηνικό του καιρού, γιατί από τους 43 βαθμούς να πας στους 35, εντάξει, είναι σημαντική. Ναι. Μεταβολή, πόσο δε μάλλον να πάει στους 33 βαθμούς και να αρχίσει να βρέχει, να υπάρχουν καταιγίδες, να ξεσπάσουν μπουρίνια και όλα αυτά τέλος πάντων που προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αν σκοπεύετε επίσης να μετακινηθείτε προς το Αιγαίο, να σας πούμε ότι εκεί θα δυναμώσουν οι αέριδες και θα είναι ιδιαίτερα ισχυροί και θα φτάσουν με εντάσεις έως και τα 7 μποφόρ.
0: Πω, την προσοχή δεν έχουν οι άνθρωποι εκεί. Θα πορευτούμε όπως και να έχει στην καρδιά του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι έχει τις υπέροχες ομορφιές του. Έχει ένα τραγούδι ο Διονύσης Σαββόπουλος, το καλοκαίρι, ναι, που μέσα σε 2,5-3 λεπτά συμπυκνώνεται ακριβώς το καλοκαίρι με χιλιάδες εικόνες. Το εννοώ, γιατί η μία φέρνει την άλλη. Το ακούμε κατά καιρούς. Αν το ακούσετε, προσέξτε το. Είναι του Διονύση Σαββόπουλου, το καλοκαίρι. Λοιπόν, η δισογραφία. Καλά, τώρα για αυτή την απάτη στην 80χρονη, στην περιοχή της Βυσσαλτίας, στην Ιγρήτα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά, πονάει η ψυχή μας να βλέπουμε ηλικιωμένους ανθρώπους να χάνουν τα χρήματά τους, τα χρυσαφικά τους.
1: Δύο μέρες συνέχεια, την ίδια ώρα, κρίμα, είχαμε τον Βασίλη Αναστασιάδη να μας λέει για τις τηλεφωνικές απάτες.
0: Κρίμα. Ειλικρινά.
1: 10 και 5 προχθές, 10 και 5 χθες. Με είδηση που είχε βγει λίγο πριν.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερη προσοχή, τα λέμε, τα ξαναλέμε. Ενημέρωση στα άτομα τα μοναχικά, ενημέρωση σε όλους. Και δεν έχει να κάνει με το αν είναι κάποιος έξυπνος ή όχι.
0: Όχι.
1: Έχει να κάνει με το πόσο ψυχραιμοί είμαστε. Γιατί άμα χαθεί η ψυχραιμία, από ένα σημείο και μετά έχουμε μια κουρτίνα μπροστά μας και κάτι στα αυτιά μας, δεν βλέπουμε, δεν ακούμε και κάνουμε ότι ακούμε, υποτίθεται σε αυτόν που ή σε αυτήν που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μας. Εδώ χρειάζεται προσοχή στο να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας.
0: Οι απατεώνες δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σκέφτονται για να παραπλανήσουν και όχι μόνο ηλικιωμένους ανθρώπους. Τελευταία βλέπουμε περιπτώσεις ανθρώπων που είναι πολύ νεότεροι.
1: Εντάξει, προχθεσινή περίπτωση ήταν μια γυναίκα 40 ετών.
0: Ναι, δηλαδή με εύκολη και με μεγάλη πρόσβαση στην ενημέρωση. Μην ξεχνάμε ότι και οι Δήμοι είχαν προχωρήσει και ο Σερών, ο Δήμος Σερών δεν έχει προχωρήσει ενημέρωση.
1: Είχε ολοκληρώσει έναν κύκλο ενημερωτικό, παρουσία αστυνομικών υπαλλήλων.
0: Η αστυνομία απαντούσε
1: σε ερωτήσεις του κοινού σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Σερών. Και βέβαια συχνά πυκνά θα γίνονται τέτοιες ενημερώσεις, γίνονται. Αλλά είναι βασικό να διατηρούμε την ψυχραιμία μας. Τώρα, στην επικαιρότητα σήμερα. Χθες ήδη σας είπαμε, ήταν εδώ ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Παπαστεργίου, και με την εκλεγμένη νομαρχιακή σύμβουλο από την παράταξή του, έδωσαν συνέντευξη τύπου, παραθέτοντας την δουλειά που έκανε η παράταξη του κυρίου Παπαστεργίου όλο το τελευταίο διάστημα, 2,5 χρόνια δηλαδή τώρα, προβάλλοντας θέματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Έχουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες. Κάποια τα γνωρίζαμε, γιατί φιλοξενούσαμε κατά καιρού στην κυρία Κέλλη Βαλταδόρου, κυρίως στο θέμα της ζωονόσου που κατέστρεψε πραγματικά κοπάδια των Σερών και την ελλείψη των απαραίτητων μέτρων που πολύ έγκαιρα είχε χτυπήσει τον Καπανάκη, τη φιλοξενούσαμε συχνά πυκνά, κάθε εβδομάδα σχεδόν και μας τα έλεγε. Αλλά παρόλα αυτά είναι σημαντικό να δούμε και τις θέσεις αλλά και το τι έγινε από τη συγκεκριμένη παράταξη για τον Τίμβο Καστά, τις θέσεις για τα μεγάλα έργα που αφορούν το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, το λιμάνι, ενώ ήταν σημαντικό αυτό που είπε ο κύριος Παπαστεριού και θα το ακούσουμε, δηλαδή το τι έχει χαθεί από πλευράς χρηματοδότησης στο σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς σύμφωνα με τον κύριο Παπαστεριού, η εικόνα που παρουσιάζει η Περιφερειακή Ενότητα Σερών αποτελεί ένα μέρος της εικόνας που παρουσιάζει το σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε σχέση με τα χρήματα που χάθηκαν, την αδικία στην κατανομή των κονδυλίων, τις ευθύνες της διοίκησης. Όλα αυτά θα τα ακούσουμε αναλυτικά στη συνέχεια της επικοινωνίας μας. Στη συνέχεια της επικοινωνίας μας επίσης θα δούμε τι γίνεται με ένα πρόγραμμα για το οποίο κάναμε λόγο την περασμένη εβδομάδα όσον αφορά την κατανομή των θέσεων, το πρόγραμμα 55+, που βοηθάει τους ανθρώπους που είναι κοντά στη σύνταξη να αποκτήσουν εργασία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και επιπλέον βοηθάει τους δήμους γιατί ενισχύεται το προσωπικό που τόσο έχουν ανάγκη. Ο μεγαλύτερος αριθμός έχει κατανεμηθεί για τον μεγαλύτερο δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, το Δήμο Σερών. Θα δούμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουν όσοι θέλουν να διεκδικήσουν μία από αυτές τις θέσεις.
2: Και είχε γίνει μεγάλος δώρος στην προηγούμενη υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος 55+, γιατί πήραμε τόσους λίγους, προλάβαμε, δεν προλάβαμε, τα θυμάστε. Τώρα, σήμερα στις 12 η ώρα θα γίνει η επίσημη, ας το πούμε έτσι, τελετή παράδοσης ενός υπερηχογράφου αξίας 15.000 ευρώ που δωρίζει η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτη στο νοσοκομείο Σερών για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Έχουμε μία σειρά από δράσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που έχουν σχέση με την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, τις οποίες και θα δούμε αναλυτικά. Χθες, επειδή ήμουν εκτός άλλα, μιλήσατε με τον Δήμαρχο Συντικής.
1: Ναι, βέβαια.
2: Για την ενδοδημοτική οδοποιία.
1: Και για την ενδοδημοτική οδοποιία, για αυτή τη μεγάλη σύμβαση, αλλά επίσης και το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει εκεί με την έλλειψη μηχανικού και τις προσπάθειες που καταβάλει η Δημοτική Αρχή, το όχι που βρίσκει από την Επίτροπο και το θέμα βέβαια θα επανέλθει στο Συμβούλιο στην Αθήνα με τέλος του μήνα. Είναι θέμα που θα το δούμε, θα το βρούμε μπροστά μας δηλαδή, το επόμενο διάστημα.
2: Το θέμα με τα προβλήματα στην περιοχή Κλειδί και με την κλειστή δομή, τώρα αυτό βάλτε σε εισαγωγικά, βγάλτε το, ό,τι θέλετε κάντε το, συνεχίζονται. Υπάρχει η αγανάκτηση, η φουλ αγανάκτηση, ας πούμε επιτραπεί ο όρος, από όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους, δηλαδή και από τους φιλοξενούμενους και από τους αστυνομικούς, από τους ανθρώπους που έχουν άμεση σχέση με τη δομή, για τις συνθήκες που κρατούνται αυτοί οι άνθρωποι εκεί, για την έλλειψη μέτρων για τον θωρακισμό και τη φύλαξη της φυλακής, της δομής ας το πούμε έτσι, και πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Δεν έχουμε καμιά απάντηση ακόμη από το Υπουργείο. Πόσο καιρό έχει, 10 μέρες που εστάλει η επιστολή η τελευταία?
1: Ναι, και εδώ και, ένα μισή χρόνο.
2: Ναι, στέλνουν επιστολές και διαμαρτυρίες. Τώρα, σας δίνουμε μια πρώτη εικόνα, σαφώς έχουμε και άλλα θέματα τα οποία θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να πούμε λίγο ότι από τις 8 η ώρα το πρωί έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος και το λέμε γιατί είναι δύσκολες αυτές οι μέρες με τις ψηλές θερμοκρασίες να μην έχεις και ρεύμα. Σε τμήμα της πόλης, επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ζήτα, με Σπετσόν και 8 Ισμαΐου. Η αποκατάσταση θα γίνει γύρω στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Η Στέλλα Δόβα είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση των ήχων. Με τη Στέλλα ξεκινάμε. Η Θάλια Καμπουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι και θα είναι μαζί σας έως τις 11 στα μικρόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή με τον Νίκη με το Σίγμα, στην οποία μπορείτε σαφώς να συμμετέχετε όλοι εσείς καλώντας τα γνωστά τηλέφωνα 2-3-21-0-55-900, 2-3-21-0-55-638.
1: Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 23 Ιουλίου. Όσο βρεις εσύ το γλυκάκι της ημέρας, ναι, το οποίο θα το δώσουμε στον Ιζεκίλ, την Πελαγία και τον Πελάγιο που σήμερα γιορτάζουν κατά το δικό μου εορτολόγιο, το δικό σου δεν ξέρω. τι αναφέρει. Μπορεί ναι. να έχει και μια σειρά από άλλα ονόματα. Πριν περάσεις να μου πεις το γλυκό και το δικό σου εορτολόγιο, εγώ να ενημερώσω ότι υπάρχει και παγκόσμια μέρα σήμερα για το σύνδρομο Σέγκρεν, που οι περισσότεροι από εμάς δεν το γνωρίζουμε, είναι αλήθεια. Τιμάται κάθε χρόνο αυτή η μέρα, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούμε όλοι για το συγκεκριμένο σύνδρομο, που πρόκειται για μια χρόνια αυτοάνωση νόσου που επηρεάζει πολλά όργανα και για την οποία δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία. Το σύνδρομο Σέγκρεν πήρε το όνομά του από τον Σουηδό οφθαλμίατρο Χένρινγκ Σέγκρεν. Βέβαια στα σουηδικά προφέρεται Γέγκρεν, ο οποίος το περιέγραψε για πρώτη φορά το 1933. Τι περιλαμβάνει τώρα αυτό το σύνδρομο? Πρόκειται για μια πάθηση που προσβάλλει τους αδένες του σώματος που παράγουν υγρασία, δηλαδή δάκρυα και σάλιο, και όπως συμβαίνει με όλα τα αυτοάνωσα νοσήματα, το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στους υγιείς ιστούς, στην προκειμένη περίπτωση στους αδένες που παράγουν υγρά. Κύρια συμπτώματα του συνδρόμου είναι η ξηροστομία και η ξηροφθαλμία. Μπορεί επίσης να παρουσιαστεί η ξηροδερμία, ξηρότητα, στερινική κοιλότητα και σε άλλα σημεία. Άλλα πιθανά συμπτώματα είναι μυοσκελετική πόνη, κόπωση, μουδιάσματα στα άκρα, χρόνιος βήχας, αυξημένη φθορά των δοντιών, πεπτικές διαταραχές και προβλήματα με το θυροειδή. Οι νοσούντες διατρέχουν επίσης αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης λεμφώματος. Το σύνδρομο Σέγκρεν είναι μία από τις πιο κοινές αυτοάνωσες νόσους, επηρεάζει περίπου 1 στους 70 ανθρώπους και περίπου το 90% των πασχόντων είναι γυναίκες. Αν και η διάγνωση γίνεται κυρίως στη μέση ηλικία, το σύνδρομο μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία και σε άτομα κάθε φυλής και εθνικότητας. Επίσης, στο τι γίνεται στη χώρα μας, πέρα από τα στατιστικά στοιχεία που μπορείτε σήμερα να βρείτε και να αλλιεύσετε από το διαδίκτυο, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα, θα πρέπει να πούμε ότι η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής έτσι, Ομοσπονδίας που υπάρχει και συμβάλλει ενεργά στην ευαισθητοποίηση, κυρίως στην έρευνα και τη συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα. Μάλιστα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν, η ΕΛΕΑΝΑ, όπως είναι μεταρχικά, Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα, καλεί την πολιτεία να εντάξει την συγκεκριμένη πάθηση στο σχεδιασμό πολιτικών υγείας και να στηρίξει την έρευνα στις αυτοάνωσες παθήσεις. Επίσης, καλεί την επιστημονική κοινότητα να επενδύσει σε βασική και κλινική έρευνα, στους επαγγελματίες υγείας να είναι σε εγρήγορση για τα πρώιμα πολυσυστημικά συμπτώματα και όλους μας, την κοινωνία δηλαδή, να σταθούμε δίπλα στους ασθενείς, διαδίδοντας τη γνώση και ενισχύοντας την κατανόηση.
2: Λοιπόν, σήμερα τιμάται η μνήμη των προφήτου Ιεζεκίλ, Απολιναρίου, ναι, επισκόπου Ραβένας και μαρτύρων Βιταλίου και Βαλερίας. Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που
1: για
2: να γιορτάζει σήμερα.
1: Για την Πελαγία τίποτα, μόνο εγώ την έχω.
2: Κιχ.
1: Πώς, εγώ
2: περίμενε
1: έχω
2: λίγο
1: και
2: να
1: την Πελαγία.
2: Και το φορητό, περίμενε λίγο. Όχι, δεν το έχει. Φωκάκι Απολωνίου Ιερομάρτυρος.
1: Το έχει το δικό μου όμως τώρα.
2: Κρίμως κατά λάθος.
1: Δεν κατά λάθος. Υπάρχουν μέρες που είναι για αναφορά.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα, αν
2: ποιες
1: υπάρχει
2: μέρες,
1: Πελαγία στο ακροτήριο, ας μας πάρει τηλέφωνο.
2: Και να μας φύγει γιορτάζει σήμερα. Ναι. Λοιπόν, το γλυκάκι είναι ένα υπέροχο cheesecake. Δροσερό, εγώ δεν είμαι πολύ φίλος, αλλά το καλοκαίρι, ναι, το καλοκαίρι το αγαπώ, διότι όταν είναι από ψυγείο έτσι αρκετή ώρα, είναι δροσερό και όταν είναι πετυχημένη και η σος φράουλας από πάνω. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λέμε ξεπέτα, δηλαδή βάζω σιρόπι απλό εμπορίου, όταν γίνεται έτσι πολύ ωραία, στο σπίτι και με φραουλίτσες είναι του ονείρου. Καλοφάγωτο και καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, και επειδή έχουμε εξειδικευμένους...
2: Τι θα πεις, για πες τώρα.
1: Ακροατές τώρα.
2: Ναι.
1: Η Πελαγία,
2: ναι,
1: τιμάται 3 φορές το χρόνο.
2: Άκου.
1: Και ύστερα λέμε για τις Μαρίες. Η Πελαγία γιορτάζει επίσημα στις 23 Ιουλίου... Μου λένε εδώ πέρα το κοινό και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οσίας Πελαγίας της Τινίας, ενώ υπάρχουν εορτασμοί και στις 4 Μαΐου, Αγίας Πελαγίας της Μάρτυρος και στις 8 Οκτωβρίου, Πελαγίας της Παρθένου. Απίστευτο.
2: Καλημέρα.
1: Γιατί θεωρείται
2: σας
1: σπάνιο όνομα, 3 φορές το χρόνο.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ξεκινάμε.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Ο καιρός σήμερα. Υποχωρούν οι συνθήκες καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, ενώ αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι μέτριας ένδεσης 4 με 5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ αναμένονται στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία με τη μέγιστη να μην ξεπερνά τοπικά τους 37 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία από 18 στους 31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη έως και 35, 32, 34, 35 και στην Κρήτη έως 37 βαθμούς. Οι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο και 4 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο. Στην όμορφη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας με αραιές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Χθες ήταν μια πραγματικά δύσκολη μέρα, όχι τόσο για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Εμείς έχουμε συνηθίσει όσο σε κάποιες περιοχές, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, όπου ο υδράριος ξεπέρασε τους 40 και έφτασε τους 43 βαθμούς Κελσίου, με το Λευκοχώρι Φθιώτιδας να είναι πρωταθλητής στη ζέστη. Λευκοχώρι Φθιώτιδας 43,5. Και ακολούθησε Σπάρτη, Κάμβος Αφίκλειας, Μιστράς Λακωνία, Ψαχνά Ευβοίας, Αιγαίες Γηθίου, Αλικιανάς Χανίων και Λιβαδιά. Θερμοκρασίες που ήταν πολύ πάνω από τους 41 βαθμούς. Ιδιαίτερα έντονες συνθήκες καύσωνα επικράτησαν εκεί και σύμφωνα μάλιστα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ένας πολύ μεγάλος αριθμός από τους σταθμούς έδειξε πολύ υψηλές θερμοκρασίες με τους 8 βαθμούς, με τους 8 σταθμούς να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς, ενώ πάνω από τους 37 βαθμούς έδειξαν 138 σταθμοί του δικτύου, περίπου δηλαδή το 23% του συνόλου. Τώρα, για σήμερα, για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, παράπονο δεν έχουμε, με δροσούλα ξεκινήσαμε. Ναι. Δροσερό ήταν και το χθεσινό το βράδυ. Επίσης θα είναι μια δροσερή ημέρα η σημερινή και η αυριανή, καθώς χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή θα έχουμε από σήμερα έως και το Σάββατο. Και μάλιστα αύριο αναμένεται και βροχούλα. Επιστροφή στην κανονικότητα και στο γνώριμο φυσική χρωματικά πλαίσιο την Κυριακή, όπου την Κυριακή ο υδράργυρος θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Μέχρι τότε 31 μέγιστη τιμή υδραργύρου σήμερα, 29 αύριο και 30 μεθαύριο Σάββατο. Για σήμερα με ηλιοφάνεια ξεκινήσαμε, έτσι θα πορευθούμε, καθαρός ο σεραϊκός ουρανός, η μέγιστη τιμή υδραργύρου θα φτάσει στις 3 το μεσημέρι τους 31 βαθμούς. Αύριο με λίγα σύννεφα στον ουρανό θα ξεκινήσει η μέρα, μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας και από το απόγευμα βροχούλα. Βροχούλα που θα διαρκέσει μέχρι και το βράδυ. Ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει στη μέγιστη τιμή του τους 29 βαθμούς. Αύριο θα είναι μια δροσερή και υγρή μέρα. Ενώ το Σάββατο, όπως είπαμε, θα αρχίσει σιγά σιγά με τους 30 και την Κυριακή θα επιστρέψει στην κανονικότητα. Αύριο, βέβαια, τέτοια ώρα αναλυτικά θα σας μεταφέρουμε την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο. Για τους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία και τον Ευρωκόπη, ξεχωριστές καλημέρες, εκεί και αν μιλάμε για δροσιά. Χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή σήμερα, πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, Παρασκευή και Σάββατο, και χαμηλές θερμοκρασίες για την Κυριακή. Τι σημαίνει αυτό για τον Ευρωκόπη? Ότι οι μέγιστες τιμές υδραργύρου δεν πρόκειται να αγγίξουν τους 28 βαθμούς πριν από την Κυριακή. Ενώ οι μέγιστες τιμές Παρασκευή και Σάββατο θα φτάσουν τους 24 και 25 βαθμούς, και αυτό το μεσημέρι. Το βράδυ θες μπουφανάκι, ανετότατα. Μην σας πω και κάτι παραπάνω. Για σήμερα, καθαρός ο ουρανός στον Ευρωκόπη, ηλιοφάνεια και στις 3 το μεσημέρι η μέγιστη τιμή υδραργύρου θα δείχνει 26 βαθμούς.
1: Λοιπόν, αυτές τις ημέρες έφυγε από τη ζωή μια σπουδαία ερμηνεύτρια, η Μέρι Λίντα, που έχει τραγουδίσει σπουδαία τραγούδια. Υπήρξε μαζί με τον Μανώλη Χιώτη, πώς να το πω, ένα ένα δίδυμο το οποίο τουλάχιστον στα πρώτα μας χρόνια που βλέπαμε εκείνες ελληνικές ταινίες να τραγουδάς εκείνα τα καλοκαιρινά κέντρα, και δεν σου κρύβω, επειδή εγώ έχω ένα σοβαρό πρόβλημα να μιμηθώ κινήσεις σε χορό,
2: ναι,
1: την έβλεπα που κουνιόταν και προσπαθούσα να τα κάνω και επιδικλωνόμουν, έπεφτα πάνω σε τραπέζια, σε καναπέδες κτλ. Πάντα με εντυπωσίαζε το πώς κουνιόταν, πώς τραγουδούσε, πώς χόρη, πώς κουνούσε μέχρι και το μικρό της δαχτυλάκι δίπλα σε ένα σπουδαίο Μανώλη Χιώτη, η Μέρι Λίντα με τη σπουδαία φωνή που έφυγε και μας άφησε. Πλήρης ημερών βεβαίως η γυναίκα, 91 ετών, μία από τις σπουδαιότερες και πιο εμβληματικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Καλώς να είναι εκεί που είναι, να ηρεμήσει και χαλαρώσει η ψυχή της, και για όλους εμάς ένα μεγάλο ευχαριστώ στη σπουδαία αυτή κυρία. Από τα αγαπημένα τραγούδια είναι αυτό τώρα που διάλεξε η Στέλλα, και αμέσως τώρα θα ακούσουμε και με αυτόν τον τρόπο την αποχαιρετούμε.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
5: Οι εφημερίδες γράφουν.
6: Πάμε σε πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τύπος Θεσσαλονίκης. Σχεδόν μονοθεματικό σε σχέση με τα άλλα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας. Σχεδόν μονοθεματικό. Έχει τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της ίντερβιου για τον τύπο Θεσσαλονίκης και το τύπο θες.gr. Κυρίαρχη η Νέα Δημοκρατία σε Α και Β Θεσσαλονίκης. Η μεγάλη αποκλειστική έρευνα σε 1.408 πολίτες αποτυπώνει το νέο πολιτικό και αναπτυξιακό χάρτη της πόλης. Καθαρή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με 29,5 στην Α και 34,2 στη Β Θεσσαλονίκης. Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης. Δεύτερη η Ελλάς στην Α και σε ιστορικά χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτο σε δημοτικότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεύτερος ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
7: Αυτό για να έκπληξη.
6: Πώς βλέπουν οι Θεσσαλονικοί στο ενδεχόμενο κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Οι Θεσσαλονικοί δείχνουν το λιμάνι ως κλειδί για την ανάπτυξη της πόλης. 6 στους 10 ζητούν άμεση αποκατάσταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Είναι τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης ίντερβιου που παρουσιάζει σήμερα ο τύπος Θεσσαλονίκης στο κεντρικό του και πρώτο θέμα.
7: Συνεχίζουμε την εφημερίδα Τα Νέα. Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990, ωστόσο αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Παρ' όλα αυτά ζούμε καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Και πολλά περισσότερα με το ένθετο σήμερα και τίτλο «Υγεία», όπου έχει ένα άλλο θέμα, ότι η μοναξιά μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρο θάνατο. Είναι ένα από τα τρία θέματα που προτάσει ο κύριος η εφημερίδα σήμερα. Ας δούμε και τα άλλα δύο. Συντάξεις χειρίας, ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά. Νέα γενιά διεκδικήσεων εν όψη, μολονότι η τροπολογία που ψηφίστηκε την αποκλείει. Και μάτι, 8 χρόνια μετά την τραγωδία, οι μνήμες και οι πληγές δεν σβήνουν. Τα σκληρά διδάγματα και οι ανεξιχνίαστες πτυχές του δράματος και χαρακτηριστική φωτογραφία από τους ανθρώπους ήδη μαύρους από την φωτιά να περιμένουν εκεί στο λιμανάκι κάποιος να τους μεταφέρει.
6: Εφημερίδα Star. Χωρίς επαφή έφυγε η Μέρι Λίντα. Πέθανε με άνοια παρατημένη στο γυροκομείο στα 90 της η μεγάλη Star. Και έχει έναν υπότιτλο, προτιμώ να μην το διαβάσω. Και έχει, κοιτάξτε τώρα λίγο αυτό το θέμα, που όταν το είδα. Ο γυμνός εκατομμυριούχος και το άγαλμα.
7: Στη Μύκονο.
6: Στη Μύκονο.
7: Ναι.
6: Πάμπλουτος influencer ασελγούσε σε μνημείο του Καραμαλή. Δηλαδή υπήρχε μια προτομή του πολιτικού και πήγε αυτός ο πάμπλουτος πολυεκατομμυριούχος influencer, ολόγυμνος, και ασελγούσε πάνω στο άγαλμα.
7: Ναι,
6: και
7: ναι, μην λέει... το κάνουμε ως πολιτικό θέμα. Φαντάζομαι όχι, δεν είχε βέβαια. Καν, δεν γνώριζε.
6: Δεν ήξερε καν ποιος θα
7: ποιος ήταν, έτσι.
6: Ναι.
7: Γιατί για να κάνεις όλα αυτά που έκανε, μάλλον δεν ήταν σε νεφάλια κατάσταση.
6: Αυτό ούτε καν το σκέφτηκα, ότι θα μπορούσε να είναι πολιτικό το κίνητρο. Τρεις αστυνομικοί χρειάστηκαν για να τον γονατίσουν.
7: Ναι. Όπως στη Θεσσαλονίκη, ένας άλλος είναι είδηση που θα δούμε στις εφημερίδες αύριο, γιατί υπάρχει σε βιντεάκι αυτή τη στιγμή. Έβαψε το πρόσωπό του όπως ο Τζόκερ της ταινίας και βούτυξε στο Θερμαϊκό. Και αυτός υπό νορμάλες συνθήκες δεν το έκανε. Η τέτοια από την επίρρεια κάτι. Είχε βάλει στοίχημα. Δεν είναι καλά. Πάντως σε νορμάλ καταστάσεις δεν το κάνεις αυτό. Ναι.
6: Ξέρω εγώ. Ναι. Δεν το κάνεις.
7: Ριζοσπάστης. Κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Εύσημα από την Κομισιόν στην Κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες, πάλι ενάντια στην αντιδραστική πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυβέρνησης Κεφαλαίου, ενάντια στις πραγματικές αιτίες της προσφυγιάς και της μετανάστευσης.
6: Σήμερα κυκλοφορεί και το ποντίκι που δεν ξεκινήσαμε με αυτό, όπως συνήθως κάνουμε κάθε Πέμπτη. Το ποντίκι λοιπόν στενεί για τους πρώην η πόρτα της Ελλάς, του κόμματος που ηγείται ο κύριος Τσίπρας. Τα στοιχήματα του Σεπτεμβρίου για τον Τσίπρα, ΔΕΘ δημοσκοπείς ψηφοδέλτια. Λίγοι και εκλεκτοί από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Γεροβασίλη, θα περάσουν από τη Χαραμάδα. Το κέντρο, το στίγμα διαχειριστικών λύσεων και το όχι σε λογικές κόμματος διαμαρτυρίας. Και έχει μια φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα από μια ομιλία του ως επικεφαλής του κόμματος Ελλάς, που φέρεται να λέει: «Εγώ προσωπικά δεν θα είχα πρόβλημα αν η ωραία Ελένη ήταν μαύρη». Και φαίνεται να διαρωτάται κάποιος αν ήταν ΣΥΡΙΖΑ, και σταματάει εκεί. «Μόνο με επιδόματα δουλειά δεν γίνεται», αναφέρεται στον υπέρτιτλο. Και πόσο δίκιο έχει, έτσι δεν είναι?
7: Και πια που μιλάμε για τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα του, κάτι που δεν, για το οποίο δεν κάναμε αναφορά ούτε χθες ούτε προχθές, είναι τα νέα καθήκοντα του κύριου Κώστα Καρποχτσή, του ΣΕΡΕΟΥ, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπως είναι η Ελλάς. Ανακοινώθηκε ότι συμμετέχει και στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, το κεντρικό όργανο πολιτικού σχεδιασμού και οργανωτικού συντονισμού του κόμματος. Είναι εκείνα τα ονόματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα και συμμετέχει και ο κύριος Καρποχτσής σε αυτό που ο ρόλος του είναι ήδη αναβαθμισμένος στους στενούς συνεργάτες πλέον του κυρίου Τσίπρα.
6: Καλή δύναμη.
7: Ναι. Από το ποντίκι περνάμε στην εφημερίδα «Ο Λόγος». Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων. Έναν αμόνι των βάσεων για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση.
6: Α, σήμερα μετά τις 12 να το
7: μετά
6: πούμε.
7: Μετά τις 11 νομίζω.
6: Α, 11 είναι.
7: Ναι. Θα δούμε τώρα. 11,
6: ναι, 12. Σήμερα πάντως, ναι. Πάμε μετά το «Λόγο» στην κόντρα. Καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τεχάν. Τεχάν ή Τεξάν?
7: Τεξάν, νομίζω.
6: Τεξάν.
7: Ναι.
6: Με εντολή της Ευρωπαϊκής Αγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. 300.000 ευρώ αντί 50.000 ευρώ για κάθε κουβούκλιο πλήρωναν οι φορολογούμενοι. Ορίστε.
7: Ναι.
6: Εγώ είχα διαβάσει αρχικά ότι έκαναν στην αγορά 60.000 και εδώ τα πήραμε λέει 300.000. Διερευνάτε, δεν ξέρουμε. Αυτό αναφέρεται μέχρι στιγμής. Ναι. Δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο. Τραγωδία Τεμπών. Άλλο θέμα. Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Αγοραστού και Τριαντόπουλου για τον Μπάζωμα.
7: Η Καθημερινή. Παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα ή άδειες. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολυοδομία Ρόδου. Και η εφημερίδα έχει μια φωτογραφία από το πώς είχε κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας, στα συντριβάνια και με βεντάλια σε σειρμούς, Με τη θερμοκρασία να ξεπερνά κατά τόπους 43 βαθμούς Κελσίου, οι πολίτες αναζήτησαν λίγη δροσιά στα συντριβάνια, ενώ επιβάτες σε ΙΣΑΠ και μετρό περιγράφουν τις αφόρητες συνθήκες σε σειρμούς που δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού. Και πραγματικά, ποιος ηθήνων νους το έχει σχεδιάσει αυτό, να μην υπάρχει κλιματισμός μέσα στο μετρό?
6: Μανιφέστο. Βόμβες εισαγωγικά κατά Σαλμά και Ανδρουλάκη. Καταιγιστικός Άδωνης Γιαννοβάρτης. Πρόσεξε τώρα. Εδώ είμαστε μανιφέστο, έτσι. Πριν από λίγο, κάτσε λίγο γιατί έχω φύγει αρκετά, στην Κόντρα,
7: ναι,
6: λέει συγκλονιστικές καταγγελίες για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Τα SMS προς τον Σαλμά που καίνε τον Άδωνη.
7: Ναι, ένα θέμα που κυριάρχησε χθες στην Βουλή.
6: Ναι, άκουσα και τις ομιλίες. Και στο μανιφέστο έχει καταγιστικός Άδωνης Γιαννοβάρτης. Βόμβες κατά Σαλμά και Ανδρουλάκη. Ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας, αλλά τον έκοψαν οι Αμερικανοί. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο για την έναρξη, στην έναρξη της Σκευωρίας. Ο θλιβερός και λαϊκιστής πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα έβγαζε ακόμη και το Βενιζέλο κλέφτη για να με πλήξει.
7: Εν τω μεταξύ, η εφημερίδα έχει μια φωτογραφία.
6: Θεέ μου. Την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, δεν λες?
7: Ναι, την κυρία Κοβέση. Αγνώριστη πάλι.
6: Εντάξει.
7: Σαν το Δρακουμέλ, στα στρουμφάκια είναι.
6: Εγώ νομίζω ότι παίρνουν μια φωτογραφία και μετά.
7: Και την παραβίουν.
6: Ακριβώς. Υπάρχει μετά αλλίωση.
7: Όπως παίρνουν και μια άλλη φωτογραφία και την,
6: και την κάνουν κούκλα.
7: Κυρία Βούλτεψη, 35 χρόνια πριν. Υπάρχει σήμερα στη φωτογραφία.
6: Όχι ότι δεν είναι κούκλα, κυρία Βούλτεψη. Απλά είναι νεότερη τώρα, ναι, τότε.
7: Και για κάποιο λόγο η εφημερίδα σε κάποιες δηλώσεις της έχει την κυρία Βούλτεψη όπως είναι σήμερα και σε κάποιες άλλες όπως ήταν η γυναίκα πριν 35 χρόνια. Τώρα, με τι κριτήριο μπαίνει η φωτογραφία σε ποιες δηλώσεις, μόνο η εφημερίδα το ξέρει.
6: Ναι.
7: Δεν έχω καταλάβει.
6: Πάντως στο πρωτοσέλιδο έχει τη φωτογραφία που είναι νεότερη. Πάντα είναι ωραία η κυρία Βούλτεψη, απλά είναι εδώ νεότερη. Και υπάρχει ακόμα ένα θέμα στο μανιφέστο. Κυρανάκης, ο οποίος είναι μια φωτογραφία που κοιτάει άγρια και έτσι όπως είναι η διάταξη, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, την οποία έχουν παραποιήσει φωτογραφία, αφήστε πως την έχω κάνει τη γυναίκα. Κυρανάκης, εις τον τύπο των ύλων για Κοβέση. Υπάρχει θέμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί δεν ζήτησε άρση ασυλίας για τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παρασύρη και τον Μπολάκη, ρωτάει η εφημερίδα. Και φαντάζομαι ότι μέσα αναλύει το σκεπτικό του κυρίου Κυρανάκη για ποιο λόγο υπάρχει θέμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
7: Εστία, πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Λωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Απαγορεύονται οι εκλογές για νέες διοικήσεις έως το Σεπτέμβριο του 2027. Ο Υπουργός επεκτείνει με

0: Αύγουστο και το Σεπτέμβριο, ρωτάει η εφημερίδα. Πω, το 15 Αύγουστο.
1: Σκέφτεσαι τώρα που θα είσαι.
0: Μα απολαύω να κάνουμε καμπανάκι δηλαδή. Το Σεπτέμβριο όμως δεν θα είσαι εδώ εσύ, κυρία μου.
1: Όχι, αρχές Σεπτεμβρίου ναι. Δεν θα είμαι. Αλλά το 15 Αύγουστο θα είμαι εδώ.
0: Ναι.
1: Εδώ θα με βρει ο σεισμός.
0: Δηλαδή, ή εμένα θα βρει, ή εσένα. Δεν υπάρχει, δεν την γλιτώνω.
1: Όλους θα μας βρει κατά την εφημερίδα. Μόνο έτσι, θέμα είναι που θα είμαστε.
0: Λίγο να προσδιοριστεί με περισσότερη ακρίβεια, να προλάβω να κάνω έτσι μια ρίζα, να πάω κάπου καθώς πρέπει. Μην πάω με το κοτσάκι από τη θάλασσα. Λοιπόν, η θεωρία του Ηλία Τσιάπα, που είχε προβλέψει μέσω της Ελεύθερης Ώρας τα φωνικά Ρίχτερ στην Αθήνα το 1999. Ρωτάει τώρα ο φίλος μας. Ανήμερα, λέει. Ναι, ανήμερα. Ανήμερα, Νταν, 15 Αύγουστο. Στη μεγάλη γιορτή. Αυτό λέει, τι να σας πω. Μετά τη Βενεζουέλα και το Μεξικό, σειρά έχει η Ελλάδα, ρωτά η εφημερίδα. Στην πρώτη σελίδα επίσης, τριπλή έφοδο στην Τεξάν. Χρέωσαν 300.000 ευρώ τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Και μια φωτογραφία του Γεωργίου Παπαδόπουλου της Επταετίας. Δίπλα του είναι η Δέσποινα, η σύζυγος. Υποθέτω και εγώ δεν γνωρίζω την κυρία. Και η Μέρι Λίντα, αγκαλιά με τον δικτάτορα. Η Μέρι Λίντα χορεύει με τον πρωτεργάτη της Επταετίας, σε πείσμα όλων εκείνων που θέλουν να μας πείσουν για την επάρατο χούντα, σε εισαγωγικά, και την αποκατάσταση της δημοκρατίας, ενώ η Βουλή έκλεισε άρον-άρον και σφράγει στο φάκελο της Κύπρου για να μην στείλει στην κρεμάλα τους προδότες που παρέδωσαν το νησί στους Τούρκους.
1: Τι σχέση έχει όλο αυτό με τη φωτογραφία της Μέρι Λίντα?
0: Ακριβώς. Τώρα, πού κολλάει η φωτογραφία, που στο κάτω καλλιτέχνη ήταν η Μέρι Λίντα, μπορεί να ήταν σε μια εκδήλωση, πήγε αυτός εκεί με την σύζυγο και βγήκε μια φωτογραφία. Αυτό με τις φωτογραφίες, δηλαδή. Είσαι κάπου, έρχεται άλλο να βγω μια φωτογραφία. Βγαίνει μια φωτογραφία. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή? Ναι.
1: Συνεχίζουμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Στα τρία το πρωτοσέλιδο, ας δούμε αναλυτικά τα θέματα. Τα 6 SOS για την επιστροφή ενοικίου. Αναλυτικός οδηγός για ενοικιαστές. Οδηγός για τη σωστή συμπλήρωση των κωδικών της φορολογικής δήλωσης. Δυνατότητα διόρθωσης λαθών έως στις 30 Σεπτεμβρίου. Πώς πρέπει να δηλωθούν τα μισθώματα για κύρια ή φοιτητική κατοικία. Ο τρόπος υπολογισμού του επιδόματος. Δεύτερο θέμα, 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο Μάτι, θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια. Κάλλη Αναγνώστου, πρόεδρος συλλόγου, κάηκα σχεδόν ολόκληρη, κανείς δεν ζήτησε συγγνώμη. Οι καταδίκες, οι 4 φυλακίσεις και η δικαστική συνέχεια. Και μια ωραιότατη φωτογραφία από ελληνική ταινία είναι ουσιαστικά η εμφάνιση του ζεύγους Μέρι Λίντα Μανώλη Χιώτη, Ηλιοβασιλέματα, γεμάτα αναμνήσεις ο τίτλος. Η Μέρι Λίντα, η μούσα του Μανώλη Χιώτη και ερμηνεύτρια όλων των μεγάλων δημιουργών του ελληνικού τραγουδιού, πέθανε σε ηλικία 91 ετών.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, τα φαντάσματα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμο. Ο Μάριος Σαλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Νέα στοιχεία για την εμπλοκή του Υπουργού Υγείας στο σκάνδαλο δημοσιοποίησε ο ανεξάρτητος βουλευτής. Την παρέτηση ή την αποπομπή του ζήτησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επιτακτική ανάγκη να ανοίξει ξανά ο φάκελος υπόθεσης που κουκουλώθηκε. Αποκλειστική δήλωση του κυρίου Σαλμά στην εφημερίδα των συντακτών του Μάριου Σαλμά. Και στην πρώτη σελίδα, εισαγγελέας για μπάζωμα τεμπών, Τριαντόπουλος και αγοραστός στο ειδικό δικαστήριο, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της ανάκρισης για τον Κώστα Αχιλλέως Καραμαλή. Στην εφημερίδα των συντακτών, επίσης καύσωνας εργαζόμενοι εκτιθέμενοι σε επικίνδυνες συνθήκες. Ελλειπή για ένα ακόμη καλοκαίρι τα κυβερνητικά μέτρα, γράφει η εφημερίδα.
1: Δημοκρατία. Εκτέλεσε, η φράση εισαγωγικά, τον Άδωνη ο Σαλμάς. Άνοιξε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Έχασε τη μιλιά του ο λαλίστατος Γεωργιάδης. Μπορεί να παραμείνει άλλο στην κυβέρνηση, ρωτάει η εφημερίδα. Στον αέρα η αρχαιοδέτηση για τα αδιευκρίνιστά του. Και παραθέτει και κάποια έγγραφα η εφημερίδα.
0: Απογευματινή μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας και Ισπανίας. Κεντρικό της εφημερίδας, επίσης άγνωστα ντοκουμέντα από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι με τους 104.

0: 4 νεκρούς. 8 χρόνια μετά, αναλυτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας, η αυτόπτης μάρτυρας και συγγραφέας Μαρίνα Καρίδα που έζησε την κόλαση φέρνει στο φως συγκλονιστικές μαρτυρίες και στοιχεία.
1: Και με τη συγκεκριμένη εφημερίδα ολοκληρώσαμε την επισκόπηση των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας. Περνάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων.

0: Θα έλεγα ξεκινήσεις για να βρω εγώ τις δικές μου.
1: Α, να ξεκινήσω. Α,
0: περίμενε, τις βρήκα. Λοιπόν, Σεραϊκόν Θάρρος. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί μέσω ΕΣΠΑ το Δήμο Σερών και άλλους 6 Δήμους για παρεμβάσει κοινωνικής ένταξης νηπίων παιδιών και οικογενειών Ρωμά. Υπεγράφει σύμβαση για την ενδοδημοτική οδοποιία αξίας 2.100.000 ευρώ που αφορά σε όλη την επικράτεια του Δήμου Συντικής. Νέα πάτη στις αίρες άρπαξαν από 40χρονη σακούλα με 22.000 ευρώ και κοσμήματα από την είσοδο της πολυκατοικίας. Άρπαξαν, τα κατέβασε η ίδια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά ήταν εκεί.
0: Τα πήραν δηλαδή, ναι.
1: Φαντάζομαι τα κατεβάζει. Ήταν εκεί, κάτι της απέσπασε την προσοχή για λίγο.
0: Α, ναι,
1: και κάποιος πήγε και τα πήρε.
0: Α, έτσι έγινε.
1: Ναι, το απίστευτο.
0: Θεόφιλος Λονταρίδης στη Βουλή, κοινωνική πολιτική με πράξη, στήριξη οικογένειας των ατόμων με αναπηρία. Εντείνεται. Τώρα προκαλούμε, έτσι. Κοινωνική πολιτική με πράξη. Πόσο καιρό φωνάζει η πρόεδρος Ηλιαχτίδας για στέγη για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες? Δεν πόνεσε η ψυχή όλων μας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο που είπε: είμαστε η μόνη κατηγορία που παρακαλάμε να πεθάνουν τα παιδιά μας και μετά εμείς, γιατί δεν έχουμε που θα μείνουν.
1: Και που πόνεσε εκείνο.
0: Και δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι μια πολιτική χρόνων που εφαρμόζεται χωρίς στέγη. Εντείνεται το κύμα μετανάστευσης Ελλήνων επιστημόνων. Κυριάκος Μητσοτάκης, το εφαλτήριο για ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα. Τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδος.
1: Καθημερινός παρατηρητής. Έρευνα για ακίνητα. Σέρες ξεπέρασαν τα 1.000 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Οι τιμές των κατοικιών διατηρούν ανωδική πορεία, αλλά παραμένουν προσιτή αγορά. Γερουλάνος. Για να απελευθερωθεί η Ελλάδα των μεγάλων οραμάτων, πρέπει να φύγει η κυβέρνηση της Ελλάδας σερπακτής. Μαϊμού υπάλληλος ΔΔΕ εξαπάτησε γυναίκα και της άρπαξε μετρητά και κοσμήματα αξίας 26.000 ευρώ. Νέο κρούσμα εξαπάτησης στις Σέρες, λογιστής άρπαξε λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ από 80χρονη. Τέμπη, στο εδόλιο για την αλλίωση του χώρου, ζητείται να παρεμπευθούν Τριαντόπουλος και αγοραστός. Και φοιτητική στέγη, απλησία στα ενίκια για γκαρσονιέρες και διάρρεια. Σε αυτό αφορά όμως κυρίως άλλες πόλεις, γιατί εδώ θεωρούμαστε ότι μια φτηνή σε φοιτητική στέγη περιοχή.
0: Σε σύγκριση με άλλες, βέβαια. Ναι. Ολοκληρώσει τέλεια. Πάμε στην πρόοδο. Τάσου Χατζηβασιλείου, νέα αρχή στις Σέρες με κίνητρο 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση. Θεόφιλος Λονταρίδης, στήριξη οικογένειας και κοινωνική συνοχή για να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους. Τώρα είναι πάνω κάτω το ίδιο θέμα. Είναι δηλαδή η ενίσχυση των 10.000 ευρώ για όσους αποφασίσουν να μείνουν σε περιοχές που είναι ρημαγμένες και δεν έχει κόσμο. Τώρα, πόσο ισχυρό αυτό είναι το κίνητρο και πόσο θα οι νέες οικογένειες θα πάρουν τα 10 χιλιάρικα και θα πάνε στην Ήπεθρο, θα το δούμε. Μακάρι να γίνει όμως. Δωρητά φορητού υπερηχογράφου στο νοσοκομείο Σερών από την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Έκρυβαν κάναβις στα κεραμίδια δημοτικού σχολείου. Πού αυτό, Θεσσαλονίκη? Θεσσαλονίκη, Γιατί σου λέει ποιος θα το σκεφτεί τώρα αυτό. Μπουρίνη στην Κερκίνη έριξε δέντρα και προκάλεσε διακοπές ρεύματος. Προσποιήθηκαν τους λογιστές και απέσπασαν από ηλικιωμένοι κοσμήματα και λίρες συνολικής αξίας 10.000 ευρώ. Και στην πρώτη σελίδα η μόνιμη σχολιογραφική στήλη παρασκηνιακά και άλλα με πολλά σχόλια και σήμερα.
1: Ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων με τη σημερινή των Σερών. Στα 23 δις ευρώ, το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης από Εθνικούς Πόρους, 37 προγράμματα για τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χατζηβασιλείου, Υφυπουργός Εξωτερικών, στη Βουλή, σε 6 βασικούς άξονες, θα δώσει έμφαση η Ελληνική Προεδρία. Την Ηλιακτίδα έφερε στη Βουλή για την στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης η βουλευτής Σερών της Νέας Δημοκρατίας, Φωτεινή Ραμπατζή. Ο Θεόφιλος Ζανταρίδης στη Βουλή, κοινωνική πολιτική με πράξεις, ενδοδημοτική οδοποίηση αξίας 2.100.000 ευρώ σε όλη την επικράτεια του Δήμου Συντικής και πέθανε σε ηλικία 91 ετών η Μέρι Λίντα, σήγησε η σπουδαία φωνή του τραγουδιού.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη, κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν στην Ιορδανία αμερικανικά ραντάρ σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Σε ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση, υποστήριξαν επίσης ότι κατέστρεψαν Patriot, σύστημα σχεδιασμένο για την αναχέτηση και την καταστροφή βαλιστικών πυράβλων, και ότι προκάλεσαν πυρκαγιά σε υπόστεγο που γίνεται κατά αυτού συντήρηση ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο τακτικός στρατός του Ιράν ανέφερε πως έπληξε εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ που παρουσίασε ως αμερικανικές. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούς. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ναι, ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Στον εισαγγελέα σήμερα καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σε σημασμένος. Είχαν απορριφθεί αιτήματα ασύλου που είχε καταθέσει και βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας, πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει, το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε. Ο Υπουργός μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Ο κύριος Γεωργιάδης απέρριψε τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται, και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριξη για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΦΣΕΑ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί μετά από παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία, αρχίζει να τρέχει ο χρόνος για την πληρωμή τυχόν φόρου που έχει προκύψει στους υπόχρεους. Ως και αύριο τα μεσάνυχτα, πέρα από αρχικές δηλώσεις, υπάρχει και η δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα, αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια, πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά σποράδες, Εύβοια και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σχερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
5: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Και πάλι μαζί, 13 λεπτά μετά από τις 10, καλημερίζουμε όλες και όλους εσάς που είστε από το πρωί στην παρέα μας, από το πρωί στη συχνότητά μας. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα επικοινωνίας μαζί σας και πάμε να δούμε ένα θέμα για το οποίο κάναμε λόγο πολύ το προηγούμενο διάστημα, καθώς ενδιαφέρει πολύ συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία στην ανέβρεση εργασίας, κυρίως τα άτομα. Το πρόγραμμα έχει να κάνει με ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω, ή 55 πλάς όπως λέγεται. Είναι πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕΔ. Αφορά λοιπόν τα άτομα κυρίως που είναι κοντά στη ταξιοδότηση να μπορέσουν να έχουν κάποια και δεν έχουν ένσημα να μπορέσουν να τα ολοκληρώσουν, τόσο ώστε να βγουν πιο εύκολα στη ταξιοδότηση, αλλά κυρίως αφορά περισσότερο την τοπική αυτοδιοίκηση που εξασφαλίζει εργατικό δυναμικό και μάλιστα σύμφωνα με την κατανομή που έγινε για το νέο πρόγραμμα για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών προβλέπονται 86 θέσεις οι οποίες ήδη έχουν κατανεμηθεί μέσω της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Τον μεγαλύτερο αριθμό θέσεων έχει ο μεγαλύτερος ο Δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Σερών που δεν είναι άλλος από το Δήμο Σερών, 33 θέσεις. Σε ποιους τομείς αφορούν, τι θα πρέπει να κάνουν όσοι ενδιαφέρονται και αν τελικά αυτές οι θέσεις καλύπτουν τις ανάγκες του Δήμου, οι οποίες είναι πάρα πολλές καθώς είναι γνωστό προσλήψεις δεν γίνονται. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Νίκο Κουφωτόλη, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, για πείτε μας λίγο τώρα πώς ξεκινάει αυτή η διαδικασία.
2: Ξεκινάει με διαρροή πληροφοριών.
0: Δηλαδή.
2: Λοιπόν. Δηλαδή, είναι ένα θέμα που αγγίζει, μιλάμε για απίστευτο κόσμο. Αυτά υπάρχουν συγκεκριμένα, δηλαδή αγγίζει σχεδόν κάθε σπίτι.
0: Ναι.
2: Απλά θα με επιτρέπετε να ξεκινήσω λίγο, να δώσω λίγο μια βάση για να συνειδητοποιήσω ακόμα τι ακριβώς γίνεται.
0: Mm-hmm.
2: Το 32% των εγγεγραμμένων ανέργων στη ΔΥΠΑ ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 55% και πάνω. Άρα,
0: μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων.
2: Μια τάξη μεγέθους, δηλαδή 100 ανέργους, 32 είναι 55 ετών και πάνω, και το οποίο από αυτό το ποσό 32%, το 72% είναι μακροχρόνια άνεργοι.
0: Μάλιστα.
2: Άρα μιλάμε ουσιαστικά για το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού που δοκιμάζεται σε δύσκολες συνθήκες, ειδικά σε περιοχές όπως είμαστε εμείς, που οι θέσεις εργασίας είναι δυσέβρετες. Εδώ η διαφοροποίηση που έγινε, άρα συνειδητοποίησαμε το μέγεθος του προβλήματος. Αυτό που έγινε, πρέπει ο κόσμος να καταλάβει γιατί έγινε. Πρώτον, να ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνουμε προσλήψεις στο δημόσιο. Είναι ισχύει η δέσμευση, μία συνταξιοδότηση, μία πρόσληψη. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε για τη χρονιά που διανύουμε, περίπου 22.000 θα είναι προσλήψεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο σύνολο του δημοσίου, εκ των οποίων οι 2.300 θέσεις θα είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αν τα κάνετε μια αναγωγή, 2.300 θέσεις για το σύνολο των 332 δήμους της χώρας, θα συνειδητοποιήσετε εύκολα ότι είναι ελάχιστες μηδαμινές θέσεις που μπορεί να πάρει ένας νέος δήμος. Σε αυτό το δήμο, σας λέω σε εμάς και το δήμο Σερών, γιατί θα πούμε μετά και στην ουσία του προγράμματος, είναι να δούμε λίγο τι έχουμε. Εμείς έχουμε, στη χρονιά που διανύουμε, υπολογίζουμε με τα ηλικιακά, θα έχουμε πάνω από 35 συνταξιοδοτήσεις.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε 399 υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου, υπηρετούν στο Δήμο Σερών, αφήνω το ορισμένο χρόνο και τα προγράμματα γενικότερα. Άρα οι προσλήψεις που έγιναν στο Δήμο Σερών τη χρονιά που διανύουμε είναι τα 5 άτομα στη Δημοτική Αστυνομία, τα οποία ήρθαν από μια πολύ παλιά προκήρυξη, οι οποίοι άρχισαν και δουλεύουν κανονικά οι άνθρωποι, έχει τελειώσει και η εκπαίδευσή τους. Παίρνουμε μερικά παιδιά μέσα από παλιά διαδικασία στο βοήθεια στο σπίτι. Και ένα άτομο ΠΕ που ήταν από το γραπτό διαγωνισμό του 22 που αποδέχτηκε τη θέση. Αναφέρω το γραπτό διαγωνισμό του 22 για να καταλάβετε ότι σε εκείνη την προκήρυξη είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε και 7 μηχανικούς του Πολυτεχνείου γενικότερα, ηλεκτρολόγους, γενικά αρχιτέκτονες γενικότερα, και κανείς δεν δήλωσε το Δήμο Σερών έτσι ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι με αυτές τις διαδικασίες, όταν μιλάμε για αποκλειστική απασχόληση των μηχανικών στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα χρήματα που παίρνουν, δεν είναι δημοφιλείς αυτές οι θέσεις για να έχει ανταπόκριση.
2: Προφανώς. Άρα πρέπει ήδη έχουν αντιληφθεί ότι αυτή η διαδικασία δεν προχωράει. Τώρα, αν είδαμε το πλαίσιο, δηλαδή το πλαίσιο, και λέει τώρα έχει την πολιτεία και μας λέει: αναγνωρίζω ότι έχετε ελλείψεις, δεν μπορώ, ελλείψεις προσωπικού, είστε προστελεχωμένες, δεν μπορώ να πάρω μόνιμο προσωπικό, είναι ελάχιστο. Σας λέω ότι τώρα στην επόμενη Δημοτική Επιτροπή θα καταθέσουμε πρόταση μέσα στον ετήσιο προγραμματισμό για 40 θέσεις στο Δήμο. Πάντα το κάνουμε αυτό, μηδαμινή κάλυψη. Και λέει: δεν μπορώ να σας πάρω θέση, πρέπει να δούμε κάτι άλλο που μπορώ να σας βοηθήσω. Και έρχεται εδώ ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε από το 17 με μακροχρόνιους ανέργους και στη διαδρομή εξελίσσεται διαρκώς και αποφελήθηκαν 35.000 άνθρωποι μέσα αυτό το πρόγραμμα, το οποίο το τρέχει εξαιρετικά η υπηρεσία απασχόλησης, η ΔΥΠΑ. Και θέλω να συγχαρώ ειδικά την υπηρεσία των ΣΕΡΟΝ και την προϊσταμένη και τους εργασιακούς συμβούλους, επειδή έχουν μια άλλη συνεργασία, πόσο έρχονται και στηρίζουν τις προσπάθειες ειδικά του Δήμου ΣΕΡΟΝ για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες μας. Το λέω αυτό γιατί έχουμε και άλλα προγράμματα που τρέχουμε και είναι πάντα δίπλα μας. Δηλαδή είναι σημείο αναφορά αυτό που θα πρέπει να τονιστεί. Γιατί και εκείνοι συνειδητοποιούν σε πόσο δύσκολη θέση είναι γενικότερα η περιφερειακή ενότητα. Λέει να σας βοηθήσουμε. Καλό να σας βοηθήσουμε. Λέει, σας κάνουμε έχουμε ένα πρόγραμμα 8.000 θέσεων, λέει η Υπουργός κ. Κεραμέως, εκ των οποίων οι 5.467 θα είναι αποκλειστικά για τους ΟΤΑ. Πολύ ωραία, χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κατανομή αναδήμου. Είναι κάτι το οποίο το ζητούσαμε διαχρονικά. Μην ξεχνάτε ότι ο Δήμος Σερών, ακολουθώντας τις διαδικασίες, αποκλείστηκε από αυτό γιατί δεν είχε κατανομή. Χάσαμε 26 θέσεις και περισσότερες τα προηγούμενα χρόνια γιατί ξαφνικά λέει έκλεισε το πρόγραμμα, δεν μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση. Ενώ είχαμε κάνει όλες τις διαδικασίες, τα κάναμε νομότυπα όπως όλα έπρεπε να γίνουν και ξαφνικά μείναμε μετέωροι.
0: Ναι, και υπήρχαν και έντονες αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος.
2: Ναι, προφανώς. Απλά τότε εμείς που μιλούσαμε και λέμε, κάναμε μια σειρά. Δηλαδή, αν δείτε τα έγγραφα που έκανε η Δήμαρχός μας προς την ΚΕΔΕ και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Και του λέτε, γιατί, μα πώς κατανέμονται ή ποιοι πήραν τις θέσεις αυτές από τα συνέχεια προγράμματα που επεκτείνονται. Εντάξει, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω τώρα. Άρα εμείς μπαίνουμε στο σήμερα και έχουμε τώρα 86 θέσεις για την περιφερειακή
1: ενότητα. Πώς τα πήραν δηλαδή τα προγράμματα, εγώ δεν καταλαβαίνω, τι εννοείτε.
2: Με τον Μπάρμπα στην Κουρώνη.
0: Ναι.
2: Δεν παρουσίασα ποτέ ποιος πήρε, γιατί πήρε, πόσους πήρε. Όποιος ήταν πιο κοντά στην εξουσία, προφανώς έπαιρνε. Είναι απλό. Δεν είχε κριτήρια κατανομής. Σου λέει, κύριε, όπως προλάβει. Ωραία, συμφωνούμε, όπως προλάβει. Ξαφνικά λένε, εσείς δεν προλαβαίνετε. Ωραία, δεν προλαβαίνουμε, λέω. Πείτε μας τι πρόλαβα γενικότερα για να ξέρουμε. Μετά αλλάζουν τη διαδικασία και λένε έχει και χίλιες αιτήσεις σε κρεμότητα, θα κοιτάξουν να δώσουμε και τις χίλιες επιπλέον. Πώς, γιατί, πώς. Αν παρουσίαζαν στοιχεία θα καταλάβαινε και ο κόσμος πώς γίνεται η κατανομή. Τώρα όμως, επιτέλους, έχει μια αρχή, μέση και τέλος.
0: Έχουμε λοιπόν 86 θέσεις στην Περιφερειακή Ένωση Σερών, 33 στο Δήμο Σερών.
2: Ωραία, πια να πω, κυρία Καμπουρίδου, πώς γίνεται, τι μας λένε, πώς γίνονται τα κριτήρια κατανομής αυτών, τώρα για πρώτη φορά. Μιλάει πληθυσμός, γεωγραφική έκταση, ορεινότητα, υπηρεσιακές ανάγκες και ενίσχυση των μικροτέρων Δήμων. Σαφέστατα να ενισχυθούν οι μικρότεροι Δήμοι. Και το λέω εμείς με τα 74.000 μόνιμο πληθυσμό που έχουμε, τις 191 του νομού, θα πρέπει να πάρουν περίπου 41-42 θέσεις. Παίρνουμε 33. Οι 8 θέσεις που κανονικά θα πρέπει να πάρουν πληθυσμιακά πηγαίνουν στο Δήμο Ζήγνης, Αφίπολης, που είναι η πιο μικρή. Λογικό είναι, πολύ λογικό. Να στηρίξουμε την περιφέρεια. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτό που δεν καταλαβαίνω όμως ισχύουν αυτά τα κριτήρια, αλλά. Συγγνώμη, αλλά οι ευκατάστατοι δήμοι, οι παραλιακοί δήμοι που έχουν τεράστια έσοδα και δεν είναι σε εμάς που κυνηγάμε και το τελευταίο ευρώ, αυτοί πάλι θα πάρουν με άλλα κριτήρια σχεδόν τα ίδια. Είναι απλά τα Χανιά, τα Χανιά έχουν ένα πρόγραμμα 40 εκατομμύρια. Εξαιρετικά, είναι τουρισμός, έχει 1 εκατομμύριο, έτσι για πλάκα κάθε χρόνο. Και εκεί θα πάρουν με τα κριτήρια, θα πάρουν κάποιο αριθμό δικαιολογημένα. Αυτό έπρεπε να δουν και ένα άλλο κριτήριο, να δουν και τα κριτήρια τα οικονομικά του κάθε δήμου.
0: Οπότε αδικίες λέτε υπάρχουν και στον
2: πάντα
0: τρόπο.
2: Θα υπάρχουν, μέχρι να βγει, πάντα θα υπάρχουν μέχρι να βγει και στην επιλογή, θα το πούμε και μετά. Πάντα θα υπάρχουν, αλλά το ζήτημα είναι να βελτιώνει το σύστημα. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ο κύριος Κυρίζουγλου, όπως το διαχειρίστηκε μέσα από το Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, έχει μια αρχή, μέση και τέλος. Άρα εμείς έχουμε 33 άτομα που δικαιωματικά με τα κριτήρια ανήκουν στο Δήμο Σερών και θα πρέπει εμείς να μεθοδεύσουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε να μπορέσει να τρέξει το επόμενο διάστημα.
0: Οι θέσεις αφορούν άτομα υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας.
2: Λοιπόν, να το δούμε λίγο για να το καταλάβετε, θα με επιτρέψετε να κάνω και λίγο γενικότερα πολιτική.
0: Ναι, ο χρόνος
2: αν και οι εκλογές είναι μακριά. Η Δήμαρχός μας είπε, Έχουμε υποστελεχωμένο Δήμο. Έχουμε διάφορους τομείς οι οποίοι είναι στο κόκκινο. Και μιλάω για την καθαριότητα, το πράσινο και τη συντηρήση των έργων. Αυτά τα πράγματα το αντιλαμβάνεστε. Ο κόσμος δυσανασχετεί. Θέλει το πράσινο, θέλει την πόλη καθαρή. Θέλει να διορθώνουμε πλακάκια, πεζοδρόμια, μπάρες, οτιδήποτε άλλο. Άρα, η Δήμαρχός μας είπε, οι 33 θέσεις αυτές θα κατευθυνθούν σε υποχρεωτική εκπαίδευση.
0: Υποχρεωτική εκπαίδευση, μάλιστα.
2: Και αυτό γιατί το λέμε. Υποχρεωτικά θα πάμε εκεί. Τώρα, αν ξεφύγουμε μία-δύο θέσεις, προς το παρόν αυτή είναι η βούληση της Δημάρχου. Και θα το δείτε όταν περάσουμε τη δημοτική.
0: Αιτήσεις έχουν ξεκινήσει να υποβάλλονται.
2: Όχι, καμία. Πρώτα δεν γίνονται αιτήσεις ακόμη. Το πρόγραμμα είναι ακόμη στον αέρα. Ο Υπουργός είπε τις επόμενες εβδομάδες. Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουν, τα συλλογικά όργανα, επειδή την τυχαίνει να είμαι και πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής, να πάρουμε μια απόφαση που να πούμε ζητάμε εμείς τις 33 θέσεις σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Αυτές που προείπα. Αυτά θα πρέπει να εγκριθούν και μετά θα έρθει μέσα από τη διαδικασία η ίδια η ΔΥΠΑ, μέσα από όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν κάνει ψηφιακά σχέδια δράσης, να κουμπώσει τις θέσεις που εμείς ζητάμε, παραδείγματος χάρη, να τις κουμπώσει και να κατευθύνει τους ενδιαφερόμενους στο Δήμο Σερών.
1: Κύριε Κουφωτόλη, να ρωτήσω κάτι. Μας ρωτάνε οι ακροατές, αντιλαμβάνονται, λέει, ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι σε κάποιες υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινότητά μας και ξέρετε πολύ καλά την κρίνη υπάρχει πάνω σε αυτό. Από την άλλη, είναι αδύνατο να γίνουν κάποιες μετατάξεις από άλλα τμήματα, έστω και προσωρινά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
2: Σε ευχαριστώ λίγο, να σας πω λίγο τι ακριβώς γίνεται. Να σας δείξω λίγο, μάλλον να σας πω τι ακριβώς κάνουμε, τι εντολή πήρα εγώ από τη Δήμαρχο ως αντιδήμαρχος διοίκησης και υπέρ του για το προσωπικό. Παρακολουθούμε στη διαδρομή του χρόνου τις εργαξιοδοτήσεις και τι ζητήματα έχουμε. Αυτό αναδιεύθυνση, τη καθαριότητα, το πράσινο γενικότερα. Η Δήμαρχος έδωσε μια ρητή εντολή και είπε τις διοικητικές θέσεις αυτές τις οποίες έχουμε πρέπει να αξιοποιήσουμε άλλο πρόγραμμα. Τι κάναμε εμείς άλλο πρόγραμμα? Το πρόγραμμα ΜΕΑ, το οποίο είναι εν εξελίξη, έχουμε πάρει 39 άτομα, στη Δημοτική Επιτροπή της Δευτέρας θα ζητήσουμε άλλα 14. Με αυτά τα άτομα λέει, θα πάρουμε 52 με 53 άτομα ΑΜΕΑ, πάνω 50%, που δουλεύουν ήδη οι 39 στο Δήμο, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, καλύπτουν απίστευτες ανάγκες και αξιολογούνται διαρκώς. Άρα θα έχουμε 50 πλάς άτομα για να καλύψουμε διοικητικές θέσεις, έτσι ώστε να μας δοθεί δυνατότητα να κατευθύνουμε αλλού. Τι άλλο κάναμε σαν Δήμος, γιατί είναι τεράστια τα ζητήματα που έχουμε της υποστελέχωσης? Πήραμε τις θέσεις της μαθητείας 8, νομίζω πριν από 4 χρόνια. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε μαθητεία, δηλαδή παιδιά που είναι στο πρώτο και στο δεύτερο ΕΠΑΛ και στη μαθητεία του ΕΕΔ, 30 άτομα. Πού τους παίρνουμε? Νηπιοβρεφοκόμους, μάγειρες, αρχιτεκτονική τοπίου. Είχαμε 8 παιδιά εξαιρετικά για το πράσινο, που δούλευαν συνέχεια στο πράσινο η κοιλάδα αντιδήποτε ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Αυτό εδώ ήταν ο σχεδιασμός που κάνουμε για να μπορέσουμε να καλύψουμε. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί πολύ απλά το 75% επιχορηγείται από τη ΔΥΠΑ. Εμείς πληρώνουμε μόνο το 25%.
0: Ωραία.
2: Τώρα, αν θέλετε κάτι συγκεκριμένο να κάνουμε μετατάξεις, μέσα από τη διαδικασία, σας λέω ότι είμαστε παντού ελλειμματικοί. Παντού. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια διεύση που να πει ότι έχει προσωπικό. Εγώ επειδή λαμβάνω συνέχεια την σχετική αλληλογραφία και μετά από τις διευθύνσεις, έχουμε τεράστιο, τεράστιο πρόβλημα, το οποίο κορυφώνεται στη διεύση καθαριότητας. Ο κύριος Μιχτσόγλου, παραδείγματος χάρη, στην καθαριότητα, ο άνθρωπος πιέζει διαρκώς να ζητήσουμε τρόπους, είτε με δίμηνα, είτε να πάρουμε ορισμένο χρόνο. Τρέχει η αξιολόγηση μιας προκήρυξης 8 ατόμων για την καθαριότητα. Θα πάρουμε κι άλλα 8 άτομα τα αποδοτικά.
0: Ναι, όλα κάθε αυτά, φορά που τον έχουμε αυτό, λέει το πρόβλημα, ναι. Προσωπικού, ναι.
2: Εσείς το βιώνετε, εγώ τον έχω τον άνθρωπο και τον κύριο Καδίρ, το πράσινο, κάθε μέρα, γιατί πολύ ωραία είναι αυτό που ζητάει ο κόσμος. Ναι. Ο κόσμος θέλει καθαρή την πόλη, ναι. Εμείς έχουμε 8 άτομα για καθαρισμό εξωτερικών χώρων. Ναι. Τα οποία, αν δείτε και τις αναλυτικές δικαιολογημένα, είναι απίστευτο. Δεν μπορούμε να καθαρίσουμε την πόλη όπως πρέπει και το ζητάμε αυτό και το ζητάμε, δηλαδή είναι εντολή που έχω πάρει από τη Δήμαρχο να κατευθύνουμε τα πάντα στην καθαριότητα, στο πράσινο και στα τεχνικά έργα για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε λίγο την ποιότητα ζωής όλων μας.
0: Τώρα, πριν σας αποχαιρετήσουμε, επειδή έχουμε και μηνύματα, όσοι θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, το 55+, τι πρέπει να κάνουν?
2: Δεν κάνουν τίποτα. Αρκεί να κάνουν το ψηφιακό σχέδιο δράση που τους ορίζει, τις ειδικότητες τις οποίες θα δηλώσουν. Ναι, ναι. Απλά για εμάς να το ξέρουν, γιατί εφόσον δεν θα πάρουμε ΔΕΛΤΑ Ε, εννοώ δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΗ ή πανεπιστημίου, εμείς θα κινηθούμε, θα πάρουμε ειδικότητες ΙΕ γενικών κατοικών, εργάτες για το πράσινο, για την καθαριότητα εξωτερικών χώρων και αυτά. Εμείς, η θέση των Σερών, του Δήμου Σερών, θα είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Αυτό που είχε ξεκινήσει να γίνεται με την ανάληψη της θητείας σας, ότι οι άνεργοι θα μπορούσαν να περάσουν από το γραφείο της Δημάρχου και να καταθέσουν βιογραφικό, ισχύει?
2: Ναι, όχι, ανά πάση στιγμή αυτό δεν σταμάτησε ποτέ. Ναι, το λέω με την έννοια ότι είναι τόσο πολλές οι ανάγκες του κόσμου.
0: Καλά, προφανώς.
2: Που έρχονται και ζητάνε δουλειά.
0: Εάν και για αυτή την κατηγορία περάσει κάποιος, καταθέσει.
2: Φυσικά θα θείτε,
0: το βιογραφικό ενισχύει αυτή τη διαδικασία μέσω της ΔΥΠΑ, ενισχύεται?
2: Όχι, ότι δεν. Εμείς θα στείλουμε, εμείς με απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, θα στείλουμε τις ειδικότητες στη ΔΥΠΑ.
0: Ναι.
2: Τι ζητάμε. Σας λέω, γενικών καθηκόντων, τεχνίτες, πλακατζίδες, καθαριότητα εξωτερικού χώρου για πολλοτοφόρα. Αυτά. Αυτά. Όταν κάνουν το ψηφιακό σχέδιο δράσης ο κάθε μακροχρόνια άνεργος, εκεί δηλώνει προτροπή τις επιλογές του. Απλά είναι, το βλέπω, δηλαδή αυτό που είναι δύσκολο τώρα, παραδείγματος χάρη τα πανεπιστήμια, δεν θα πάρουμε κανένα το πανεπιστήμιο. Σχεδόν. Δεν μπορούμε να το πάρουμε.
0: Και γιατί κάτι άλλο, γιατί έχουμε διαρκώς μηνύματα, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον γι' αυτό. Πότε αναμένεται αυτό να γίνει, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πότε να περιμένουν να γίνει η αξιολόγηση?
2: Όχι, να σας πω λίγο. Το πρόγραμμα θα τρέξει σύμφωνα με την Κεραμαίως και με την ιστορική πληροφόρηση που έχουμε και από τη ΔΥΠΑ, θα τρέξει, πιστεύω, ότι τον Αύγουστο και μετά.
0: Ναι.
2: Θα συνεδριάσουν τα συλλογικά όργανα, γιατί δεν είναι μόνο για τους Δήμους. Οι 5.467 θέσεις για τους Δήμους είναι και όλο το δημόσιο που μπορεί να πάει. Είναι 8.000 θέσεις. Και τα νοσοκομεία μπορούν να κάνουν και η περιφέρεια μπορεί να κάνουν. Όλοι μπορούν να κάνουν. Αυτό και μετά εμείς βλέπουμε, προσωπική μου εκτίμηση, βλέπω περίπου Σεπτέμβριο με Οκτώβριο.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά τώρα οι άνθρωποι, το αυτό που έχουν να κάνουν είναι να κοιτάξουν, όλοι οι ενδιαφερόμενοι πλησίων της σύνταξης, είναι θα πρέπει να κοιτάξουν το ατομικό σχέδιο δράσης που έχουν, το ψηφιακό μητρό, το δικό τους, να είναι ενεργό και να έχουν δηλώσει συγκεκριμένες ειδικότητες.
0: Μάλιστα. Υπάρχει πιθανότητα να προηγηθούν τα άτομα που είναι σχετικά κοντά στη σύνταξη, δηλαδή ένας άλλος 63 για να βγει στα 67, ας πούμε.
2: Η πιο εύστοχη ερώτηση γενικά. Και το ζήτημα είναι ότι αυτό το λένε και οι ίδιοι τα όργανα των υπαλλήλων, ότι δεν υπάρχει κατηγοριοποίηση. Δηλαδή έχεις 55 έως 74, έχεις 4.500 ένσημα για να βγει κάποιος στη σύνταξη, είναι το όριο. Άρα πρέπει να δώσεις μια προτεραιοποίηση σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά θέλουν 100, 200, 300, 400 ένσημα για να βγουν για τη σύνταξη, αλλά δεν το έχουν έτσι. Όχι. Και αυτό, και δεν έχουν βάλει και άλλα κριτήρια τέτοια, τα οποία η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, τα γνωρίζουν, δηλαδή τι ακριβώς. Δηλαδή θα μπορούσε να βάλει πόσους χρόνους υπολείπεται μέχρι τη σύνταξη, την ηλικία παραδείγματος κανένα κριτήριο, τη διάρκεια ανεργίας, σε ποια περιοχή. Αυτά τα μένουν. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα το κάνουν. Και θα το κάνουν γιατί δεν μπορούν να κάνουν προσλήψεις. Είναι ο μοναδικός τρόπος να βοηθήσουν τους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη, να βοηθήσουν τους υποστελεχωμένους Δήμους. Άρα είναι μονόδρομος να βάλουν συγκεκριμένα κριτήρια. Να ησυχάσουν όλοι, να ξέρουν
0: και να είναι και αποτελεσματικοί, γιατί αλλιώς.
2: Και να είναι και κυριολεκτικά. Δηλαδή, εγώ σας λέω όμως, σας το λέω ως αντιδήμαρχος διοίκησης, η προηγούμενη περίοδος μέσω των εργασμών και των κοινωνικών προγραμμάτων, είτε με το 55+, είτε με το COVID, είχε 272 άτομα περισσότερα από αυτή τη δημοτική αρχή, η οποία 30 με 40 άνθρωποι συνταξιοδοτούνται κάθε χρόνο. Το οποίο βάσει του ασφαλιστικού είμαστε στο πικ των συνταξιοδοτήσεων.
0: Μάλιστα.
2: Και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να καλύψουμε τον κύριο Πουλιάκα, που ο κόσμος φωνάζει για τα πεζοδρόμια, τον κύριο Καδί για το πράσινο και προφανώς τον κύριο Μιχτσόγλου για την καθαριότητα, που λέει: κύριε, πρέπει να τη βιώσει η πόλη. Και να παρακαλέσω πάρα πολύ είναι ότι εφόσον αυτή η κατάσταση, εμείς είμαστε κάτοικοι. Δηλαδή πρέπει οι ίδιοι να προστατεύσουμε την πόλη μας. Το καταλαβαίνω αυτό.
0: Αλλά τώρα ανοίγεται και μεγάλο θέμα.
2: Πρέπει να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή, αυτό που λέει και η Δήμος, να ξαναγαπήσουμε την πόλη μας, να καταθέτουμε την ψυχή μας με συγκεκριμένο σχέδιο. Σας το είπα, μπορώ ανά πάση στιγμή να το αποδείξω με τα νούμερα, ποια είναι η στόχευσή μας στο βάθος αυτής της θητείας.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
1: Κουφιδόνη.
0: Είστε καλά, σας ακούμε.
2: Και εγώ, καλή δύναμη σε όλους μας.
1: Γεια σας.
3: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
4: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
5: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
4: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
5: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.

0: Και να περάσουμε τώρα στην χθεσινή συνέντευξη τύπου που έδωσαν τα μέλη της Περιφερειακής Παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. Του κ. Χρήστου Παπαστεργίου, επικεφαλής, βρέθηκε εδώ και συνοδευόμενος έτσι από την εκλεγμένη στο Περιφερειακό Συμβούλιο και αντιπρόεδρος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, την κυρία Κέλλη Βαλταδόρου, παρουσίασαν τους άξονες των παρεμβάσεών τους που έγιναν στο Περιφερειακό Συμβούλιο όλο αυτό το διάστημα της θητείας τους, τα 2,5 χρόνια, ενώ φυσικά δεν έλειψε και η κριτική κατά της διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Άλλωστε για τους ίδιους είναι μια συνέχεια της διοίκησης του κ. Τζικώστα, 16 χρόνια συνεχούς διοίκησης από την ίδια Περιφερειακή Παράταξη, όπως υποστήριξαν, 16 χρόνια απουσίας ενός μεγάλου και εμβληματικού έργου από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, ένα έργο που ουσιαστικά θα ήταν αυτό που θα άλλαζε τα δεδομένα και θα συνέβαλε στην αναπτυξιακή πορεία της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Αναλυτικά έγινε κριτική σε διάφορους τομείς και έργα τα οποία παρουσιάστηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή προτάθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο από τη συγκεκριμένη παράταξη, αλλά δεν βρήκανε ούτε απαντήσεις, ούτε φυσικά έγινε κάτι. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι από την κριτική των μελών της παράταξης πράξη για τη Μακεδονία είναι η απουσία των όποιων παρεμβάσεων σε μεγάλα έργα, αυτό υποστήριξαν, ενώ επανέλαβαν τις προτάσεις που έκαναν, τις ερωτήσεις που κατέθεσαν όλα αυτά τα χρόνια, τα αιτήματα που έγιναν για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έργα που αφορούν στις υποδομές, στην κτηνοτροφία, στον πολιτισμό, στις μεταφορές, εννοείται στην οικονομική ανάπτυξη και στο οδικό δίκτυο. Όλα αυτά τα παρουσίασε αναλυτικά η Σεραία Περιφερειακή Σύμβουλος, η κυρία Κέλλη Βαλταδόρου, ενώ στην εισαγωγή του ο κύριος Χρήστος Παπαστεργίου προέταξε ως το πιο ουσιαστικό θέμα στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε βαρύτητα το θέμα που δεν είναι άλλο από το δημογραφικό, το οποίο παρουσίασε όχι ως απλώς ένα στατιστικό δείκτη, αλλά ένα κορυφαίο ζήτημα εθνικής και περιφερειακής επιβίωσης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Καθώς όπως ανέφερε, το ποσοστό των πολιτών που διαμένει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφερειακή Ένωτα Σερών είναι πολίτες άνω των 65 ετών. Και όλη η πολιτική, σύμφωνα με τον κύριο Παστεργίου, και η χάραξη της πολιτικής και των έργων που θα πρέπει να γίνονται, θα πρέπει να γίνονται με βάση αυτό το κριτήριο, δηλαδή του πώς θα επανέλθει ζωή στην Ήπεθρο και στο πώς θα παραμείνουν οι νέοι στην Ήπεθρο για να υπάρξει και αναπτυξιακή προοπτική. Ας τον ακούσουμε.
1: Για μας, μιας και μιλάμε για αυτό το θέμα, απόλυτη προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση του δημογραφικού. Δυστυχώς η χώρα είναι στις πιο γυρασμένες χώρες του πλανήτη. Και όταν λέμε γυρασμένες χώρες, εννοούμε τις χώρες που έχουν μεγάλο αριθμό πληθυσμού πάνω από 65 ετών. Στην Ελλάδα ο ένας στους τέσσερις είναι πάνω από 65 ετών. Είμαστε στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως, δυστυχώς σε αυτόν τον αρνητικό δείκτη. Και η Κεντρική Μακεδονία και η Περιφερειακή Ενότητα Σερών μέσα σε αυτή τη θλιβερή για την χώρα εικόνα συνθέτουν το πιο θλιβερό της κομμάτι. Άρα οτιδήποτε γίνεται, οτιδήποτε σχεδιάζεται, οτιδήποτε υλοποιείται και οτιδήποτε χρηματοδοτείται θα πρέπει να υπηρετεί την περιφερειακή ανάπτυξη για να μπορέσει να αποκτήσει ζωή ξανά η περιφέρεια, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχει σε λίγα χρόνια χώρα. Ο Έλον Μάσκ πριν από λίγους μήνες δήλωσε ότι η Ελλάδα πεθαίνει. Θα πρέπει να φροντίσουμε να διαψεύσουμε αυτή την πρόβλεψη. Όλα όσα λοιπόν θα ακούσετε σε λίγο υπακούν σε αυτόν τον στόχο. Εγώ να πω ότι δυστυχώς εμβληματική προσπάθεια σε αυτό, δυστυχώς δεν πάει στο εμβληματική προσπάθεια, πάει σε αυτό που θα πω σε λίγο, είναι η ανάδειξη και συμβολικά και οικονομικά του Τύμβου Καστά και της Αμφίπολης. Εμείς θα επισκεφθούμε ξανά ως Περιφερειακή Παράταξη στις επόμενες μέρες στο χώρο, γιατί δεν θέλουμε να υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις στην ανάδειξη και στην επισκεψιμότητα του μνημείου για λόγους συμβολικούς, ιστορικούς, αλλά και αναπτυξιακούς. Κυρία Μενδώνη, όταν είχαμε κάνει κριτική πριν από περίπου 1,5 χρόνο, είχε πει ότι θα είναι επισκέψιμος ο Τύμβος το 27. Ελπίζουμε να μας διαψεύσει, αλλά θέλουμε να πιέσουμε και να αναδείξουμε ξανά αυτό το θέμα.
0: Το τι ακριβώς έκανε η παράταξη όλο αυτό το διάστημα των 2,5 χρόνων για θέματα που, για την πρόθεση και ανάδειξη και φυσικά επίλυση θεμάτων που αφορούν στην Περιφερειακή Νότα Σερών, αναφέρθηκε η Περιφερειακή Σύμβουλος, η κυρία Κέλλη Βαλταδόρου, αφού ξεκαθάρισε ότι στόχος της παράταξης δεν είναι η κριτική για την αντιπολίτευση, αλλά μια κριτική που να φέρει έτσι γόνιμους καρπούς για την ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Όπως υποστήριξε, οι πράξεις για τη Μακεδονία έχουν καταθέσει προτάσεις, ερωτήσεις για συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν στις υποδομές, στην κτηνοτροφία, στο οδικό δίκτυο, στον πολιτισμό, στις μεταφορές, στην οικονομική ανάπτυξη, και έμεινε σε κάποια από αυτά. Βέβαια, αναφέρθηκε αρκετά, θα πρέπει να πούμε, στο θέμα της ζωνόσου νόσου για την κτηνοτροφία, που έπληξε την κτηνοτροφία. Τότε συχνά πυκνά, αν θυμάστε, είχαμε και δημόσιες αναφορές της κυρίας Βαλταδόρου και την είχαμε φιλοξενήσει αρκετές φορές σε αυτήν εδώ την επικοινωνία. Οπότε θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στο τι δήλωσε για τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, όπως λόγου χάρη στην κατάσταση του οδικού δικτύου της Βυσαλτίας και ειδικότερα στον άξονα Στριμονικού Νιγρήτας Κερδηλίων που περιμένει στα χαρτιά, όπως επίσης και στην περιαστική οδό των Σερών. Ας περάσουμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Ανάληψη της διοίκησης το 2010-11 μέχρι και σήμερα, τη 16, δηλαδή στην 7 έτη της διοίκησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την ίδια ουσιαστικά περιφερειακή παράταξη για τον νομό Σερών, κανένα έργο δεν σχεδιάστηκε και δεν ολοκληρώθηκε στη διάρκεια αυτών των 16 ετών. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω, καθώς όλοι γνωρίζετε ότι είναι η γενέτειρά μου η Βυσαλτία, εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, εκεί ζουν οι γονείς μου, εκεί ζει η ανιψιά μου. Θα ξεκινήσω από το ζήτημα που θέσαμε για το δρόμο Στριμονικού Κερδηλίου. Έναν δρόμο τον οποίο πολλές φορές με αυτόν έχουμε τάξει, συνήθως προεκλογικά. Από το έτος 2014 ο τότε Περιφερειάρχης Υποδομών, ο κ. Αβραμίδης, διατηνόταν ότι θα ενταχθεί στα 5 επίγοντα μέτρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αναγνωρίζοντας την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου δρόμου. Από το 2018, τότε Περιφερειάρχης Σερών διατηνόταν ότι υπήρχε μελετητική ετοιμότητα για το συγκεκριμένο επαρχιακό δίκτυο, και 20 χρόνια μετά, η πληρωμένη μελέτη από το 2004 μέχρι στα Σεπτάρια, 12 χρόνια μετά τις δηλώσεις του τότε αρμοδίου αντιπεριφερειάρχη, δεν έχουν καλυφθεί ούτε καν οι λακκούδες αυτά τα 25 χιλιόμετρα. 8 χρόνια μετά από τις δηλώσεις του τότε χωρικού αντιπεριφερειάρχη, εκτός από τα 150 μέτρα έξω από το Λιβανοχώρι και τα λιγότερα από 800 μέτρα έξω από την Τερκμή, δεν έχει γίνει τίποτα άλλο, και 20.000 πολίτες της Βυσαϊτίας, οι εργαζόμενοι στην περιοχή μας, μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας που εδρεύει εκεί, οι επισκέπτες, περιμένουμε και κάνουμε το σταυρό μας κάθε φορά που διασχίζουμε το συγκεκριμένο δρόμο. Ρωτήσαμε τι θα γίνεται τέλος με την περιαστική οδό των Σερών. Με αφορμή τις τότε ασφαλτοστρώσεις που δυστυχώς οι Κασάνδρες έχουν επιβεβαιωθεί και 2 χρόνια σχεδόν μετά την παράδοση χρειάστηκαν, τα γνωρίζετε κι εσείς, χρειάστηκαν επισκευές. Από το 2012 που έχουν εγκριθεί επιβατολογικοί όροι, ρωτήσαμε αν έχουν γίνει ενέργειες για να εξασφαλιστούν οι χρηματοδοτήσεις για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο θα βελτιώσει άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών των Σερών και θα αναδείξει και την γεωπολιτική θέση της πόλης μας. Από το 2015 υπάρχει μελέτη Αγνατίας Οδού ΑΕ που προβλέπει για το συγκεκριμένο δρόμο, ο οποίος είναι μετελής από το 1997, προβλέπει την μετατροπή του σε κλειστό στο κινητόδρομο με 2 λωρίδες ανακατεύθυνση, μελέα κτλ. Και μέχρι στιγμή δυστυχώς δεν έχουμε δει τίποτα και δεν υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση για κάτι.
0: Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βέβαια, από την κριτική δεν έμεινε μόνο σε αυτούς τους τομείς. Αναφέρθηκε και η σιδηροδρομική σύνδεση, η οποία είναι σχεδόν ανύπαρκτη τώρα. Δεν το συζητάμε. Προχθές πάλι ακινητοποιήθηκε ένα τρένο. και οι επιβάτες χρησιμοποίησαν τα λεωφορεία για να μετακινηθούν. Αλλά αναφέρθηκε και ειδικά και στο θέμα του λιμανιού της Αμφίπολης για το όσα έχουμε ακούσει αυτά τα χρόνια και τίποτα δεν έχουμε δει να γίνεται. Ας την ακούσουμε.

0: κυκλοφορίας νερού. Υπάρχουν ηλεκτρολογικές καταστάσεις, τρεις πλατφόρμες ασχέτως αν η μία περιφέρεται στο νερό. Και θα έπρεπε το συγκεκριμένο κονδύλιο, το οποίο υποτίθεται κατά τις δηλώσεις της διοίκησης ήταν εξασφαλισμένο, να έχει αξιοποιηθεί κατάλληλα και τώρα να μιλάμε για την επέκταση του συγκεκριμένου σημείου, ώστε να γίνει είτε λιμάνι φύλαξης τουριστικών εσκαφών. Γνωρίζετε ότι ιδίω τα τελευταία χρόνια οι γείτονες από τη Βουλγαρία, τα Σκόπια, την Ιουγκοσλαβία επισκέπτονται και πλέον αγοράζουν και καταλήμματα στην περιοχή, είτε από την Τουρκία. Θα μπορούσε, το έχει κάνει όμορφη καβάλα. Και η δικιά μας απορία ήταν γιατί συνεχίζουμε να μην εκμεταλλευόμαστε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης περιοχής και χαρίζουμε χρήματα και ανθρώπινο δυναμικό, αν θέλετε, σε γειτονικούς νομούς.
1: Έντονη κριτική για έλλειψη σχεδιασμού, για σχεδιασμό συγκεκριμένο με στόχο το ουσιαστικό έργο και όχι την επικοινωνιακή διαχείριση. Σε αυτό στάθηκαν και ο κύριος Παπαστεριού και η κυρία Βαλταδόρο. Ως αυτά που παρουσίασαν στα στοιχεία ήταν και η γενικότερη εικόνα όσον αφορά την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς θα ακούσουμε να λέει ο κ. Παπαστεργίου, η εικόνα των Σερών, μην νομίζετε ότι είναι διαφορετική από το σύνολο της περιφερειακής ενότητα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς δεν μπόρεσε να απορροφηθεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Απορρόφησης, όχι μόνο για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, αλλά για το σύνολο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, επιρρύπτοντας φυσικά ευθύνες στην διοίκηση από τον κύριο Τζιτζικώστα έως τώρα στην κυρία Αϊδονά και για την έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού, όπως επίσης και για την αδικία όσον αφορά στην κατανομή των κονδυλίων. Ας ακούσουμε τον κύριο Παπαστεργίου.
2: Οι προτεραιότητες τους δεν είχαν ένα μακροχρόνιο ορίζοντα. Κάνανε μια επικοινωνιακή διαχείριση των πραγμάτων, χωρίς να παρουσιάσουν ποτέ ένα συγκροτημένο σχέδιο για την ανάπτυξη στην Κεντρική Μακεδονία. Εμείς ζητάμε κάθε χρόνο. Σε λίγο θα ετοιμαστεί από την αρμόδια υπηρεσία, με την ευθύνη βέβαια την πολιτική της διοίκησης, το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Εμείς ζητάμε κάθε χρόνο να συνοδεύεται ο προϋπολογισμός από μία έκθεση, όπως λέγεται, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων. Δηλαδή, μετρήσιμα πράγματα. Πού θέλουμε να πάμε την Κεντρική Μακεδονία σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες της χώρας και τις άλλες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού θα εξοδευτούν τα χρήματα, με ποιο σκοπό, για να επιτύχουμε τι. Είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία αυτή που γίνεται. Ζητήσαμε να εμπλακούν σε αυτή τη συζήτηση τα πανεπιστήμια της Κεντρικής Μακεδονίας, τα οικονομικά επιμελητήρια, οι παραγωγικοί φορείς, όλοι όσοι συμβάλλουν στη δημιουργία πλούτου, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των χρημάτων. Καμία τέτοιου είδους προσπάθεια δεν έχει γίνει. Αν δείτε στις διαβουλεύσεις που γίνονται για το ΕΣΠΑ, οι συμμετοχές είναι ελάχιστες. Αναγκαίες από τον νόμο, χωρίς καμία ουσιαστική συμβολή στην αξιοποίηση των χρημάτων. Γι' αυτό και οι άλλες περιφέρειες μας ξεπερνούν. Στην κεντρική, στην Ευρώπη των 28, υπάρχουν περίπου 100 περιφέρειες με πληθυσμό από 1 έως 2 εκατομμύρια, όπως είναι η δική μας. Είμαστε αναπτυξιακά στις τελευταίες θέσεις του καταλόγου των 100 περιφερειών. Και από τις 13 περιφέρειες της χώρας, πρόσφατα ξαναδημοσιεύτηκαν τα στοιχεία της Ελστάτ, παρουσίασε και μια σχετική μελέτη του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το κατακεφαλήν εισόδημα ενός κατοίκου της Κεντρικής Μακεδονίας είναι ένα από ανάμεσα στις 13 περιφέρειες της χώρας. Η μόνη πρωτιά θλιβερή δυστυχώς που έχουμε είναι στη γύρανση και στην απομείωση του πληθυσμού.

0: Αφήσαμε εκτός τις πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα τις δούμε αναλυτικά αύριο. Αφήσαμε εκτός το τρίτο πανελλήνιο πρωτάθλημα επίπεδου Ε1 από το Σύλλογο Αντισφαίρησης Ερών. Αφήσαμε εκτός και μια σειρά από θέματα που θα πάνε αναγκαστικά στην αυριανή μας επικοινωνία.
1: Πριν όμως σας αφήσουμε, θέλουμε να πούμε θερμά συγχαρητήρια, γιατί ήδη ανακοινώνονται οι βάσεις στο σχολό.
0: Ανακοινώθηκαν
1: οι βάσεις στο σχολό. Και από συγγενείς, γνωστούς, φίλους μαθαίνουμε έτσι ευχάριστα πράγματα.
0: Να πω και τα καλά νέα για την ανοψιά μου.
1: Βέβαια.
0: Πέρασε εκεί που ήθελε, πρώτη επιλογή μουσικών σπουδών Θεσσαλονίκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
1: Εγώ ενημέρωση για τη δική μου ανοψιά. Η ιατρική περνά σίγουρα, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Εύχομαι.
0: Φαντάζομαι μόλις επικοινωνήσεις, γιατί είναι κατηλημένη γραμμή.
1: Ναι, μιλάει συνεχώς. Οπότε η Θεσσαλονίκη ή Αθήνα και σε όλα τα παιδιά βέβαια, όχι μόνο στους έτσι, κοντινούς δικούς μας ανθρώπους. Καλή δύναμη, χαμόγελα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να το απολαύσουν. Δικαιώνεται ο κόπος τους.
0: Και ψυχραιμία όσους, γενικότερα όμως.
1: Ναι, και για όσους δεν τα κατάφεραν. Ναι. Έτσι, πολύ τυπικό θα ακουστεί, αλλά ουσιαστικά αυτό ισχύει. Τίποτε δεν τελειώνει. Να είστε σίγουροι για αυτό το πράγμα. Απόλυτα σίγουροι.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς τελειώσαμε για σήμερα.
1: Εμείς, ναι.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 ακριβώς.
1: Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Από τις 9 σήμερα το πρωί, την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχαν ο Θόνος Παπουτσής, η Στέλλα Δόβα και ο Ανδρέας Κυρέζογλου. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από το Υπουργείο οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της σχετικής πλατφόρμας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου. Μέρος της φωτιάς είναι μέσα σε πλαγιά, σε δύσβατο σημείο. Στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 33 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται εγκαταστάσεις του πάρκου ή κατοικημένες περιοχές, ενώ ήχησε το 112 για προφύλαξη των κατοίκων της περιοχής από τον καπνό. Σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής, στην επιχείρηση συμμετέχουν και 12 πυροσβέστες από τη Μολδαβία με 3 οχήματα που βρίσκονται στην Ελλάδα από τις 15 Ιουλίου στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών στη χώρα μας. Για τα αίτια της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης, το οποίο διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης στην κατηγορία 3. Σε σοβαρές καταγγελίες κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη περί διαπλοκής και επηρεασμού μαρτύρων στην υπόθεση Νοβάρτης, προχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς, μιλώντας χθες στην Ολομέλεια της Βουλής και ζητώντας να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση της Νοβάρτης, με αφορμή το εισαγγελικό αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή μετά από μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση για τηλεοπτικές του δηλώσεις, ο κύριος Αλμάς προχώρησε σε νέες καταγγελίες εις βάρος του Υπουργού Υγείας, ενώ κατέθεσε στη Βουλή και μηνύματα από το κινητό του, σύμφωνα με τα οποία ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλούσε με τον Μανιαδάκη και του υποδείκνυε να κρύψει στοιχεία από τη δικαστή του Λουπάκη, με αντάλλαγμα εκείνος να τον στηρίξει, ενώ έλεγε στον κύριο Φρουζή, τον αντιπρόεδρο της Νοβάρτης, να δίνει χρήματα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης για να κάνει ο ίδιος καριέρα, κατήγγειλε από τη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς. «Εγώ έχω κάνει μήνυση στο Σαλμά, όχι αυτό σε μένα», ήταν η απάντηση στις κατηγορίες Σαλμά από τον Άδωνη Γεωργιάδη. «Είναι όλα αυτά που είπε στη δικογραφία για την Νοβάρτης, δεν είναι κάποιο νέο στοιχείο. Ξαναλέω, ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει, το θέμα αυτό έχει διερευνηθεί από τις αρχές και έχει κριθεί και αρχιοθετηθεί. Μετά από αυτά, ο Πρωθυπουργός με έκανε υπουργό. Θα με έκανε αν είχα εμπλοκή», δήλωσε ο Υπουργός Υγείας. Τελετή παράδοση στην κυκλοφορία σήμερα των τελευταίων 46 χιλιόμετρων του βόρειου και τελευταίου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, που εκτείνεται από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, στις 5 το απόγευμα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου μετά από τσακωμό. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε απασχολήσει ο θήτης ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, κατέληξαν πριν από λίγο σήμερα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τελευταίο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις, η προτινόμενη απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου προς τρίτες χώρες από ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες, ξεπεράστηκε μέσω της χορήγησης μακράς παράτασης, σύμφωνα με 2 Ευρωπαίους διπλωμάτες, οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας στο Πολίτικο. Πάντως, το Reuters αναφέρει ότι δόθηκε και ετήσια εξαίρεση που επιτρέπει τη μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG προς τρίτες χώρες με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε να διατηρήσει αμετάβλητο για 12 μήνες το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού αργού πετρελαίου, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πλήγματα των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στη Ρωσία και στην προσαρτημένη Κριμαία κατά τις τοπικές αρχές, στην περιφέρεια Μπιελγκρόντ που γειτονεύει με την Ουκρανία. Ένας άνδρας σκοτώθηκε και ένας δεύτερος τραυματίστηκε όταν Ουκρανικό ντρόν έπληξε όχημα, σημειώνεται σε ανακοίνωση των τοπικών αρχών μέσω Telegram. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες προβλέπονται σήμερα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητή 2 έως 3, θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση. Ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, 10 λεπτά μετά από τις 11 εδώ στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο Χρήστος Χατζημίσης στο μικρόφωνο της εκπομπής επόμενη στάση ενημέρωση. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή αυτήν την ώρα. Να σας πούμε βεβαίως και το γνωρίζετε ήδη από όλα τα δελτία ειδήσεων αλλά και τις εκπομπές του 102 ότι είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη φωτιά στην περιοχή του Δερβενίου. Πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται εκεί. Μάλιστα είχαμε και 112 πριν από λίγη ώρα για τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί να απομακρυνθούν από τα παράθυρα, να κλείσουν και τα παράθυρα λόγω των καπνών. Θα δούμε στη συνέχεια όλες τις εξελίξεις σχετικά με αυτό το θέμα το οποίο είναι όπως σας είπα σε εξέλιξη καθώς φαίνεται ότι συνεχώς ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Να σας πω λοιπόν ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκαν και οι βάσεις, έτσι λοιπόν μπήκε πια αυτό το τέλος στην αγωνία των υποψηφίων, ξέρουν πια σε ποια σχολή έχουν περάσει, θα το δούμε και αυτό το θέμα στη συνέχεια της εκπομπής. Επίσης θα έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις από όλη την Ελλάδα να δούμε σήμερα. Στο μικρόφωνο όπως σας είπα είναι ο Χρήστος Χατζημίσης, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου, στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά. Το τηλέφωνο μας στο Viber 693-0078-228, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Να δούμε λίγο και την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης αυτήν την ώρα. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στο κέντρο της πόλης, μόνο στην περιφερειακή οδό συναντάμε κάποιες καθυστερήσεις και στα δύο ρέματα σε διάφορα σημεία από την Πολύχνη, από την περιοχή της Πολύχνης μέχρι και την Πηλαία. Σε διάφορα σημεία υπάρχουν έτσι κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Από εκεί και πέρα και η λεωφόρος Καραμανλή είναι σε πολύ καλά επίπεδα, Τσιμισκή Εγνατία επίσης, αλλά και η Μίκη Θεοδωράκη Λαγκαδά. Δεν υπάρχει επίσης κίνηση ούτε στα διόδια των Μαλγάρων και της Ανάληψης και επίσης και ο δρόμος προς την Χαλκιδική είναι καθαρός, δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε και εκεί. 13 λεπτά μετά από τις 11 λοιπόν να πάμε να δούμε τις εξελίξεις όλες όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτήν την ώρα για την σημερινή ημέρα, 5η 23 Ιουλίου όπως είπαμε. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως ήδη γνωστοποίησε από χθες η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στην ΕΡΤ. Είπε μάλιστα ότι την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο για τις βάσεις των πανελλαδικών. Φυσικά υποψήφοι πληροφορήθηκαν τα αποτελέσματα μέσω της σχετικής πλατφόρμας του Υπουργείου, αλλά και επίσης και οι υπόλοιποι, όσοι είχαν εγγραφεί δηλαδή στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, πήραν το μήνυμά τους σε SMS και γνωρίζουν σε ποια σχολή έχουν περάσει.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις για την μεγάλη αυτή φωτιά η οποία μένεται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος, βρίσκεται εκεί και μας ενημερώνει αμέσως. Τίμο, ποια είναι η εξέλιξη, πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, εδώ από το περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με πριν από 2 ώρες. Έχουν καταφέρει εδώ τόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις όσο και οι εθελοντές να οριοθετήσουν την φωτιά μέσα στην πλαγιά, όπου έγινε από τις 9 η ώρα το πρωί. Ήταν συνεχής η ρήψη των εναέριων μέσων. 7 εναέρια μέσα έγιναν συνεχώς νερό σε όλα τα σημεία όπου είχαμε μικρές αναζωπυρώσεις. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες επιχειρούσαν νωρίτερα εδώ στην πλαγιά μεταξύ Ευκαρπίας και Δερβενίου. Παραμένουν εδώ ισχυρές οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς υπνέουν ισχυροί άνεμοι. Προς στιγμήν άρχισε να ανεβαίνει φωτιά προς το περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου, απειλώντας το κυριολεκτικά να το τυλίξει στις φλόγες. Ευτυχώς ήταν άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και αυτό απετεύθη και πλέον είναι σε πολύ καλό δρόμο η κατάσβεση. Βλέπουμε μόνο καπνούς και όχι φωτιά πλέον.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Τίμο, διότι φαίνεται ότι πολύ μεγάλη κινητοποίηση που έγινε και άμεσα είχαμε σαν αποτέλεσμα να ελεγχθεί η φωτιά, όπως μας είπες, και να μην υπάρχει πλέον κίνδυνος. Παραμένουν και οι εναέριες δυνάμεις εκεί.
1: Παραμένουν οι εναέριες δυνάμεις. Τώρα αυτή τη στιγμή βλέπω πάλι 2 καναντέρ που ετοιμάζονται να κάνουν νέες ρήψεις στο κομμάτι. Πλέον έχει φύγει από το κομμάτι της Ευκαρπίας και κινείται προς Δερβένη το μέτωπο. Βέβαια είναι κυρίως καπνοί, δεν υπάρχουν φλόγες, αλλά συνεχίζουν να ρίχνουν νερό τα εναέρια μέσα για να καταδραστεί πλήρως η φωτιά. Να σου πω ότι είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ώρες στη δυτική πλευρά της πόλης. Το πρώτο το είχαμε τα ξημερώματα στις 3.30 ώρα, όταν σύμπασε φωτιά στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσου. Εκεί λαχτάρισαν κυριολεκτικά οι κάτοικοι, ξύπνησαν και βγήκαν άρον-άρον στους δρόμους, προσπαθώντας να βοηθήσουν τους πυροσβέστες να σβήσουν τη φωτιά, καθώς είχε φτάσει μια ανάσα από τα σπίτια. Ευτυχώς έκαψε μόνο 400 μέτρα και εκεί περιορίστηκε η φωτιά. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι εκεί υπάρχει πάρα πολλά χόρτα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί εντός στρατοπέδου. Με τον Δήμαρχο Παύλου Μελά να κάνει έκκληση στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης να προχωρήσει στον καθαρισμό εντός του στρατοπέδου Καράτασου.
0: Τίμο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Αυτά είναι λοιπόν τα νεότερα για την φωτιά στην περιοχή του Δερβενίου. Ακούσατε ότι ελέγχεται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οριοθετήθηκε δηλαδή, δεν έχουμε και ενεργά μέτωπα. Να πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ρεοκάστρου, τον κύριο Τσακίρη. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα.
0: Και πάλι η περιοχή στο επίκεντρο για μια φωτιά, κύριε Δήμαρχε.
2: Να κάνω μια μικρή διόρθωση στο ρεπόρτερ σας. Ναι. Η φωτιά ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο. Είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Ρεοκάστρου, το περιβαλλοντικό πάρκο. Και πρώτες έφτασαν οι δυνάμεις του Δήμου Ρεοκάστρου, καθώς το σύστημα της πυροπροστασίας είχε κόκκινο συναγερμός, με αποτέλεσμα και οι υπάλληλοι της πολιτικής προστασίας, η υδροφόρα, να φτάσουν επί τόπου. Ενημερώθηκε και οι πυροσβεστικοί, κατέφθασαν και μπόρεσαν και περιόρισαν το φαινόμενο. Κατευθείαν επεκτάθηκε μπρος στην περιοχή του Παύλου Μελά, σε μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση, και επεκτάθηκε αυτή τη στιγμή που μιλάμε προς τα διοικητικά όρια του Δήμου Λαγκαδά. Είναι τα λαγινά, είναι η κοινότητα λαγινών σε εκείνο το ύψος, αλλά είναι υποπλήρη έλεγχο από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι μας ενημερώνει και η πυροσβεστική. Επιχειρούν πολύ σωστά, όπως είπατε, τα εναέρια μέσα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με ό,τι δυνάμεις μπορεί να στείλουν και οι άμαροι δήμοι, είναι εκεί και έχουν περιορίσει σημαντικά το φαινόμενο.
0: Είναι πολύ σημαντικό ότι έγινε πολύ γρήγορα η κινητοποίηση και μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων, έτσι ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και από εκεί και πέρα, κύριε Δήμαρχε, συγχωρέστε μας, διότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς που είναι τα όρια του κάθε Δήμου για να είμαστε ακριβείς στις πληροφορίες μας. Είναι και μεγάλοι δήμοι, έχουν μεγάλη έκταση.
2: Είναι το τριεθνές το λεγόμενο και λίγο πιο πάνω είναι και η κοινότητα του Θηλήρου. Άρα όλα αυτά είναι θέματα και τώρα δεν είναι τις παρούσεις βέβαια. Ναι. Ενός ευρύτερου συντονισμού όλων των δυνάμεων κατά τα πρότυπα που λειτουργεί ο ΣΠΑΗ στην Αθήνα, γιατί δεν υπάρχουν φυσικά σύνορα. έτσι είναι.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Άρα η διευθέτηση αυτών των ζητημάτων πρέπει να τύχει συνολικότερη διαχείριση.
0: Και μάλλον έπρεπε να γίνει νωρίτερα. Έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Κύριε Δημαρχέ, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ να είστε καλά. Να είστε
0: αφού
2: καλά,
0: έχουμε τα καλά νέα και από το μέτωπο αυτό, μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα να πάρουμε μια μουσική ανάσα.

0: Να πάμε να μιλήσουμε όμως και με τον Δήμαρχο Παύλου Μελά, τον Δημήτρη Ασλανίδη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, φαίνεται ότι είναι καλά τα νέα από το μέτωπο της φωτιάς.
1: Καλή σας ημέρα, ακριβώς. Είναι ευχάριστα τα νέα. Πλέον θεωρούμε ότι έχει καταστεί ελεγχόμενη η φωτιά στο εντός του ρέματος ουσιαστικά. Και εδώ έπαιξε καθοριστικό ρόλο ότι επιχειρούσαν τα αέρια μέσα. Ήταν σημαντικότατη η συνεισφορά τους, ήταν καθοριστική. Έτσι μπόρεσε να καταστεί ελεγχόμενη, διότι η αρχική εικόνα ήταν ότι υπήρχαν πολλά και διαφορετικά μέτωπα και δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση μόνο οι επίγειες δυνάμεις να οριοθετήσουν τα μέτωπα αυτά. Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι πολύ ενθαρρυντική, ευχάριστα είναι τα νέα και μακάρι να έχουμε ολική κατάσβεση της πυρκαγιάς την επόμενη ώρα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, η έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων φαίνεται ότι βοήθησε και των Χερσαίων αλλά και των Εναερίων.
1: Και εκμέρους της τοπικής κοινωνίας στην έγκαιρη δράση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία ήταν από την πρώτη στιγμή κατέφτασε και με τις επίγειες και τις εναέριες δυνάμεις.
0: Γιατί για μία ακόμη φορά είχατε φωτιά στην περιοχή σας.
1: Και την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα μηχανήματα έργου που διέθεσαν.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δημαρχέ. Καλή συνέχεια.

0: Για να πάμε τώρα σε μια άλλη περιοχή της χώρας μας. Θα πάμε στη Θήβα συγκεκριμένα, στην περιοχή της Θήβας, διότι εκεί ο πρόεδρος πήρε μια απόφαση, αφού βέβαια άκουσε πρώτα τα αιτήματα των κατοίκων. Και τι απόφαση ήταν αυτή? Απλά να προστατεύσει τα παιδιά του χωριού. Θα μας πει ο ίδιος τι ακριβώς έκανε και γιατί. Ο Σεραφείμ Δέδες, ο πρόεδρος χωστίων του Δήμου Θηβαίων, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Για να μας πείτε λοιπόν τι ακριβώς κάνατε.
1: Φτάσαμε σε αυτό το σημείο που θα το αναφέρω πιο κάτω, διότι το χωριό μας δεν έχει παιδική χαρά. Είχε προγραμματιστεί μία παιδική χαρά από του 17, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί λόγω γραφειοκρατίας, να το πω έτσι, διότι όπως γνωρίζετε, ενστάσεις, ο εργολάβος τα παράταγε, ερχόταν κάποιος άλλος και γινόταν η ίδια διαδικασία και φτάσαμε τώρα 8 χρόνια να μην έχουμε μία παιδική χαρά στο χωριό. Mm-hmm. Πλατεΐτσα μεγάλη δεν έχουμε, έχουμε μία αλλά είναι απομονωμένη, με αποτέλεσμα τα παιδιά του χωριού να παίζουν στο κεντρικό δρόμο, περίπου 200 μέτρα είναι. Εγώ ως πρόεδρος είχα κάνει τις κατάλληλες διαδικασίες, είχα πάρει απόφαση του συμβουλίου μου για μία μονοδρόμηση του δρόμου, κάποιου δρόμου, για να, να αποσυμφορήσουμε λιγάκι το κεντρικό δρόμο. Mm-hmm. Η Δημοτική Αρχή δεν το προχώρησε. Αναγκάστηκα μετά, έκανε ένα έγγραφο να κλείσουμε τον κεντρικό δρόμο από τις 9.30 μέχρι τις 12. Mm-hmm. Μαζευτήκαμε τα παιδάκια, ήταν ένα αίτημα των παιδιών, φωνάζανε κάθε μέρα, κλείσε το δρόμο, πρόεδρε.
0: Μάλιστα.
1: Και κάπως έτσι έγινε, υλοποιήσαμε την απόφαση των παιδιών, αλλά και την απόφαση τη δική μας, που βέβαια δεν είναι τελεστέα, διότι έπρεπε να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια είχαμε και καταγγελία από κάποιον πατριώτη, δεν ξέρω, ξένο εκεί, ότι κλείσαμε το δρόμο, ήρθε η αστυνομία, αλλά κατάλαβε η αστυνομία ότι έχουμε δίκιο. Δεν το κλείνουμε δηλαδή ολοκληρωτικά. Το κλείνουμε κάπως έτσι, να περνάνε, αλλά μην περνάνε δηλαδή. Να προσέχουν, γιατί τα παιδάκια παίζουν στο κεντρικό δρόμο με τις μπάλες, με τα ποδήλατα και αυτά. Mm-hmm.
0: Κύριε Πρόεδρε, βάλτε μας λίγο να καταλάβουμε γεωγραφικά πού ακριβώς βρίσκεται
1: λοιπόν,
0: το χωριό.
1: Εδώ είναι, ακούστε με, είναι η Δημοτική Κοινότητα Χωστίων της Δημοτικής Ενότητας Θήσβης του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας. Το χωριό μας έχει όρμο την παραλία Σαράντη. Βλέπουμε Κορινθιακό. Mm-hmm. Όχι το χωριό τα Χώστια. Έχουμε την παραλία μας το Σαράντη. Και να σας πω κάτι, ότι είμαστε, το Σαράντη είναι η ωραιότερη παραλία στην Αττικοβιωτία. Είμαστε στους πρόποδες του Ελικόνος, εκεί που ζούσαν οι 9 μουσες. Mm-hmm. Είμαστε ένα φανταστικό ωραίο μέρος, με ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ και πολλά χρόνια. Δεχόμεθε εισβολή από αέρα και θάλασσα και ξηρά, από ανεμογεννήτριες, από φωτοβολταϊκά, από μπαταρίες, από ιχθυοτροφία. Κάνουμε ένα αγώνα τιτάνιο, μπας και τους σταματήσουμε.
0: Μάλιστα. Και ο δρόμος έχει ιδιαίτερη κίνηση, δηλαδή ήταν πολύ επικίνδυνος για τα παιδιά?
1: Ναι. Mm-hmm. Μαζεύονται το καλοκαίρι, μαζεύονται πάρα πολλά παιδιά και μερικοί δεν τηρούν τους κανόνες.
0: Προφανώς.
1: Ναι, και τρέχουν πάρα πολύ, με αποτέλεσμα μπορεί να γίνει και κανένα επεισόδιο μεγάλο και μετά να τρέχουμε και ποιο, και τότε ποιος θα έχει την ευθύνη. Το ζήτημα δεν είναι πολιτικό, είναι η ασφάλεια των παιδιών. Αυτό είναι το ζήτημά μας. Και παράλληλα, αν μου επιτρέπετε να πω και ένα προβληματάκι που είχαμε, mm-hmm, εδώ και ένα μήνα. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται κάθε καλοκαίρι, εδώ και 3 χρόνια. Έχουμε μία γεώτρηση, έχουμε πολύ νερό, αν και περνάει από πάνω ο Μόρνος. Έχουμε μια γεώτρηση και κατευθύνει το νερό σε μια δεξαμενή με αντλία. Με τις αυξομοιώσεις του ρεύματος πέφτει ένας ρελές και δεν δίνει τη δυνατότητα στη γεώτρηση να δώσει νερό στη δεξαμενή. Έρχεται η ΔΕΙΑΣ, λέει δεν φταίω εγώ, φταίει το ΔΕΔΙΕ. Αναγκάστηκα και βγήκα στα κανάλια και να κάνω έκκληση προς το ΔΕΔΙΕ. Ελάτε ρε παιδιά να φτιάξουμε αυτό το πρόβλημα. Είναι πρόβλημά σας. Και μάλιστα εισακούστηκα. Και χθες το βράδυ είχε έρθει κλιμάκιο του ΔΕΔΙΕ και παρακολουθούσε το γεγονός. Πιστεύω να το φτιάξουν.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό. Είδατε ότι κάποιες δράσεις οι οποίες μπορεί έτσι να είναι κάπως περίεργες να προκαλούν το ενδιαφέρον, έτσι δίνουν λύση και σε άλλα προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε
1: πολύ σωστά,
0: για
1: αν,
0: την
1: να
0: επικοινωνία
1: κάτι,
0: που είχαμε.
1: Αν μου επιτρέπετε,
0: ναι, βεβαίως.
1: Ότι οι κοινότητες, οι πρόεδροι, εκτός από μερικές αρμοδιότητες που έχουν, μικρές βέβαια, έχουν φωνή. Αλλά πρέπει να προσέξει λίγο η πολιτεία, με τώρα και με τον νόμο τον εκλογικό το καινούριο, μερικές αποφάσεις που δεν χρειάζεται να έχουν νομική άποψη, να είναι εκτελεστές, δηλαδή να γίνονται αμέσως, να μην περιμένουμε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, καλό καλοκαίρι.
1: Καλημέρα.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, αυτά γίνονται σε περιοχές όπως η Θήβα. Εδώ στη δικιά μας περιοχή ο καιρός είναι σήμερα όπως τον περιμέναμε, δηλαδή έχει ήδη αρχίσει η μεταβολή του καιρού και σίγουρα θα έχουμε μια εντονότερη μεταβολή την Παρασκευή σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν του πολύμερου καύσωνα, τη χώρα θα επηρεάσει σύστημα κακοκαιρίας με ισχυρές καταιγίδες, τοπικά μπουρίνια και απότομες ενισχύσεις των ανέμων, γεγονός που αυξάνει την επικινδυνότητα, ιδιαίτερα για εκδρομείς, ταξιδιώτες και λουόμενους. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικολέτα Γιακοπούλου, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία επιμένουν ότι η Παρασκευή θα είναι η μέρα έντονων καιρικών φαινομένων, με τις καταιγίδες να εκδηλώνονται από το μεσημέρι και μετά σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ δεν αποκλείεται να επηρεαστεί ακόμη και η Αττική κατά τις βραδινές ώρες. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθούν η Θεσσαλία, η Μακεδονία, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες, τοπικά μπουρίνια και ξαφνικές ρηπές ανέμου. Προς τη νύχτα και ως το Σάββατο τα φαινόμενα θα μετοπιστούν προς το Αιγαίο, ενώ στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Φυσικά αυτή η αλλαγή συνοδεύεται και από θεαματική πτώση της θερμοκρασίας. Σε αρκετές περιοχές οι μέγιστες τιμές θα υποχωρήσουν ακόμη και κατά 15 βαθμούς. Οι θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 43,5 βαθμούς Κελσίου στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας ήταν η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε χθες. Ο υδράργυρος αναμένεται να κινηθεί ακόμη και στους 26 με 28 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές αύριο. Η σημερινή μέρα φυσικά σηματοδοτεί το τέλος ουσιαστικά του καύσωνα, με αισθητά πιο δροσερές συνθήκες ολόκληρη τη χώρα και θερμοκρασία που δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Επίσης, η αίσθηση δυσφορίας θα είναι σημαντικά μειωμένη, καθώς υποχωρούν η υγρασία αλλά και η αφρικανική σκόνη που επηρέαζε την ατμόσφαιρα τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών και μάλιστα για σήμερα έχουμε πορτοκαλί συναγερμό σε περιοχές της Νότιας Εύβοιας, της Αττικής και της Ρόδου, καθώς οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, με τις μεγαλύτερες εντάσεις να καταγράφονται στα Δωδεκάνησα, όπου τοπικά θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ. Τώρα, σήμερα αναμένονται μόνο ασθενείς και σύντομες τοπικές βροχές στις Σποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Μακεδονία. Δεν θα θυμίζουν όμως τα μπουρίνια των προηγούμενων ημερών. Στη Θεσσαλονίκη, ο Βαρδάρης διατηρεί τους ανέμους έως 5 μποφόρ, προσθέτοντας αισθητά πιο ευχάριστες συνθήκες, με χαμηλή υγρασία και μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 32 βαθμούς. Όμως, οι μετεωρολόγοι συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή την Παρασκευή, αύριο, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν απότομα και με μεγάλη ένταση. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την παραμονή στη θάλασσα ή σε υπαίθριες δραστηριότητες όταν διαπιστώνουν ταχεία επιδείνωση του καιρού ή σκοτίνιασμα του ουρανού, καθώς τα μπουρίνια μπορεί να εκδηλωθούν χωρίς μεγάλη χρονική προειδοποίηση. Από την Κυριακή, σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο καιρός θα επανέλθει σε χαλαρά καλοκαιρινό μοτίβο, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς όμως ενδείξεις για νέο κύμα καύσωνα ή έντονα καιρικά φαινόμενα.

Και βέβαια σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών με τους ισχυρούς ανέμους, τις υψηλές θερμοκρασίες αλλά και την ορεογραφία ορισμένων περιοχών να δημιουργούν εκρηκτικές συνθήκες. Πίσω από αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ βρίσκεται το φαινόμενο φεν. Όπως εξηγεί το ΜΕΤΕΟ, οι άνεμοι δυτικών διευθύνσεων που αναμένονται στη χώρα μας επηρεάζουν την ορεογραφία των περιοχών όπου θα πνέουν, οδηγώντας σε αυτήν την εκδήλωση του φαινομένου και γενικώς στη γέννηση των καταβατών ανέμων τύπου φόεν ή αλλιώς, όπως είναι γνωστό σε μας, λίβας.

Το φαινόμενο λοιπόν αυτό προκαλείται όταν ο συνοπτικός άνεμος κατευθύνει τον αέρα κάθετα ή σχεδόν κάθετα στην ορογραφία μιας περιοχής, εξαναγκάζοντάς τον σε μηχανική ανύψωση στις προσύνεμες πλαγιές. Ως συνοπτικός άνεμος ορίζεται ο άνεμος μεγάλης κλίμακας που προκαλείται από την οριζόντια διαφορά ατμοσφαιρικής πίεσης μεταξύ εκτεταμένων συστημάτων, και αυτός ο άνεμος καθορίζει το γενικότερο καιρό μιας περιοχής. Έτσι, κατά την αναβατική αυτή κίνηση, ο αέρας ψύχεται και αποβάλλει υγρασία. Όταν πλέον φτάνει στην κορυφογραμμή, είναι ήδη αρκετά ξηρότερος από όταν ξεκίνησε την ανάβασή του της προσύνεμης πλαγιάς.

Τώρα, από την κορυφογραμμή, ο αέρας ξεκινά να κατρακυλά στην υπήνεμη πλαγιά, καθώς κατέρχεται, θερμαίνεται και επιταχύνει. Όταν πλέον φτάνει στα χαμηλότερα υψόμετρα, έχει μετατραπεί πλέον σε έναν ισχυρό, θερμό και ξηρό κατά βάτη άνεμο, τον Λίβα. Όπως είπαμε, με θερμοκρασία πολύ ψηλότερη και υγρασία πολύ χαμηλότερη από το περιβάλλον. Αυτό οδηγεί στην ραγδαία αποξήρανση των δασικών καυσίμων, τα οποία καθίστανται εξαιρετικά έφλεκτα μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Σε συνδυασμό και με τις πολύ υψηλές ταχύτητες του ανέμου, ο κίνδυνος πυρκαγιάς αυξάνεται κατακόρυφα σε ακραία επίπεδα.

Και να δούμε λίγο τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν στην Ιορδανία αμερικανικό ραντάρ σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Σε ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση, υποστήριξαν επίσης ότι κατέστρεψαν Patriot σύστημα σχεδιασμένο για την αναχέτηση και την καταστροφή βαλιστικών πυράβλων και ότι προκάλεσαν πυρκαγιά σε υπόστεγο που γίνεται κατά αυτούς συντήρηση ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο τακτικός στρατός του Ιράν ανέφερε πως έπληξε εγκαταστάσεις του Κουβέιτ που παρουσίασε ως αμερικανικές. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ως αντίπεινα το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούς. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Ένταση είχαμε και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και το Brent σήμερα να φτάσει στα $96.

Αυτή την ώρα να πούμε ότι συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού με βασικό αντικείμενο την έγκριση ενός από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών, το οποίο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων. Το πακέτο αυτό το εξοπλιστικό είναι άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ και στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα, του νέου ολοκληρωμένου συστήματος αμυντικής θωράκισης της χώρας. Και να επιστρέψουμε στα καιρικά, διότι το κύμα καύσωνα που έπληξε τη Γαλλία από τις 17 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου προκάλεσε 5.764 επιπλέον θανάτους, μία υπερβάλλουσα θνησιμότητα ρεκόρ από το 2003 που καταγράφεται και στους νέους ανθρώπους, ακόμη και αν τα 2/3 αυτών των θανάτων αφορούν ηλικιωμένους. Η μισή από αυτούς τους επιπλέον θανάτους καταγράφηκαν σε 3 ημέρες, 25 με 27 Ιουνίου, όπως ανέφερε σήμερα η Υπηρεσία Santé Publique France. Αυτή η μεγάλη αύξηση της θνησιμότητας από κάθε είδους αιτία, την οποία οι επιστήμονες δεν μπορούν να αποδώσουν οριστικά στη ζέστη, διαπιστώθηκε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες από τα 15 έτη, με αξιοσημείωτη αύξηση από τα 45 έτη, κάτι που κρίνεται από τους ειδικούς πρωτοφανές. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης υπήρξαν για την ετοιμότητα της κυβέρνησης απέναντι στον καύσωνα. Οι απολογισμοί της θνησιμότητας τροφοδοτούν μια έντονη πολιτική παράθεση στη Γαλλία, καθώς η κυβέρνηση κατηγορείται από την αντιπολίτευση για ανεπαρκή προετοιμασία. Η κυβέρνηση βέβαια προσπάθησε να αποτρέψει κάθε σύγκριση με το 2003 τον καύσωνα με τους 15.000 θανάτους στη Γαλλία, πολλοί από τους οποίους είχαν τότε σημειωθεί σε οίκους ευγυρίας.

Με πρωτοφανή προημότητα και ασυνήθιστη διάρκεια, ο καύσωνας του Ιουνίου 2026, ο οποίος έπληξε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, επηρέασε σχεδόν ολόκληρο το γαλλικό πληθυσμό σε μια ακόμη σημαντική περίοδο σχολικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Οι θάνατοι αυξήθηκαν τόσο στα νοσοκομεία όσο και στα σπίτια και τα 2/3 αυτής της αυξημένης θνησιμότητας αφορούν ανθρώπους ηλικίας 75 ετών και άνω. Όμως το επεισόδιο ζέστης αποδείχθηκε επίσης φωνικό για την ομάδα των 45 έως 64 ετών, με 979 επιπλέον θανάτους, μια αύξηση 55% σε σύγκριση με τη θνησιμότητα που αναμενόταν αυτήν την περίοδο πέραν των έκτακτων περιστατικών. Οι αριθμοί βέβαια παραμένουν προσωρινοί εν αναμονή απολογισμού το φθινόπωρο θανάτων που αποδίδονται στη ζέστη. Στην περιοχή του Παρισιού, η οποία επλήγει ιδιαίτερα, η θνησιμότητα διπλασιάστηκε σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα με 1.999 θανάτους.

Στον απολογισμό του Ιουνίου προστίθενται οι επιπλέον 300 θάνατοι από κάθε αιτία που καταγράφηκαν από τον πρώτο καύσωνα της φετινής χρονιάς από 24 έως 28 Μαΐου, ο οποίος ήταν πιο πρόημος αλλά μικρότερης διάρκειας και λιγότερο έντονος. Στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, το Τόκιο κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό ημερήσεων νοσηλιών που σχετίζονται με τη ζέστη από το 2010, καθώς η Ιαπωνία αντιμετωπίζει ένα ακραίο κύμα καύσωνα. Οι πυροσβέστες στην Ιαπωνική πρωτεύουσα δήλωσαν ότι 453 άτομα νοσηλεύθηκαν σε όλη την περιφέρεια του Τόκιο χθες, ένα ρεκόρ από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές το 2010 και καταγράφηκε ένας θάνατος. Την Τρίτη, η Ιαπωνία κατέγραψε την πρώτη επίσημη ημέρα Κοκουσόμπι ή ημέρα ακραία ζέστης από τότε που εισήχθη τον Απρίλιο ο νέος όρος για τις ημέρες που οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, όπως αναφέρει η εφημερίδα The Guardian. Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δημιούργησε τη νέα ονομασία για να προειδοποιήσει το κοινό για τους κινδύνους της ζέστης σε ημέρες που κάποτε θεωρούνταν εξαιρετικά καιρικά φαινόμενα, αλλά τώρα έχουν γίνει πιο συνηθισμένα. Οι 40 βαθμοί που καταγράφηκαν στην Toyota αποτελούν μια πόλη της Ιαπωνίας, αποτελούν ιστορικά ρεκόρ στους αντίστοιχους μετεωρολογικούς σταθμούς. Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες επηρεάζουν μάλιστα πολλές πτυχές της ιαπωνικής ζωής, συμπεριλαμβανόμενης της απόδοσης και της ποιότητας του ρυζιού, ενός βασικού τροφίμου. Οι υπάλληλοι γραφείου ενθαρρύνονται να φορούν shorts τις καλοκαιρινές ημέρες που η ζέστη είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Η τελευταία χαλάρωση της άκαμπτης εταιρικής κουλτούρας της Ιαπωνίας στο πλαίσιο των μέτρων Cool Biz που αποσκοπούν στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της μείωσης της χρήσης του κλιματισμού. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Νίκη Χατζηδημητρίου και εμείς συνεχίζουμε αμέσως μετά εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Να, να, να. Na na na na na na. Whoa, oh, oh, oh. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βάσεις για το 2026, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών. Οι υποψήφοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Συνολικά, 89.000 υποψήφοι διαγωνίστηκαν για μία από τις σχεδόν 69.000 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία αλλά και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης βοήθεια παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές. Προειδοποιητικό μήνυμα εστάλει από το 112. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Νέα πλήγματα στο Ιράν εν μέσω εκατέρωθεν απειλών αλλά και επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη. Αυξάνουν τους φόβους για διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν αμερικανικό ραντάρ στην Ιορδανία σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών και από το Μάιο εκκρεμούσε σε βάρος του έντελμα για υπόθεση που αφορά ασέλγια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε. Ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σεσημασμένος. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και ότι το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχαιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι προτίθεται να απαντήσει στις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά ενώπιον της δικαιοσύνης, επισημένοντας ότι έχει αρθεί η ασυλία του. Χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες την τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ, που υιοθετεί τις κατηγορίες Σαλμά, οι οποίες, όπως τόνισε, δεν είναι καινούργιες. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τις 23 Ιουλίου του 2018, όταν εκδηλώθηκε η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία. Με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη της αποστάσης στην υπηρετική Ελλάδα. Για ένα εξοπλιστικό πακέτο άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με βασικό αντικείμενο την έγκριση ενός από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών, το οποίο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι και τοπικές βροχές για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών.
3: Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι κύριες και κύριοι, 23η μέρα του Ιουλίου, 5η σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον και τρέχουν στο κόσμο, στη χώρα μας και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Έρχομαι ότι είναι σε έρθει καρβάλας, έρθει ο Ρωσιάδας, έρθουμε σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε τουλάχιστον. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι ο Σάμι Καραμπουρίκουλου, στην ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε όλους τους συναδέλφους, να πάμε λίγο να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου. Έχουμε τις εχθροπραξίες που συνεχίζονται στη Μέση Ανατολή. Δύο νεκροί, 11 τραυματίες σε επίθεση των Αμερικανών σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ιράν. Από την πλευρά των Ιρανών, οφθαλμός αντί οφθαλμού, το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Ραχτσί προς τις ΗΠΑ. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν λέει πως κανείς δεν θα πουλήσει πετρέλαιο στην περιοχή αν η Τεχεράνη δεν μπορεί να πουλήσει το δικό της το πετρέλαιο. Και στο ενδιάμεσο έχουν μπλακεί και οι Χούθοι, οι οποίοι έχουν δημοσιοποιήσει ότι έπληξαν δύο πετρελοφόρα δεξαμενόπλια της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Σαουδική Αραβία έχει επιβεβαιώσει ότι τα τάνκερ της χτυπήθηκαν στην Ερυθρά Θάλασσα. Πολύ κοντά μας, η Βουλγαρία. Η Βουλή εκεί ενέκρινε τη στάθμιση αεροσκαφών ανεφουδιασμού των ΗΠΑ στο έδαφος της χώρας παρά της προειδοποίησης του Ιράν και στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Έχει εγκρίνει στρατιωτικές δαπάνες 1,15 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2027, ένα κολοσσό ποσό για πολεμικές δαπάνες. Και έχουμε και τη συμφωνία για συνεργασία στο τομέα της πυρηνικής ανάπτυξης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στη Γερμανία, η Γερμανική Μονάδα Παραγωγής Πυρηνικού Καυσίμου έχει λάβει άδεια να συνεργαστεί με τη Ρώσικη Ροσατόμ. Είναι από τα θέματα που κυριαρχούν αυτή την ώρα στην επικαιρότητα στη Γερμανία. Στη δική μας τη Βουλή έχουμε την συζήτηση στην Ολομέλεια για την αναθεώρηση του συντάγματος. Στα τέμπη εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού του κ. Ταντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη του κ. Αγοραστού. Για την χθεσινή μέρα είχαμε 50 ακροτοβασικές πυρκαγιές στο τελευταίο 24ωρο και χθες είχαμε χαλάζι και ισχυρούς ανέμους στην περιοχή του Εύρου, οι οποίοι έπληξαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών σύμφωνα με τον Αγροτικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης. Συνάντηση σήμερα των αγροτών το βράδυ στο Δήμο Παγκαίου για τις αποζημιώσεις για το περονό σπορό, για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Και είχαμε και την επιχείρηση της προσθετικής για τη μεταφορά του ενός 29χρονου που τραυματίστηκε στη γιόλα της Θάσου. Με αυτά λοιπόν θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Εκεί μας περιμένει στην Ορεσιάδα Χρυσούλα Σαμουηλίδου. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και προφανώς θα ξεκινήσω με αυτό που έκανες μια σύντομη αναφορά με τις ζημιές που είχαμε χθες. Από αυτό το χαλάζι που έπεσε εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Φερών και σε οικισμούς ανατολικά της Αλεξανδρούπολης, εκεί έχουμε το μεγαλύτερο πλήγμα. Είναι εκτεταμένες οι ζημιές, σε κάποιες περιπτώσεις και ολοκληρωτικές από ό,τι λένε οι αγρότες. Αυτή η χαλαζόπτωση λοιπόν και η πολύ ισχυρή άνεμη που έπνεαν και εκδηλώθηκε αυτό το χαλάζι τις απογευματινές ώρες. Και ο Αγροτικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης κάνει λόγο για ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτών. Από τουλάχιστον 10 χωριά που είχαν καλλιέργειες με βαμβάκι, καλαμπόκι, μυδική, κυπευτικά, φασόλια αλλά και σε δενδρόδεις καλλιέργειες. Τώρα, μιλήσαμε το πρωί με το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ που ήδη έχει μεταβεί από νωρίς στις περιοχές αυτές, κάνει τις πρώτες αυτοψίες για να μπορέσει να οριοθετήσει και τις πληγήσες περιοχές. Και θα ακολουθήσει φυσικά η επίσημη αναγγελία ζημιάς και η υποβολή των δηλώσεων από τους πληγέντες παραγωγούς. Έντονα καιρικά φαινόμενα πάντως, Σαμί, είχαμε και στη Σαμοθράκη αλλά και στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, όπου αυτή η ολιγόλεπτη σφοδρή καταιγίδα και ο πολύ δυνατός αέρας έριξαν 12 δέντρα μέσα στην πόλη και κάποια σε οικισμούς έξω από την πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμό ανθρώπου, ευτυχώς δεν είχαμε υλικές ζημιές και φυσικά τα συνεργεία του Δήμου ήδη από χθες, όταν κόπασε αυτό το κύμα κακοκαιρίας, βγήκαν και απομάκρυναν και τους κορμούς και τα κλαδιά. Τώρα, στη Βουλή έφτασαν τα σοβαρά προβλήματα και οι πολύ ωραίες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα Τελωνία, Καστανεών και Κήπων, με ερώτηση που κατέθεσε εκεί ο δικός σας βουλευτής Ροδόπης του Πασόκ Κινάλ, ο Ιλχάν Αχμέτ, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση, η αιχμηρή ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου του ΠΑΣΟΚ, που έκανε λόγο για σοβαρές επιπτώσεις στην εικόνα της χώρας και στον τουρισμό του Εύρου και της Θράκης συνολικά. Με βάση λοιπόν αυτή την ανακοίνωση, ο Ιλχάν Αχμέτ προχώρησε σε αυτή την ερώτηση που κατέθεσε και ζητάει από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να λάβει άμεσα μέτρα και να προχωρήσει σε παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα για να βελτιωθεί αυτή η απαράδεκτη, λέει, σημερινή εικόνα και να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής στα τελωνία του Εύρου, των κήπων δηλαδή και των Καστανεών. Εκεί όπου το περασμένο Σαββατοκύριακο είδαμε, τις προηγούμενες μέρες τέλος πάντων, είδαμε πολύ κακές εικόνες. Τώρα, να πούμε ότι ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαπή δράστες, Σαμί, που εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης σε βάρος δύο ηλικιωμένων γυναικών, οι οποίες απάτες, να πούμε, διαπράχθηκαν το περασμένο Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη. Η δικογραφία περιλαμβάνει δύο ακόμα πρόσωπα, τα οποία μέχρι στιγμής είναι άγνωστα, ήταν μάλλον οι συνεργοί τους. Ο ένας εκ των δραστών που ταυτοποιήθηκε συνελήφθη χθες σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και φυσικά όλα αυτά έγιναν αφού είχαν προηγηθεί καταγγελίες που αφορούσαν την εξαπάτηση των δύο ηλικιωμένων γυναικών, οι οποίες αρχικά συνομίλησαν τηλεφωνικά με μια άγνωστη γυναίκα που προσποιήθηκε τη λογίστρια. Είναι αυτό το γνωστό κόλπο που τελευταίως χρησιμοποιούν το σενάριο οι Σπύρες. Έπεισε ότι πρέπει να γίνει καταγραφή των χρημάτων και των χρυσαφικών που είχαν στο σπίτι του στα δύο θύματα. Τέλος πάντων, οι δύο γυναίκες εξαπατήθηκαν, έχασαν και λεφτά και χρυσαφικά και τη μαλφή. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνες, έφτασαν χθες το απόγευμα στον έναν από τους δύο εμπλεκόμενους ημεδαπούς που ταυτοποιήθηκαν. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, στη Θεσσαλονίκη έγινε σύλληψη, οι έρευνες φυσικά συνεχίζονται. Έχουμε μια διαμαρτυρία.
0: Πώς να γυρίσουν και τα λεφτά των ανθρώπων.
1: Ναι, τώρα επειδή βρέθηκαν στα λεφτά στο σπίτι του ανθρώπου που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκαν κάποια χρήματα. Αλλά δεν ξέρω τώρα ποια διαδικασία ακολουθείται και πώς θα δικαιολογηθεί, αν αυτά τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι του είναι μέρος αυτών που αφαιρέθηκαν, που ουσιαστικά για κλοπή μιλάμε, που έκλεψαν αυτοί οι δύο δράστες από τις δύο γυναίκες. Είναι μια διαδικασία τώρα που ακολουθεί τη νομική οδό. Αλλάζω θέμα. Έχουμε μια διαμαρτυρία από το Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών του Νομού Εύρου. Τι ζητάει ο Σύλλογος τώρα? Ζητάει τη διερεύνηση και εντατικοποίηση των ερευνών γενικότερα και την αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης παράνομης λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής μέσα σε σπίτια ή σε μη αδειοδοτούμενους χώρους. Έχουν στείλει μια επιστολή και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου και στην ΔΟΗ και στην Περιφέρεια και στο Επιμελητήριο Εύρου και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, γιατί όπως καταγγέλνουν αυτό το ζήτημα της παροχής οργανωμένων μαθημάτων σε ομάδες μαθητών σε μη αδειοδοτημένους χώρους και μάλιστα λέει υπό την επίφαση της οικοδιδασκαλίας, απασχολεί διαχρονικά τον κλάδο και πλήττει τα νόμιμα κέντρα ξένων γλωσσών, γιατί δημιουργούνται συνθήκες άνισου ανταγωνισμού για αυτές τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με πλήρη συμμόρφωση προς τη φορολογική, ασφαλιστική και εκπαιδευτική νομοθεσία, όπως αναφέρουν και στην επιστολή τους. Θυμίζω, απόψε στις 7.30 στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της Νέας Ορεστιάδας έχουμε τελετή ορκωμοσίας και απονομή πτυχίων στους αποφύτους του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Μαζί θα απονεμηθούν και τα βραβεία Αριστείας Μαρίκας Πλατσού Κατσονίδη. Είναι ένα για έναν προπτυχιακό και ένα για έναν μεταπτυχιακό φοιτητή. Είναι από 1.000 ευρώ το καθένα. Και θα κλείσω με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα «Μαθαίνω και ακούω» μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, που απόψε θα παρουσιαστεί στην Αλεξανδρούπολη στις 9 και 4 στο θέατρο Αλκιν Αλμάζη. Περιοδεύει όλη την Ελλάδα αυτή η μουσικοθεατρική παράσταση, με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρη και ερμηνευτή. Και εκτός από την μορφή του Νίκου Ξυλούρη ως φωνή σύμβολο, το έργο παρουσιάζει και τον άνθρωπο Νίκο Ξυλούρη, που όπως λένε οι συντελεστές της παράστασης, τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού. Τώρα, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τα τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη, τα εμβληματικά τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη, σε νέες ενορχιστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ το κριτικό πρόγραμμα της παράστασης επιμελείται μουσικά ο Ross Daily. Αυτό ξαναλέω σήμερα στις 9 και 4 το βράδυ. Φτάνει αυτή η παράσταση στο θέατρο Αλκιν Αλμάζη στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά, Σαμί.
0: Πολύ τυχεροί θα είναι οι Χρυσούλα όσοι θα βρεθούν σήμερα σε αυτό το θέατρο. Θα είναι μια πολύ πολύ έτσι, γεμάτη βραδιά, δημιουργική τουλάχιστον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις ειδήσεις. Να είσαι καλά και εμείς να μεταφερθούμε σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα της Καμπάλας εκεί για να συναντήσουμε τον Σάκη Αζεστά. Σάκη, καλό μεσημέρι.
2: Σαν μη καλό μεσημέρι από την Καβάλα, να ξεκινήσουμε με κάτι πολύ ευχάριστο, καθώς το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην πόλη της Καβάλας ένα φεστιβάλ μπύρας, το οποίο θα είναι μια συνεργασία του Δήμου Καβάλας και του Συλλόγου για την στήριξη της αδελφοποίησης Καβάλας και Νιδεβέργης, Φίλος. Για πρώτη φορά, όπως το ανέφερα, γίνεται ένα τέτοιο φεστιβάλ με την συμμετοχή πάρα πολλών επιχειρήσεων μπύρας από την Ελλάδα αλλά και από την Νιδεβέργη, ενώ θα υπάρξουν διάφορα εδέσματα και συναυλίες στο χώρο του Πάρκου Φαλήρου, ελεύθερη είσοδο για όλους. Είναι μια καλή ευκαιρία για όλους να απολαύσουν ντόπιες και γερμανικές μπύρες και για τους τουρίστες και για τους κατοίκους όλη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως δήλωσε σήμερα ο κύριος Μουντζάκης Απόστολος, ο αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου της Καβάλας. Παράλληλα, να πούμε ότι χτες είχαμε μια πολύ όμορφη εκδήλωση παρουσίαση κρασιών στην Τούζλα του Δημοτικού Διαμερίσματος Ορφανού του Δήμου Παγκαίου. Παρουσιάστηκαν τουλάχιστον 15 οινοπία του Δήμου Παγκαίου και πρόσφεραν δωρεάν κρασί σε όλους τους επισκέπτες, τουρίστες και ντόπιους με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Μια εκδήλωση που, όπως λέει και η αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Ορφανού, η κυρία Αμπατζιά, έχει γίνει πλέον θεσμός. Τώρα, για τα Λασπόλτρα, να σας πούμε ότι λειτουργούν φέτος και πάλι με την διαφοροποίηση ότι είναι μόνο σε λειτουργία οι εξωτερικές πισίνες, καθώς γίνονται εργασίες ανακατασκευής τους. Οι επισκέπτες που απολαμβάνουν και φέτος τις γιαματικές ιδιότητες αυτών των λουτρών φεύγουν καταενθουσιασμένοι και έχουν την δυνατότητα να διανυκτερεύουν σε καταλήματα που βρίσκονται πέριξ των Λασπόλτρων στις Κρινίδες. Του χρόνου, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο τον κύριο Δημητριάδη, θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υποδομές, θα έχουν τοποθετηθεί όλα τα ξύλινα σπιτάκια στον χώρο των Λασπόλτρων και έτσι οι επισκέπτες δεν θα χρειάζεται να μένουν, εφόσον δεν το επιθυμούν, σε άλλα καταλήματα και να φεύγουν δηλαδή από το χώρο το φυσικό όπου γίνονται οι λούσεις. Σαμί.
0: Α, του χρόνου θα έχουμε την πλήρη λειτουργία έτσι όπως έχουν τα πράγματα.
2: Πλήρη λειτουργία. Στόχος του Δήμου της Καβάλας είναι να τα λειτουργεί σε 12μηνη βάση, γιατί είναι από τα καλύτερα ιαματικά λουτρά σε όλη τη χώρα, αποδεδειγμένα με μελέτες που έχουν γίνει στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και να είναι και δημιουργικό. Και εμείς λέμε να μεταφερθούμε από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω με έντονη κριτική. Έντονη κριτική που άσκησε η παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, πράξεις για τη Μακεδονία, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς, όπως ήδη σας είπα χθες, ο επικεφαλής της Χρήστος Παπαστεργίου, αλλά και η Περιφερειακή Σύμβουλο Σερών και αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, η κυρία Κέλλη Βαλταδόρου, έδωσαν χθες συνέντευξη τύπου, όπου ουσιαστικά έθεσαν πρώτων ευθυνών τους τη διοίκηση της, τυπικά τη διοίκηση της Αθηνάς Αηδονά, αλλά ουσιαστικά την διοίκηση του Απόστολου Τζικώστα όσον αφορά τους ρυθμούς καθίδησης στους οποίους βρίσκεται από πλευράς ανάπτυξης η Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Αναφέρθηκαν σε όλες τις δράσεις παρεμβάσεις που έκαναν στα 2,5 χρόνια της αυτοδιοικητικής τους θητείας, ενώ, όπως υποστήριξαν, παρά τις αλλεπάλληλες προεκλογικές εξαγγελίες, τα μεγάλα χρηματοδοτικά προγράμματα, ή 16 χρόνια συνεχούς διοίκησης από την ίδια Περιφερειακή Παράταξη, η Περιφερειακή Ενότητα Σερών εξακολουθεί να στερείται ενός εμβληματικού έργου που θα μπορούσε να μεταβάλει ουσιαστικά την παραγωγική, οικονομική και αναπτυξιακή πορεία της. 16η διακυβέρνηση της σημερινής Περιφερειακής Αρχής αφήνει τον νομό Σερών ως έναν από τους φτωχότερους της χώρας βάσει των επίσημων στοιχείων της ελληνικής στατιστικής, χωρίς υποδομές, χωρίς αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και με ένα δραματικό δημογραφικό έλλειμμα, υποστήριξε μεταξύ άλλων χθες ο κύριος Παπαστεργίου, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο παρουσίασε όχι απλώς ως ένα στατιστικό δίκτυο, αλλά ένα κορυφαίο ζήτημα εθνικής και περιφερειακής επιβίωσης, όπως υποστήριξε, επειδή βάσει των ποσοστών Το ποσοστό των πολιτών άνω των 65 ετών αυξάνει συνεχώς τόσο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ειδικότερα όμως στην περιφερειακή Ενότητα Σερών. Όλες οι αποφάσεις που θα πρέπει να λαμβάνονται, αλλά και οι σχεδιασμοί για την αναπτυξιακή πορεία της περιφερειακής Ενότητας Σερών, θα πρέπει να λαμβάνονται με αυτό το κριτήριο, το δημογραφικό, δηλαδή του πώς θα κρατήσουμε τους νέους στην περιφέρεια, του πώς θα κρατήσουμε τους νέους στην Ήπεθρο, γιατί χωρίς θέσεις εργασίας, ασφαλείς μετακινήσεις, σύγχρονες υποδομές και ουσιαστικές ευκαιρίες για τον πρωτογενή τομέα και την επιχειρηματικότητα, η περιφερειακή Ενότητα Σερών θα παρεμείνει όπως βρίσκεται όλα αυτά τα χρόνια στους τελευταίους δείκτες ανάπτυξης. Αναφέρθηκαν σε όλους τους τομείς και άσκησαν κριτική, ενώ παρουσίασαν και τις παρεμβάσεις που έκαναν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, από την ευλογιά των εγωπροβάτων στην τοπική κτηνοτροφία, ως έργα που λιμνάζουν όλα αυτά τα χρόνια στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών και αφορούν στο οδικό δίκτυο της Βυσσαλτίας και ειδικότερα στον άξονα Στριμονικού Νιγρήτας Κερδελίων, στην περιαστική οδό των Σερών, όπου υποσχέσεις έχουν δοθεί για δύο λωρίδες κυκλοφορίας, διαχωριστική νησίδα όλα αυτά τα χρόνια και δεν έχουμε δει τίποτα. Για το λιμάνι της Αμφίπολης, όπου ασκήθηκε και εκεί κριτική για μια χρηματοδότηση που χάθηκε και την εγκατάληψη που υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο, όπως επίσης και για το Ντύμβο Καστά, που παρά τις συνεχείς ανακοινώσεις και τα χρονοδιαγράμματα, όπως είπαν χαρακτηριστικά τόσο η κυρία Βαλταδόρος και ο κύριος Παστεργίου, το μνημείο παραμένει κλειστό. Αλλάζοντας κλίμα, θα περάσω στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, όπου μπαίνει σε μια διαδικασία μερικού lifting, θα μπορούσαμε να πούμε, καθώς έχουν ξεκινήσει μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν τις υποδομές και την καθημερινότητα τόσο των ασθενών, συνοδών και εργαζομένων. Ξεκίνησαν κάποιες παρεμβάσεις στις υποδομές που αφορούν επαναχρωματισμό, ανανέωση βασικών εξωτερικών και εσωτερικών σημείων του νοσοκομείου, όσον αφορά τα στέγαστρα, όσον αφορά κάποια μεταλλικά κάγκελα, αλλά και το κτίριο φυλακίου της κεντρικής εισόδου. Ενώ αυτή την ώρα θα παραδοθεί και επισήμως από την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης ένα σύγχρονο φορητό υπερηχογράφος, είναι δωρεάν της Ιεράς Μητρόπολης Σερών και Νιγρήτης, συνολικού κόστους περίπου 15.000 ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Σερών γίνεται αυτή την ώρα η επίσημη τελετή παράδοσης. Θα σας μεταφέρω στο Δήμο Βυσσαλτίας, όπου ο Δήμος Βυσσαλτίας καλεί τους δημότες του να καταθέσουν προτάσεις και παρατηρήσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας. Σε δημόσια διαβούλευση θέτει η Δημοτική Αρχή το σχέδιο αστικής προσβασιμότητας, καλώντας τους πολίτες να συμβάλλουν με τις απόψεις και τις προτάσεις τους στη διαμόρφωση ενός πιο προσβάσιμου και πιο φιλικού αστικού περιβάλλοντος για όλους. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν οι βασικοί οδικοί άξονες, οι πλατείες, τα πάρκα, τα δημόσια κτίρια, όλοι κοινόχρηστοι χώροι, με στόχο να γίνουν πιο προσβάσιμοι σε όλους, πιο φιλικοί, κυρίως σε άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους, εγγύους και γενικότερα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις μετακινήσεις. Η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 25 Ιουλίου. Και ολοκληρώνω με μια σημαντική διοργάνωση, η οποία ανακοινώθηκε πριν από λίγο, για την οποία θα σας πω πολλά περισσότερα το επόμενο διάστημα. Ο λόγος για το τρίτο πανελλήνιο πρωτάθλημα επίπεδου Ε1, που διοργανώνει με τη στήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Σερών ο Σύλλογος Αντισφαίρησης Σερών. Στο διάστημα 27 με 31 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί το τρίτο πανελλήνιο πρωτάθλημα επίπεδου Ε1 της 31ης εβδομάδας για αθλήτριες και αθλητές ηλικίας από 12 έως 14 ετών. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης με την ενσωμάτωση Μπάμπολα, ΚΑΠ, η Ελληνική Φύλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρησης και η Εταιρεία Συγκεκριμένων Αθλητικών Ειδών να δίνει την ευκαιρία σε κάθε αθλητή και αθλητή και αθλήτρια αυτής της κατηγορίας που ανέφερα, από 12 έως 14, που θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους βαθμούς, να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στους διεθνούς τελικούς της διοργάνωσης που θα φιλοξενηθούν το Νοέμβριο της τρέχουσας χρονιάς, το Νοέμβριο του 2026 δηλαδή, στη Μαγιόρκα, με όλα τα έξοδα συμμετοχής να καλύπτονται από τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Οι δύο διοργανώσεις θα προσμετρηθούν στη βαθμολογία των αθλητών. Το διάστημα αυτό, στις ΣΕΡΕΣ 27 με 31 Ιουλίου και 16 έως 20 Οκτωβρίου που θα πραγματοποιηθεί το 5ο Ε1 στη Λάρισα. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική διοργάνωση, καθώς στην πόλη των Σερών πρόκειται να συγκεντρωθεί η ελίτ, θα μπορούσαμε να πούμε, του ελληνικού τένις στις συγκεκριμένες πάντα κατηγορίες, η οποία αναμένεται και να προσφέρει πλούσιο θέαμα και συγκινήσεις υψηλού επίπεδου στους λάτρες του αθλήματος.
0: Νομίζω και όσους θα παραμείνουν και θα έρθουν και γι' αυτό, νομίζω αρκετός κόσμος μπορεί να έρθει και απ' έξω για αυτή την έτσι διαδικασία αυτές τις μέρες. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Καλό υπόλοιπο της μέρας να έχεις.
3: Επίσης.
0: Και εμείς λέμε να πάμε σιγά σιγά από την Περιφερειακή Ενότητα εδώ τη δική μας. Θυμίζουμε ότι ο Περιφερειακός Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ξεκινήσει μια διαδικασία απολογισμών αναπεριφερειακή ενότητα. Χτες ήταν στην Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης. Να ακούσουμε λίγο έναν γενικό απολογισμό για το σύνολο της Περιφερειακής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4: Σήμερα η περιφέρειά μας είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας σε εντάξεις και σε βασιοποιήσεις έργων του ΕΣΠΑ. Και αυτό δεν είναι απλώς ένας τίτλος. Είναι μια πραγματική κατάκτηση. Όταν αναλάβαμε το ΕΣΠΑ, αριθμούσε μόλις 84 εντάξεις. Σε πράξη μιλάω πάντοτε. Σήμερα οι πράξεις αυτές έχουν φτάσει σε 936, που σημαίνει 852 συμπράξεις σε δικαιούχους. Όλα αυτά αφορούν έργα τοπικής διοίκησης, επιχειρηματικότητας, αρχαιολογίας και όλοι αυτοί που είναι δικαιούχοι μέσα από το ΕΣΠΑ. Πίσω από τους αριθμούς, όπως είπα, υπάρχουν δήμοι, υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν επιστήμονες, πανεπιστήμια, ακαδημαϊκά ιδρύματα, υπάρχουν κοινωνικές δομές, δομές υγείας, νοσοκομεία, που συνεχίζουν να λειτουργούν και να προσφέρουν στην κοινωνία μας. Μέσα από τα 2,5 χρόνια αυξήσαμε κατά 206,4 εκατομμύρια ευρώ τους διαθέσιμους πόρους του Περιφερειακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς 1,27. Στρατηγική αναθεώρηση, στρατηγική η πρότασή μας που κάναμε και πήραμε σε 200 πόρους περισσότερα χρήματα για όλη την κοινωνία. Την ίδια περίοδο, από το άλλο χρηματικό εργαλείο που έχουμε, το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το ΕΠΑ, το πανελλαδικό, που μόλις παρουσιάστηκε χθες σε κεντρική εκδήλωση υπό την υποπτήρια του Πρωθυπουργού, 23 δις για όλη τη χώρα, 160 εκατομμύρια ευρώ, 166 εκατομμύρια ευρώ ήταν το 2021-2025, και το 2026-2030 για την περιφέρεια μας είναι 186 εκατομμύρια ευρώ, κατά 20 εκατομμύρια περισσότερο. 109 έργα βάλαμε στο 24-25, στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, έργα περίπου 75 εκατομμύρια ευρώ. Και στο νέο πρόγραμμα που είναι 26-30, επίσης γι' αυτό που ανέφερα προηγουμένως, εκδώσαμε προσκλήσεις συνολικού ύψους 77 εκατομμυρίων ευρώ, με 12 έργα, και 77 εκατομμύρια είναι σύνολο τα έργα που βγάλαμε προσκλήσεις, τα 12 έργα έχουν ενταχθεί και προπολογισμού 35 εκατομμύρια ευρώ. Εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα που ξεπερνούν ήδη τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Εγκεκριμένα προγράμματα επίτευξαν θέσεις εργασίας. Και εδώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα ότι όλα αυτά βοήθησαν η επανεργοποίηση το γραφείο των Βρυξελών. Το γραφείο των Βρυξελών μας φέρνει πιο κοντά στις αποφάσεις, στις μεγάλες ευρωπαϊκές ευκαιρίες και είναι ήδη αυτή τη στιγμή στελεχωμένο με 3 προσωπικό και μέσα στον Οκτώβριο, 10 με 16 Οκτωβρίου, θα παρουσιάσουμε σε ένα session την περιφέρειά μας, τις προοπτικές, τα πλεονεκτήματα, παρουσία με όλους τους δημάρχους της περιφέρειάς μας, ο οποίος είναι μια πρόσκληση που έχουμε κάνει προς δημάρχους. Αναλαμβάνει τα έξοδα η περιφέρεια, θα είναι οι δήμαρχοι μαζί μας να κάνουν τις επαφές, να κάνουν το lobby, να τους φέρουν σε επαφές με τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ταυτόχρονα, μια υπεύθυνη οικονομική διαχείριση, εξοικονομήσαμε 7 εκατομμύρια ευρώ από την ορθή αξιοποίηση των τραπεζικών διαθεσίμων. Περίπου η περιφέρεια με 100 εκατομμύρια καταθέσεις, αλλάζοντας, αν θέλετε, το συνεργάτη, έχουμε συν 7 εκατομμύρια, που σημαίνει περισσότερα χρήματα για παιδικές χαρές, για δρόμους, για κοινωνική υγεία, για το περιβάλλον, για την επιχειρηματικότητα.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Χρυσόδουλος Τοψίδης, Περιφερειακής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε ένα σύντομο απολογισμό για όλη την περιφέρεια των 2,5 ετών από την ώρα που έχει αναλάβει τη διοίκηση. Χτες ήταν στην Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει ετοιμάσει από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας Σέρβου και την συνοδεύτρια η Χρυσούλα Σαμουηλίδου. Ομόφωνα πέρασε από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας η παραχώρηση χρήσης έκταση του Δήμου για τη δημιουργία πίστας εκπαίδευσης και εξετάσεων υποψήφιων οδηγών στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας. Η απόφαση προβλέπει δεκαετή παραχώρηση χρήσης της δημοτικής έκτασης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με δικαίωμα χρονικών ανανεώσεων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έτερος Γιάρδας, το συνολικό εμπαδόν της έκτασης φτάνει στα 15 στρέμματα περίπου, τα οποία βρίσκονται στην νότια είσοδο της πόλης, δίπλα στη μονάδα ανεφοδιασμού και αποσυμπιώσης φυσικού αερίου της ΕΝΑΟΝ. Τη μελέτη και το έργο δημιουργίας της πίστας των πολιτικών χώρων και των συνοδών έργων που θα πρέπει να γίνουν, αναλαμβάνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που σύμφωνα με πληροφορίες θα προχωρήσει πολύ σύντομα στην εκπόληψη της μελέτης, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις ανάγκες παρεμβάσεις από τα ασφαλιστικά, τις δενδοφυθέψεις, τις περιφράξεις και τον φωτισμό, μέχρι και την ίδρυυση της εγκατάστασης, αλλά και την κατασκευή τμήματος του παραδρόμου που θα οδηγεί στην πίστα. Το έργο θα εκτελείται σε δύο διαδοχικά στάδια, ωστόσο εκτιμάται ότι οι βασικές υποδομές που θα επιτρέπουν την έναρξη της χρήσης της πίστας θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Πάμε να ακούσουμε και λίγο την δηλώση της τοποθετήσης που έκανε ο Δήμαρχος Εστιάδας στη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του θέματος.
5: Όντως είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό, γιατί γνωρίζουμε όλοι όσοι έχουν πάρει διπλώματα μηχανής κυρίως, όπως και εγώ, ότι γίνεται σε έναν δημόσιο δρόμο όπου η κυκλοφορία είναι συνεχής. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τον κίνδυνο και για τους κυκλοφορούντες αλλά και για τους εκπαιδευόμενους. Οπότε μόλις ήρθε από την περιφέρεια το αίτημα για παραχώρηση χώρου για να δημιουργηθεί αυτός εδώ ο χώρος εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών, ανταποκριθήκαμε άμεσα και όπως βλέπω όλοι συμφωνούμε, όπως είναι το λογικό, να γίνει το γρηγορότερο δυνατό για να παρέχουν την ασφάλεια που απαιτούνται, που χρειάζεται στους υποψηφίους δημότες μας. Είναι ένας χώρος ο οποίος ούτως ή άλλως ήταν εκμετάλλευτος από το Δήμο. Είμαστε σε επικοινωνία με την περιφέρεια ώστε να χρησιμοποιήσει όσο χώρο απαιτεί η πίστα εξετάσεων και να γίνουν οι απαραίτητες φυτεύσεις στον υπόλοιπο χώρο για να γίνει και μια όμορφη πινελιά στην είσοδο της πόλης.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας, ο Διαμαντής Παπαδόπουλος, για όλα όσα ετοιμάζουν για τις πίστες των εξετάσεων οδηγών. Πάμε τώρα από την περιφέρεια κέντρα της Καβάλας. Σήμερα έχουμε την έκτακτη σύσκεψη των αγροτών στην περιφέρεια κέντρα της Καβάλας, εκεί στο Δήμο Παγκαίου, για να δουν οι άνθρωποι τι θα γίνει η ιστορία με τις αποζημιώσεις για τον Πορονόσπορο. Έχουν κάνει κρούσεις, απαντήσεις δεν έχουν και ενδεχομένως ετοιμάζονται και κινητοποιήσεις. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Παγκαίου, τον κύριο Γρηγόρη Ρουζούδη.
6: Έχουμε την συνέλευση εκεί των αγροτών. Θα μαζευτούμε να βάλουμε λίγο το πρόβλημα επιτάπητος, να δούμε τι συμβαίνει, να ακούσουμε λίγο και τον κόσμο, να δούμε και την έκταση εκεί που υπάρχει, γιατί είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη πληγή αυτή τη στιγμή, όχι ότι άλλες περιοχές δεν έχουν, αλλά τόσο έντονο πρόβλημα εμφανίζεται στη συγκεκριμένη περιοχή. Κατά δεύτερον πρέπει να δούμε, γιατί γίνονται και ενέργειες σε πανελλαδικό επίπεδο με την τελευταία πανελλαδική που έγινε στην Αριδαία την προηγούμενη Παρασκευή, ώστε να μπει και σε πανελλαδική το όλο ζήτημα, γιατί υπάρχει και στον Τύρναβο έντονο πρόβλημα και σε άλλες περιοχές. Ό,τι θα γίνει συντονισμένα και σε όλη την Ελλάδα. Θέλει χρόνο για να δούμε την έκταση της ζημιάς και φυσικά από ποιο ταμείο και πώς θα αποζημιωθούμε. Εμείς ζητάμε να γίνει από τον ΕΛΓΑ η ταυτοποίηση της ζημιάς, να πάει εξατομικευμένα, δηλαδή παραγωγό-παραγωγό και αγροτεμάχιο-αγροτεμάχιο, ώστε να μην αδικηθεί κανένας και η αποζημίωση που θα βγει να είναι σε τέτοιο επίπεδο βάσει της ασφαλιζόμενης αξίας του κάθε αγροτεμαχίου, για να μπορέσουν να κρατηθούν και να είναι βιώσιμη η παραγωγή για την επόμενη χρονιά. Δεν συζητάμε που δεν είναι κάποιο de minimis, δηλαδή, και κάποιο χρηματοδοτικό ταμείο το οποίο θα δώσει φιλοδορήματα. Θέσεις του κόσμου θα αποτυπωθούν τα προβλήματα, το πώς πρέπει να κινηθούμε το μέσο επόμενο διάστημα, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο κόσμος είναι αυτός που θα πει τι πρέπει να γίνει όσον αφορά για κινητοποιήσεις. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να κινητοποιηθούμε για να αναδείξουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Όπως και με όλα τα θέματα που έχουμε, όταν αδρανοποιούμαστε, δεν έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Όσο κινητοποιούμαστε, τόσο τα αποτελέσματα είναι καλύτερα για τον τόπο μας. Γιατί παλεύουμε για τα αυτονόητα.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Γρηγόρης Γουρσούδης, ο πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου του Δημού Παγκαίου, για τη σημερινή συνάντηση, την έκταξη σκέψη των αγροτών για τις αποζημιώσεις για τον Περονόσπο που έχει πλήξει πολύ άσχημα την περιοχή εκείνη με τεράστιες ζημιές. Και από εκεί να ανεβούμε προς την περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Θα πάμε μια βόλτα στον Βόλοκα, όπου εκεί τρέχει το εξαιρετικό φεστιβάλ που έχει το τίτλο Volax Festival. Έχει ξεκινήσει από τις 14 Ιουνίου, συνεχίζεται με τον δεύτερο δυτικό κύκλο και θα συναντήσουμε εκεί την ψυχή της ομάδας, την κυρία Στέλλα Τσιότσιου. Να την ακούσουμε.
3: Η αλήθεια είναι ότι όλοι περνούν καλά στο Volax. Έχει δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μπορείς να ξεκουραστείς, μπορείς να συμμετέχεις και στις δραστηριότητες, μπορείς να φας καλά, μπορείς να κοιμηθείς καλά. Είναι μια όαση. Δεν θέλω να πενευτώ για το χωριό μας, δεν θέλω να πενευτώ τόσο πολύ για τη διοργάνωσή μας, αλλά είναι μια πραγματική όαση για την ψυχή και των ανθρώπων που έρχονται όλων και των καλλιτεχνών. Έχουμε ξεκινήσει από την Τρίτη 14 του μηνός την Βορειοανατολική Εβδομάδα. Έχουμε εργαστήρια μουσικής τροπικής. Είναι η μουσική η οποία έχει αναπτυχθεί στις χώρες γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου και βαλκανικής μουσικής. Έχουμε παράλληλες δράσεις με χορούς, με δράσεις που κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος, με μαγειρέματα, με παιχνίδια, που είναι όλα αυτά ανοιχτά για το κοινό. Αυτή η εβδομάδα τελειώνει στις 20 και απευθείας ξεκινάει η δυτική εβδομάδα, που είναι κλασική και jazz μουσική. Οπότε φεύγουν οι συμμετέχοντες, φεύγουν οι δάσκαλοι, έρχονται καινούργιοι δάσκαλοι, καινούργιοι συμμετέχοντες, καινούργιο κοινό, καινούργιες συναυλίες. Κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός, γίνεται όλο και πιο γνωστό, έρχονται και από την Καβάλα, παρόλο που mm-hmm. είναι μακριά, στην πραγματικότητα είναι μία ώρα και πέντε λεπτά, δεν είναι κάτι τρομερό. Και από τις Σέρες έχουμε κόσμο, έρχονται, παρακολουθούν τις συναυλίες και φεύγουν. Τώρα, οι άνθρωποι οι οποίοι διαμένουν στο χωριό όλη την εβδομάδα και παρακολουθούν τα βιωματικά σεμινάρια, είμαστε πάντα γεμάτοι και τα τελευταία δύο χρόνια δεν υπάρχουν πλέον καταλήματα, υπάρχει αρκετή δυσκολία και πηγαίνουν παρακάτω σε άλλα χωριά, ακόμα και στη Δράμα. Το κέρδος είναι και οικονομικό για την περιοχή, γιατί είναι μια ανάσα αυτό. Μέσα στο καλοκαίρι που δεν υπάρχει θέρμανση και τα ξενοδοχεία δεν έχουν μεγάλα έξοδα και όλα και γενικότερα και οι ταβέρνες και όλα δεν έχουν τόσο μεγάλα έξοδα. Υπάρχει δροσούλα, είναι ανοιχτά, ο κόσμος καταναλώνει. Και όχι μόνο αυτοί που μένουν και αυτοί που έρχονται, κάθε μέρα δεν σταματάνε μέχρι τις 2-3 το βράδυ να γλεντάνε, να καταναλώνουν. Υπάρχει το οικονομικό φυσικά, δεν το συζητάμε, αλλά είναι και το κομμάτι το ψυχικό. Η ανάταση με την οποία μένουν εκεί οι κάτοικοι του χωριού για όλη τη χρονιά και το περιμένουν πώς και πώς, αλλά και οι ίδιοι συμμετέχοντες, είτε αυτοί που διαμένουν, είτε αυτοί που έρχονται απλώς για να παρακολουθήσουν τις συναυλίες, φεύγουν με μια ψυχική ανάταση πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη. Και ξανάρχονται και ξανάρχονται. Και αυτό είναι μεγάλη μας τιμή. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο πως τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει εάν δεν μας στήριζε από την αρχή ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου. Ο Δήμαρχός μας, ο Λευτέρης Ταμπουρίδης, είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ καλλιεργημένος, ένας άνθρωπος του πολιτισμού και έχει αγκαλιάσει το Βόλαξ, το έχει στηρίξει. Καλύπτει πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα για να έχει ποιότητα μια τέτοια εκδήλωση. Ας πούμε, τα κόστη των πιάνων ή ο ήχος μας. Αυτά είναι πολύ μεγάλα κόστη για μια τέτοια διοργάνωση. Αν δεν τα αναλάμβανε ο Δήμος, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή την ποιότητα. Οπότε πρέπει να τους ευχαριστούμε συνέχεια και παντού. Όλο μας το πρόγραμμα είναι στην ιστοσελίδα μας, www.volaxpavlavillage.gr και σε όλα τα social. Όποιος ενδιαφέρεται να έρθει να τα παρακολουθεί, γιατί γίνονται συνέχεια αλλαγές στο πρόγραμμα. Τις επόμενες ημέρες έχουμε μια πολύ ωραία συναυλία δίπλα στα νερά με νηριείδες και αρχαιοελληνική μουσική. Έχουμε ένα secret concert σε ένα κρυφό σημείο για το οποίο θα στείλουμε QR και θα μπορέσει ο κόσμος μέσω του Google Maps να βρει την κρυφή τοποθεσία. Ναι, εννοείται. Είναι από την πρώτη μέρα η τοπική κοινωνία δίπλα.
7: Και το κάνουμε όλο αυτό μαζί. Δεν είναι δίπλα σε εμάς. Είμαστε μαζί σε αυτό. Είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Και μπαίνουμε έτσι 20 του μηνός στη Δυτική Εβδομάδα, όπου ξεκινούμε πάλι τα σεμινάρια της μουσικής, της κλασικής και της jazz, παράλληλες δράσεις από τον Πολιτιστικό Σύλλογο και τους άλλους εμψυχωτές και το βράδυ συναυλίες γύρω από αυτή τη θεματική. Είναι φοβερό, θέλω να το τονίσω, ότι μπορεί ένας άνθρωπος να έρθει στο Βόλακα να παρακολουθήσει συναυλία με κορυφαίους σολίστες που θέλει πάρα πολλά χρήματα για να πάει να τους παρακολουθήσει. Και είναι όλες αυτές ανοιχτές προς το κοινό.
8: Ένα μεσημέρι του Ιουλίου.
0: Ήρθε η Ιωαννά, σας αποχαιρετήσουμε. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Σαν σήμερα το 2011 έφυγε μια πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια από τη ζωή και από την, έτσι, από την καρδιά των ανθρώπων με τον τρόπο που έφυγε, η Amy Winehouse. Μια έτσι blues φωνή, θα έλεγε κανείς, και λέμε να τη θυμηθούμε σήμερα με ένα πολύ γνωστό και αγαπημένο του τραγούδι, Back to Black. Γεια σας.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ώρα για την αθλητική ενημέρωση μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Με τους 4 σταθμούς της ΕΡΤ να είμαστε συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Οροστιάδος, ΕΡΤ Κομοτηνής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Μια εκπομπή η οποία γίνεται από το στούντιο της ΕΡΤ Κομοτηνής με την Ευαγγελία Θεοδωρίδη να είναι σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και ξεκινούν σιγά σιγά οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων για το Europa League και το Conference League, με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να είναι οι πρώτες ομάδες οι οποίες μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία νωρίς, στις 23 Ιουλίου, και στις 30 θα ξέρουν αν θα προχωρήσουν πιο πέρα ο Παναθηναϊκός, και ο ΠΑΟΚ θα ξέρει αν θα συνεχίσει στο Europa League ή αν θα προσπαθήσει μετά να μπει σε όμιλο του Conference League. Δύο παιχνίδια λοιπόν, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενείται από την τυπικά γηπεδούχο Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στο πρώτο παιχνίδι μιας νέας εποχής, με τον Λίτσι προπονητή, με τον απόλυτα επιτυχημένο Ρασβάν Λουτσέσκου να έχει αποχωρήσει από την ομάδα. Και λίγο αργότερα ο Παναθηναϊκός και αυτός στην εποχή που κάθε χρόνο ξεκινάει, να δούμε πώς θα πάει φέτος, με τον Ίστρουπ στον πάγκο του, αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ουγγρική Πάξη για τον πρώτο αγώνα στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στις 8 η ώρα το βράδυ έχουμε τον Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ και στις 9 η ώρα το ΠΑΞΙ Παναθηναϊκός. Ραδιοφωνικά ασφαλώς από την Era Sport, τηλεοπτικά από ό,τι βλέπουμε και τα δύο παιχνίδια έχουν πάει στους τηλεοπτικούς σταθμούς που οι ιδιοκτήτες είναι οι μεγαλομέτωχοι των ομάδων. Τον Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ στις 8 η ώρα από το Open και στις 9 η ώρα το ΠΑΞΙ Παναθηναϊκός από τον Sky. Αυτές είναι οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Και να πούμε βέβαια ότι η ρεβάνς είναι σε μία εβδομάδα, σε μία κρίσιμη χρονιά για την χώρα μας, από την οποία αφαιρέθηκε η σεζόν 21-22 που είχε κάνει μια πολύ καλή πορεία ο ΠΑΟΚ στο Conference League και είναι στην 12η θέση, ο στόχος είναι η 10η. Λοιπόν, αν δούμε τη βαθμολογία της UEFA, έχουμε πρώτη την Αγγλία με πολύ μεγάλη διαφορά, έχει 101.800 βαθμούς, δεύτερη η Ιταλία με 87.600, στους 82 είναι η Ισπανία, τέταρτη η Γερμανία με 80 και η Γαλλία με 67, αυτές είναι οι πρώτες 5 χώρες, και ακολουθούν με 62 η Πορτογαλία, 56 το Βέλγιο, 50.000 βαθμούς η Ολλανδία, 46.575 έχει η Τουρκία που είναι στην 9η θέση, πολύ δύσκολο να την φτάσουμε. Η Τσεχία με 43.025, αυτή είναι ο στόχος.

τώρα. Πιο κάτω, από ό,τι βλέπω, δεν κινδυνεύουμε να πέσουμε από τη 12η θέση, αφού η Δανία που είναι στη 13η θέση έχει 34.300 βαθμούς, 6.100 βλέπει λιγότερους. 33.600 έχει η Νορβηγία και 31.568 έχει η Κύπρος που είναι στη 15η θέση. Δύσκολα η χώρα μας θα πέσει κάτω από αυτή τη θέση. Η κάθε νίκη δίνει 400 βαθμούς, 200 η ισοπαλία και υπάρχει βέβαια και το μπόνους για τις προκρίσεις ανάλογα σε ποια φάση περνάς. Να δούμε τι θα κάνουν φέτος οι ελληνικές ομάδες. Πρώτος στόχος βέβαια είναι να παίξουν σε όμιλο όλες και στη συνέχεια να κάνουν όσες περισσότερες νίκες μπορούν. Αν συνεχίσουμε τη μεγάλη κατηγορία, θα δούμε τον Ηρακλή, μια ομάδα που παρακολουθούσαμε πέρυσι το πρωτάθλημα της Super League 2, λόγω Καβάλας και Νέστο. Ο Ηρακλής, ο οποίος συνεχίζει στο κύριο Σμολεμβασιώτη, στο ίδιο μοτίβο, καθώς Άγγελος Μπασινάς και Γιάννης Αμανατίδης αποχωρούν από την ομάδα πριν συμπληρώσουν καν 2 μήνες. Ο Άγγελος Μπασινάς είχε αναλάβει καθήκοντα φιλικού διευθυντή στις 25 Μαΐου, ενώ μία μέρα αργότερα ο Μανατίδης αποδοτήθηκε στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Και έτσι λοιπόν, σε αυτό το σύντομο πέρασμα ολοκλήρωσαν 11 μεταγραφές και αποχωρούν από την ομάδα, ενώ ο Ηρακλής, από ό,τι διαβάζω, αύριο θα αναχωρήσει για την Ιταλία, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αύριο θα πούμε και περισσότερα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων που με ενδιαφέρουν. Περιμένουμε να δούμε την εικόνα του νέου ΠΑΟΚ και του νέου Παναθηναϊκού μετά τις αλλαγές προπονητή και προσώπων που είχαμε στο προπονητικό επιτελείο. Στη Super League 2 ο Απόλλων Καλαμαριάς με τον Γιάννη Τάτσι, ο οποίος μετά την Καβάλα συνεχίζει στην Super League 2. Και είπαμε και χθες, ανανέωσε με τον Έστω Χρυσούπολης ο Αριστίδης Σταυρόπουλος, θα συνεχίσει και την νέα χρονιά εκεί, όπως και ο Γιώργος Μούτσο, ο δερματοφύλακας, ανανέωσε και αυτός την συνεργασία, θα βρίσκεται την επόμενη χρονιά στην ομάδα. Επίσης ο Άγης Γεωργίου στο επιτελείο, Καταρινιώτης τεχνικός, στο επιτελείο της ομάδας του Νέστου Χρυσούπολης, ο οποίος ενώ είχε σταματήσει λίγο τις εξελίξεις και τα μεταγραφικά μετά την αλλαγή προπονητή, τώρα τελευταία, τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει κάνει αρκετές ανανεώσεις, όπως και προσθήκες παιχτών. Τώρα από εκεί και πέρα, τα λέγαμε χθες και με τον Βασίλη Αναστασιάδη, όσον αφορά την ομάδα του Πανσεραϊκού. Ναι, μεν υπάρχουν τα μπάν από την FIFA, αλλά είναι μικρά ποσά τα οποία θα διευθετηθούν ή θα πληρωθούν άμεσα, είναι πολύ μικρά, από την διοίκηση. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τις μεταγραφές που έχει κάνει αρκετές η ομάδα των Σερών, που δίνεται ως πρώτο φαβορί για την άνοδο, τουλάχιστον από τις στοιχηματικές εταιρείες. Για τον Πανθρακικό, απλά να πούμε για τον Πανθρακικό ότι αύριο στις 10.30 το πρωί στο καφενείο Φύλαφλος θα βρεθούν ο προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδος και γενικός αρχηγός, ο κ. Γεωργιάδης, Λαδάκης και Χουσέιν Μουμίν στο νέο του ρόλο, έτσι ώστε να συνομιλήσουν με τον κόσμο και να αναλύσουν τη σκέψη τους και το πλάνο για την ομάδα της νέας χρονιάς. Οπότε αύριο θα πούμε περισσότερα, δεν θα προλάβουμε να είμαστε εκεί αφού υπάρχει και η εκπομπή, αλλά σίγουρα θα υπάρχει ενημέρωση. Αυτά όσον αφορά τις ομάδες στην Super League 2. Όπως είπαμε, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άμμου Beach Soccer 2026, το οποίο γίνεται στην Πάτρα από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, συμμετέχουν 2 ομάδες της Θράκης, ο Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου και ο Φιλικός Όμιλος Φαναρίου, το Beach Soccer, το οποίο γνωρίζει αρκετή άνθηση. Τώρα για την Γάμα Εθνική, με την φανέλα του ΑΟΚ και τη νέα χρονιά, ο Δημήτρης Καματάς θα συνεχίσει εκεί, όπου ο ΑΟΚ, όπως είπαμε, ο Κώστας Τσαμούρης είναι η πρώτη μεταγραφή την οποία ανακοίνωσε η ομάδα του Κώστα Νιφαντάκη, η οποία θέλει να πρωταγωνιστήσει και να ανέβει στις επαγγελματικές κατηγορίες μετά τη μεγάλη περιπέτεια που είχε εκεί με τον Μπιλ Πάπας.

καταρχήν ξεκίνησε με την πολυμετοχικότητα τότε, όπου τιμωρήθηκε η ομάδα της Ξάνθης, υποβιβάστηκε, άλλαξε ιδιοκτησία και ο Πάπας αποδείχτηκε απατεώνας, οπότε όπως έλεγαν δηλαδή από την Αυστραλία, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ομάδα να βολοδέρνει στα τοπικά πρωταθλήματα. Τώρα στη ΓΑΜΑ Εθνική, με την επαναφορά της, στη δεύτερη χρονιά, έχει κρατήσει το βασικό κορμό, ενισχύεται σημαντικά και θέλει να επανέλθει στις επαγγελματικές κατηγορίες. Σπυριδονίδη και του Λούπι πήρε ο Γάς Κομωτινή, ο οποίος ετοιμάζεται για την Elite League, το πρωτάθλημα το οποίο θα συμμετέχει. Έχει πάρει και τον Κρέιγκ τον Αμερικανό για κάτω από την ρακέτα. Σημαντικές προσθήκες για την ομάδα της Κομωτινής, η οποία φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται ότι άλλο η Elite League και άλλο η National League 1 είναι τελείως διαφορετικό το επίπεδο, και οι κινήσεις δείχνουν ότι είναι μια ομάδα η οποία θέλει να μείνει τουλάχιστον στην κατηγορία. Μένει να το δούμε και μέσα στο γήπεδο για την ομάδα της Κομωτινής. Λοιπόν, αύριο θα πούμε και περισσότερα, τόσο για το μπάσκετ της Καβάλας, όσο και για την Δόξα Δράμας, για το νέο προπονητικό επιτελείο, με τον Νεμπεγλέρα να είναι ο νέος προπονητής της ομάδος μετά την αποχώρηση του κ. Γελίδη, ο οποίος ακολούθησε τον Παύλο Δερμιτζάκη στην Ινδία. Η Ευαγγελία Θοδωρίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου σήμερα, ο Φώτης Άντζας στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο, και βέβαια όπως είπαμε αύριο θα πούμε και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων και ό,τι άλλο προκύψει όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων. Καλώς μεσημέρι, γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου.

Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα 23 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική, η φωτιά οριοθετήθηκε. Ισχυρή χαλαζόπτωση χτύπησε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Για τεράστιο πλήγμα κάνουν λόγο οι αγρότες. Υποχωρεί το κύμα καύσωνα και έρχονται βροχές και καταιγίδες. Βουτιά της θερμοκρασίας. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στη δημοτική κοινότητα Γέρμα της Καστοριάς. Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991 ο Τζέιμς Δαλαμάγκας όπως αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Να πούμε για την φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία. 7 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις τόσο της πυροσβεστικής όσο και των εθελοντών και της τοπικής αυτοδιοίκησης εξακολουθούν και βρίσκονται στο σημείο, αν και η φωτιά, όπως ενημερωνόμαστε από την πυροσβεστική υπηρεσία, έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο όμως, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε περισσότερα από την περιοχή του Δερβενίου, από την περιοχή της φωτιάς, από τους ρεπόρτερ που θα μας δώσουν την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Εμείς όμως τώρα να πάμε στις ζημιές που έχει αφήσει σε πάρα πολλές καλλιέργειες η χθεσινή χαλαζόπτωση που χτύπησε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι αγρότες μάλιστα κάνουν λόγο για τεράστιο πλήγμα. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα, χθες μιλούσαμε για υψηλές θερμοκρασίες, σήμερα μιλάμε για χαλαζοπτώσεις στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
1: Ναι, Βίκυ, απλά θα πρέπει να προσθέσω σε αυτό που είπες, mm-hmm. ότι για την περιοχή του Εύρου υπήρχε πρόγνωση για αλλαγή του καιρού, απότομη μεταβολή, για ισχυρές καταιγίδες. Είχαν βγει και οι προειδοποιήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τη μόνη διαφορά ότι πέσαν έξω στο πού εντός νομού. Θέλω να πω, η πρόβλεψη ήταν ότι θα πιάσει τα πιο βόρεια και τελικά ξέσπασε αυτή η καταιγίδα και αυτή η χαλαζόπτωση αρκετά νοτιότερα. Τώρα, είχαμε όντως εκτεταμένες ή και ολοκληρωτικές ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά και σε οικισμούς ανατολικά της πόλης της Αλεξανδρούπολης από αυτή τη χθεσινή χαλαζόπτωση, η οποία χαλαζόπτωση συνοδεύτηκε και από πολύ ισχυρούς ανέμους που έπνεαν εκείνες τις ώρες. Ο Αγροτικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης κάνει λόγο για ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτών από τουλάχιστον 10 χωριά που είχαν καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μυδικής, τυπευτικών, φασολιών αλλά και σε δενδρόδεις καλλιέργειες. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έχει ήδη μεταβεί από νωρίς το πρωί για αυτοψίες εκεί στις εκτάσεις που έχουν πληγεί, για να κάνει αυτές τις πρώτες αυτοψίες και να οριοθετήσει τις πληγήσεις περιοχές, για να ακολουθήσει αυτό που ακολουθεί συνήθως η επίσημη αναγγελία ζημιάς και η υποβολή των δηλώσεων από τους πληγέντες παραγωγούς. Μιλήσαμε λίγο πριν με τα στελέχη του ΕΛΓΑ που είναι εκεί από το πρωί, μας είπαν ότι δεν έχουν σχηματίσει ακόμα ολοκληρωμένα την εικόνα. Λίγο αργότερα δηλαδή θα έχουμε τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε το ρεπορτάζ για να ξέρουμε σε τι εκτάσεις περίπου είναι αυτές οι ζημιές που έχουν σημειωθεί. Να πω κλείνοντας ότι είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα και στη Σαμοθράκη αλλά και στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, όπου η ολιγόλεπτη πολύ σφοδρή καταιγίδα και ο αέρας έριξαν 12 δέντρα μέσα στην πόλη, κάποια και σε οικισμούς έξω από την πόλη, χωρίς ευτυχώς να έχουμε τραυματισμό ανθρώπου ή υλικές ζημιές. Και φυσικά τα συνεργεία του Δήμου άμεσα βγήκαν και μάζεψαν και τους κορμούς και τα κλαδιά από όλα τα σημεία όπου είχαμε αυτές τις πτώσεις. Αυτή είναι η κατάσταση, Βίκη, και μάλιστα. Ξαναλέω, τις επόμενες ώρες θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το πόσο τελικά εκτεταμένες είναι οι ζημιές που σημειώθηκαν εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης εχθές.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Να πάμε εμείς τώρα στον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, τον Χρυσόστομο Παρανό, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομο, ακούσαμε τη συνάδελφο Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας για την χαλαζόπτωση στην περιοχή του Δήμου Φερών της Αλεξανδρούπολης. Τελικά η πρόγνωση, όπως μας είπε τουλάχιστον και η ίδια, για τα μπουρίνια, για την μεταστροφή αυτή μετά από τις υψηλές θερμοκρασίες, υπήρχε, ωστόσο όμως έδινε περισσότερο βορειότερα κομμάτια, ενώ η χαλαζόπτωση χτύπησε νοτιότερα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πράγματι, υπήρχαν ήδη προγνώσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα στη Θράκη, κάτι που επιβεβαιώθηκε τώρα όσον αφορά τις χαλαζοπτώσεις. Επειδή είναι καταιγιδοφόρα συστήματα αυτά, είναι πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την πορεία αλλά και το σχηματισμό αυτών των νεφών. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε από πριν πού ακριβώς μπορεί να σχηματιστεί ένα τόσο μεγάλο σύννεφο και να δώσει ισχυρά φαινόμενα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόγνωση της χαλαζόπτωσης, ιδιαίτερα ποιες περιοχές ακριβώς θα χτυπήσει. Πάντως για όλη τη Θράκη υπήρχε η σχετική προειδοποίηση.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα όσον αφορά τα επόμενα αφήνουμε πίσω μας αυτή την κακοκαιρία. Σήμερα θα έχουμε από εδώ και πέρα έρθει ο καιρός σε όλη την χώρα. Να κάνω και μια αναφορά για την κεντρική Μακεδονία που είχαμε και την πυρκαγιά. Οι άνεμοι σιγά σιγά από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να κοπάζουν, βορειοδυτικοί άνεμοι. Και πάμε στην αυριανή ημέρα, όπου είναι μια μέρα που χρειάζεται προσοχή. Θα μας θυμίσει άλλες εποχές, καθώς θα έχουμε σημαντικότατη πτώση της θερμοκρασίας. Πολύ ισχυρές βροχές ήδη από το πρωί θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Μακεδονία. Ωστόσο, το σημαντικότερο μέρος της επιδείνωσης φαίνεται να το δεχόμαστε από το μεσημέρι και μετά, που περιμένουμε πολύ ισχυρά φαινόμενα και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μακεδονία και κυρίως προς το τμήμα της Πιερίας, στην Χαλκιδική, κατά βάση στα νοτιότερα τμήματα, στην Θεσσαλία, κατά βάση στα πιο ανατολικά, δηλαδή στη Μαγνησία, τον Βόλο, το Πήλιο, στις Ποράδες, αλλά και στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά γενικότερα. Περιμένουμε μέχρι από τις απογευματινές ώρες αύριο μέχρι και το βράδυ πολύ ισχυρές βροχές. Από εκεί και πέρα, προς το ξημέρωμα του Σαββάτου, τα φαινόμενα θα φεύγουν ανατολικότερα, δηλαδή από Σποράδες μέχρι την Χίο, τη Λέσβο, την Ικαρία. Θα έχουμε βροχές μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου, οπότε και σταδιακά πάμε σε βελτίωση και από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά θα έχουμε βελτίωση σε όλη τη χώρα πλέον. Mm-hmm. Η θερμοκρασία σε κατακόρυφη πτώση, δηλαδή από τους 30-32 βαθμούς που θα έχουμε σήμερα θα πάμε αύριο στους 26 με 27. Σε ορισμένες περιοχές όπως στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσουμε ακόμα και τους 23 βαθμούς. Ενώ θα είναι χαμηλές και οι ελάχιστες, ιδιαίτερα το ξημέρωμα του Σαββάτου, περιμένουμε ακόμα και 9 με 10 βαθμούς μέσα στην πόλη της Φλόρινας. Ελάχιστη τιμή.
0: Παράλληλα, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
2: Εξαιρετικά χαμηλές, ναι, για βέβαια. 24 Ιουλίου αύριο. Παράλληλα θα έχουμε σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων. Ήδη από το πρωί αύριο στο Ιόνιο Πέλαγος θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ και σταδιακά μέχρι και το βράδυ θα ενισχυθούν και μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου και εκεί περιμένουμε ιδιαίτερα μεγάλες εντάσεις. Στα 7 μποφόρ το Σάββατο θα έχουμε και οχτάρια, ίσως δηλαδή να έχουμε και κάποια προβλήματα στον απόπλου των πλοίων το Σάββατο στο Αιγαίο. Και στην κεντρική Μακεδονία αύριο για κάποιες ώρες προς το μεσημέρι μέχρι και το αργά το απόγευμα περιμένουμε ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους και στην κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρα θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Βέβαια θα είναι πολύ μικρό αυτό το διάστημα το χρονικό με τους ισχυρούς ανέμους. Είναι μια μέρα που χρειάζεται προσοχή. Θεωρώ ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο παρόλο τους ανέμους είναι μικρός λόγω των βροχών που θα έχουμε. Ωστόσο, δεν αποκλείεται μάλιστα να έχουμε και κάποια πλημμυρικά φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και να πάμε τώρα στην περιοχή του Δερβενίου, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου σήμερα το πρωί ξέσπασε φωτιά εκεί. Εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο Τίμος Φακαλής θα μας δώσει αυτή τη στιγμή την εικόνα. Τίμος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει οριοθετηθεί η φωτιά.
3: Έχει οριοθετηθεί και επίσημα πλέον, έτσι ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Παραμένουν βέβαια στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για πάνε ενδεχόμενο και πιθανό σενάριο αναζωπήρωσης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες από μηχανήματα έργου τα οποία ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο ύψος του περιβαλλοντικού πάρκου Ευκαρπίας. Είναι μια εγκατάσταση η οποία δημιουργήθηκε πριν από 20 χρόνια. Στο σημείο υπήρχε χωματερή εκεί και έφτασαν οι φλόγες μέχρι και την περίφραξη του περιβαλλοντικού πάρκου. Ευτυχώς πρόλαβαν οι δυνάμεις και κατάφεραν να το πάρκο αλλά και να οριοθετήσουν γρήγορα τη φωτιά. Συμμετείχαν περισσότεροι από 120 πυροσβέστες, 35 ποσοφόρα οχήματα, 7 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και 10 μολαβοί πυροσβέστες οι οποίοι συνδράμουν φέτος στην κατάσταση των φωτιών στην Ελλάδα. Άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να σου πω ότι συνάντησα και παιδιά εθελοντές από την περιοχή της Ανθούπολης και της Φιλοθέης. Είναι η πλευρά ακριβώς απέναντι από το σημείο που ξέσπασε η σημερινή φωτιά. Είναι η περιοχή του αεροκάστρου που τυλίχθηκε στις φλόγες πριν από 2 εβδομάδες με τα εργοστάσια ανακύκλωσης που πήραν φωτιά εκεί. Και αυτό που μου έλεγαν είναι ότι ήρθαμε να βοηθήσουμε, γιατί με το που είχαμε την οσμή του καμένου, σύμπησαν για αυτούς εφιαλτικές στιγμές. Πάντως, ο συναγερμός ήρθε 2 φορές σήμερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στις 3:30 τα ξημερώματα ήταν η πρώτη φωτιά που εκδηλώθηκε στο πρώτο στρατόπεδο Καρατάσου, όπου και εκεί οι κάτοικοι ξύπνησαν, βγήκαν άρον-άρον έξω με λάστιχα στα χέρια, βοήθησαν τους πυροσβέστες να υιοθετήσει γρήγορα την φωτιά και να μην επεκταθεί στις γύρω πολυκατοικίες που υπάρχουν κοντά στο στρατόπεδο Καρατάσιου. Mm-hmm. Είναι ένα ανενεργό στρατόπεδο τις τελευταίες δύο δεκαετίες και ο Δήμαρχος Παύλου Μελά κάνει έκκληση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μπουν μέσα συνεργεία για να καθαρίσουν. Είναι 690 στρέμματα και έχει πυκνή βλάστηση.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, η φωτιά, όπως είπαμε, ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο, καθώς το περιβαλλοντικό πάρκο είναι στα όρια του Δήμου. Και πρώτες έφτασαν στο σημείο οι δυνάμεις του Δήμου Ρεοκάστρου, καθώς σήμανε συναγερμό στην υπηρεσία, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος, ο Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης.
4: Ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο, είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Ρεοκάστρου, το περιβαλλοντικό πάρκο. Και πρώτες έφτασαν οι δυνάμεις του Δήμου Ρεοκάστρου, καθώς το σύστημα της πυροπροστασίας είχε κόκκινο συναγερμός, με αποτέλεσμα και οι υπάλληλοι της πολιτικής προστασίας, οι υδροφόροι, να φτάσουν επί τόπου. Ενημερώθηκε και οι πυροσβεστικοί, κατέφθασαν και μπόρεσαν και περιόρισαν το φαινόμενο. Κατευθείαν επεκτάθηκε μπρος στην περιοχή του Παύλου Μελά, σε μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση, και επεκτάθηκε προς τα διοικητικά όρια του Δήμου Λαγκαδά, είναι τα Λαγινά. Αλλά είναι υποπλήρη έλεγχο.
0: Να πάμε να ακούσουμε και το τι είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης.
5: Είναι ευχάριστα τα νέα. Πλέον θεωρούμε ότι έχει καταστεί ελεγχόμενη η φωτιά εντός του ρέματος ουσιαστικά. Και εδώ έπαιξε καθοριστικό ρόλο ότι επιχειρούσαν τα εναέρια μέσα. Ήταν σημαντικότατη η συνεισφορά τους, ήταν καθοριστική. Έτσι μπόρεσε να καταστεί ελεγχόμενη, διότι η αρχική εικόνα ήταν ότι υπήρχαν πολλά και διαφορετικά μέτωπα και δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση μόνο οι επίγειες δυνάμεις να οριοθετήσουν τα μέτωπα αυτά.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης, για το οποίο αναμένονται αύριο τα τελικά αποτελέσματα, σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές από τη Ζάκυνθο. Όντως έτσι είναι, νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος με πολυοργανική ανεπάρκεια στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, 56χρονος συμπολίτης μας, πατέρας δύο παιδιών, αγρότης μάλλον, ή κατάγεται από αγροτική περιοχή, και με έντονη συμπτωματολογία που παραπέμπει σε λεπτοσπύρωση. Στην παρούσα φάση το κρούσμα δεν έχει επιβεβαιωθεί και επίσημα, θεωρείται ως ύποπτο κρούσμα. Ο άνθρωπος αυτός είχε 10 μέρες πυρετό, άργησε να περιστεί στο νοσοκομείο, προφανώς δεν υποψιάστηκε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχουν γίνει μια σειρά από εξετάσεις, αναμένονται όμως τα τελικά αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων από την Αθήνα ενδεχομένως και από άλλες περιοχές, που θα επιβεβαιώσουν ή όχι αν πρόκειται για λεπτοσπύρωση. Πάντως είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εν λόγω συμπολίτης μας. Κάνουν προσπάθεια οι γιατροί να τον κρατήσουν στη ζωή και μένει να δούμε αν όντως είναι κρούσμα λεπτοσπύρωσης ή κάτι άλλο που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα ποντίκια και πολύ περισσότερο σε αυτούς που κάνουν αγροτικές εργασίες και είναι εκτεθειμένοι αν δεν φορούν γάντια κτλ. Και έρθουν σε επαφή με τα ούρα ή με τα περιπτώματα των τροχτικών. Να πούμε εδώ ότι τον περασμένο Απρίλιο είχαμε 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα λεπτοσπύρωσης στη Ζάκυνθο, ένα εκ των οποίων θανατηφόρο και μάλιστα είχε έρθει στο νησί τότε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που έκανε αυτοψία στις ευάλωτες περιοχές ή στις επίμακες περιοχές και συνέστησε να ακολουθούνται τα προληπτικά μέτρα από τους αγρότες και όχι μόνο. Είναι κάτι πάντως που δείχνει ότι οι τοπικές αρχές, είτε μιλάμε για το Δήμο είτε για την περιφέρεια, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δεν κάνουν μειοκτονία στο σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλά τροφτικά σε όλο το νησί, σε χωράφια, δρόμους, χαντάκια και παντού. Mm-hmm. Και ότι και οι επιχειρήσεις επίσης δεν κάνουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο σε σχέση με τη μειοκτονία. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να πάρουν θέση οι τοπικές αρχές, γιατί εδώ χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και το νησί είναι πολύ ψηλά στη λίστα των κρουσμάτων λεπτοσπύρωσης. Τα Ιόνια νησιά είναι στην πρώτη θέση και ενδεχομένως πανελλαδικά να έχει και την πρωτιά. Αν όχι την πρωτιά, είναι σε μία από τις πρώτες θέσεις πανελλαδικά με κρούσματα λεπτοσπύρωσης.
0: Μάλιστα.
6: Ελπίζουμε
0: να είναι ευχάριστα τα νέα για τον 56χρονο.
6: Και αύριο θα ξέρουμε το αργότερο αν όντως είναι λεπτοσπύρωση ή κάτι άλλο. Αλλά όλες οι ενδείξεις μέχρι τώρα
0: οδηγούν
6: στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για κρούσμα λεπτοσπύρωση και μάλιστα ότι είναι πολύ σοβαρή κατάσταση ο συμπολίτης μας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Thank you. κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στη Δημοτική Κοινότητα Γέρμα της Καστοριάς. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
7: Για άλλη μία φορά προβληματίστηκαν οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας με το νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων που εμφανίστηκε στην τυπική κοινότητα Γέρμα της περιοχής της Καστοριάς, το θέμα που απασχόλησε και κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου εκεί η απάντηση ήταν ότι ήδη έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσουν τη διασπορά της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής της Καστοριάς, αλλά και όλες τις Δυτικές Μακεδονίας. Λήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα και από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ενώ η κτηνοτροφική μονάδα αριθμεί πάνω από 150 εγωπρόβατα. Για άλλη μια φορά, αρμόδιοι φορείς τονίζουν την αναγκαιότητα να λαμβάνονται όλα τα προστατευόμενα μέτρα από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, έτσι ώστε οι κτηνοτροφικές τους μονάδες να προστατεύονται και από την έλευση ατόμων, οι οποίοι θα πρέπει να προσέχουν πού πατάνε και τι μεταφέρουν, αλλά και να γίνονται οι απαραίτητες απολυμάσεις στις κτηνοτροφικές μονάδες, προκειμένου να μην υπάρχει διασπορά της ζωονόσου τόσο στην Καστοριά όσο και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Εμπεριστατωμένη πρόταση για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας στη Λέσβο μετά τις σοβαρές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης του αφθόδους πυρετού θα καταθέσει με τη συνδρομή επιστημόνων ο φορέας πρωτογενούς τομέα, όπως ανακοινώθηκε χθες στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής στην ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε ο φορέας και που έγινε σαφές ότι η κατάσταση στη Λέσβο είναι πολύ δύσκολη και δεν υπάρχει καμία συζήτηση από τους αρμόδιους για την επόμενη μέρα. Να πάμε στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο και στη Μυρσίνη Τζινέλη που έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλώς μεσημέρι.
8: Πράγματι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Η χνηλάτιση του νησιού 4 μήνες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει νόημα πλέον, αφού εντοπίζονται νέα κρούσματα στις αρχικές περιοχές, όπως είπαν χθες οι επιστήμονες. Οι υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες. Κανένας σχεδιασμός δεν υπάρχει ούτε για την ανασύσταση των κοπαδιών, ούτε για τη θωράκιση του νησιού σε νέες επιζωετίες που υπάρχουν από τη γείτονα. Ενώ την ίδια ώρα κινδυνεύουμε να χάσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς οι κτηνοτρόφοι νιώθουν αβοήθητοι και θα εγκαταλείψουν την κτηνοτροφία αν δεν υπάρξει κάποιο σχέδιο. Χθες λοιπόν ο φορέας πρωτογενός τομέα σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής του Απιθύτα πραγματοποίησε αυτή την ενημερωτική συνάντηση με καλεσμένους επιστήμονες του κλάδου, κτηνιάτρους, μικροβιολόγους, ειδικούς πάνω στο θέμα αυτό. Και έγινε σαφές ότι αν δεν υπάρξει ένα σχέδιο, η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη. Το κόστος του εμβολιασμού για τον αφθόδη πυρετό είναι μεγάλο, αλλά το κόστος του μη εμβολιασμού στη φάση που βρισκόμαστε είναι μεγαλύτερο, σημείωσε ο Γιώργος Αρσένος, καθηγητής του τμήματος κτηνιατρικής του Απιθύτα, απαντώντας σε ερωτήσεις κτηνοτρόφων στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο. Ο κ. Αρσένος τόνισε ότι στόχος είναι να συνταχθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την επανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου στο νησί. Πρέπει να υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε και πώς θα γίνει αυτή, με τέτοιο τρόπο που να μην απειλούνται εκ νέου με ζωνόσους στα νέα κοπάδια, αλλά και για να κρατήσουμε τους κτηνοτρόφους στην κτηνοτροφία. Η επανασύσταση, μάλιστα, πρέπει να γίνει με την τοπική φυλή προβάτου του και μόνο. Έγιναν πάρα πολλές ερωτήσεις, θα πρέπει να σου πω, από κτηνοτρόφους που ουσιαστικά κατέγραφαν την αγωνία τους για το εάν θα υπάρχουν αύριο οι ίδιοι στην κτηνοτροφία του νησιού. Αυτό που έγινε σαφές από τους επιστήμονες ήταν ότι εκείνοι θα καταθέσουν την πρόταση. Δεν ξέρουν αν θα γίνει αποδεκτή, όπως δεν έγιναν αποδεκτές και οι άλλες προτάσεις που έχουν μέχρι στιγμής καταθέσει. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ στο θέμα του αφθόδους πυρετού και δεν πρέπει να καθυστερούμε άλλο. Πρέπει να συνταχθεί ένα σχέδιο. Θα παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή, καταγράφουμε τις αγωνίες των ανθρώπων και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Για 2 χρόνια, από το 2022 έως το 2024, η πολεοδομία Ρόδου λειτουργήσε εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών σε πλήθος περιπτώσεων, σύμφωνα με το πόρισμα που εξέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το οποίο διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας πει περισσότερα. Μαριέτα, είναι μια υπόθεση η οποία αφορά την πολεοδομία Ρόδου και αν δεν κάνω λάθος είχαμε και σχετικό ρεπορτάζ παλιότερα από εκεί, έτσι δεν είναι?
9: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι από τη Ρόδο. Να σας θυμίσω, το θυμήθηκες εσύ, ότι είναι η υπόθεση που είχε απασχολήσει το Πανελλήνιο τον Μάρτιο του 2025, όταν κλιμάκιο των εσωτερικών υποθέσεων εισέβαλε στην υπηρεσία δόμησης της Ρόδου, του Δήμου της Ρόδου, σε ώρα λειτουργίας, προχώρησε σε κατασχέσεις όλου του υλικού που βρέθηκε εκεί και σε προσαγωγές υπαλλήλων και ιδιωτών, κάποιες από τις οποίες στην συνέχεια έγιναν συλλήψεις και έχουμε μια υπόθεση που είναι ανοιχτή στη δικαιοσύνη. Τώρα, αυτό που προανέφερες είναι πράγματι το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που έκανε έλεγχο στην υπηρεσία πριν γίνει αυτή η έφοδος του εσωτερικών υποθέσεων. Εκεί βρέθηκαν πράγματι, θα μπορούσαμε να πούμε, όλες οι παθογένειες του συστήματος τελικά όταν διαβάσει κανείς τα ευρήματα. Πρέπει να πούμε ότι διαπίστωσε, για παράδειγμα, ότι υπήρχε ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιτημάτων για προέγκριση οικοδομικών αδειών, αιτήματα που υποβλήθηκαν πριν από τη λήξη της προθεσμίας για τη δόμηση κατά παρέκκληση σε οικόπεδα κάτω των 4 στρεμμάτων. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, αυτά τα αιτήματα ήταν... ήταν δηλαδή αριθμοί πρωτοκόλου που ουσιαστικά είχαν κρατηθεί με αυτόν τον τρόπο προκειμένου στην συνέχεια και όταν θα έλυγε η προθεσμία κάποιος που ήθελε να χτίσει σε οικόπεδο κάτω των 4 στρεμμάτων
0: να
9: πάρει ένα τέτοιο πρωτόκολλο, έναν αριθμό πρωτοκόλλου προκειμένου να προχωρήσει την υπόθεσή του. Αυτό είναι ένα από αυτά που βρέθηκαν. Φάνηκε ότι δεν υπήρχαν έλεγχοι, γενικά δεν υπήρχε έλεγχος στο πώς λειτουργούσε η υπηρεσία. Φάνηκε επίσης ότι υπήρχαν και πάρα πολλές καταγγελίες οι οποίες ήταν σε εκκρεμότητα. Για παράδειγμα, καταγγελίες για αυθαίρετη δόμηση. Όπως λέει το πόρισμα, έγινε ένας δειγματοληπτικός έλεγχος σε ένα μεγάλο αριθμό καταγγελιών και βρέθηκε ότι πολλές από αυτές παρέμεναν σε εκκρεμότητα χωρίς κανένας να ασχολείται μαζί τους. Είναι κάποια από τα στοιχεία αυτά, ξαναλέω, Βίκη, η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ εννοείται ότι οι υπάλληλοι που βρέθηκαν τότε να είναι υπόλογοι για όλα αυτά έχουν απομακρυνθεί από την υπηρεσία. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από την Δημοτική Αρχή της Ρόδου μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου προκειμένου να μετακινήσει προσωπικό από και προς την συγκεκριμένη υπηρεσία για να συνεχίσει να λειτουργεί βεβαίως.
0: Ναι.
9: Πρέπει να συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά ταυτόχρονα να προχωρήσει και όλη η διαδικασία διαλεύκανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Σειρά εξελίξεων είχαμε τώρα στο χώρο της νύχτας, καθώς είχαμε πολλές συλλήψεις στην Ηλία και στην Αχαΐα. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει. Χρήστο.
10: Ναι, έχουμε αρκετές συλλήψεις για σημαντικές υποθέσεις. Έχει μάλιστα δύο διαφορετικές υποθέσεις. Η πρώτη αφορά τη σύλληψη 6 ατόμων που προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε Ηλία τα περισσότερα άτομα, αλλά και στην Αχαΐα, στο πλαίσιο μιας έρευνας για οργανωμένες επιθέσεις που είχαν προηγηθεί και επεισόδια που σημειώθηκαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κυρίως στην Πάτρα και στο Ρίο. Μάλιστα για τους συλληφθέντες είχαν εκδοθεί εντάλματα για σύσταση συμμορίας, παράνομη προφορία και απόπειρα βίας με σκοπό τη σωματική βλάβη. Τώρα, τα 4 άτομα συνελήφθησαν στην Ηλία από τα 6. Συνολικά οι συλλήψεις έγιναν μέσα από οργανωμένη επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων και τη συνεργασία και της Ηλίας και της Αχαΐας των δύο πλευρών. Και προχωρούν έτσι και στην εξυγνίαση διαφόρων εγκλημάτων που έχουν κάνει αυτές οι οργανώσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για ξεκαθάρισμα της νύχτας, καθώς είχαν προηγηθεί πριν από αυτές τις συλλήψεις πολλές επιθέσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη συνέχεια αντικδικήσεις με καζάκια στις πολυκατοικίες που έμεναν μέλη της συμμορίας, με κάψιμο οχημάτων, με άγριο ξυλοδαρμό και συμπλοκή που έγινε στην παραλία του Σαβαλίων. Όλα αυτά προηγήθηκαν τις μέρες που μας πέρασαν. Μιλάμε για μια εμπλοκή ομάδας περίπου 15 ατόμων που εμπλέκονται σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Είχαν γίνει ήδη και δύο συλλήψεις το προηγούμενο διάστημα και τώρα με αυτή την οργανωμένη επιχείρηση συνελήφθησαν και ακόμη 6 άτομα, τα 4 στην Ηλία, τα 2 στην Αχαΐα. Βρέθηκαν και πάνω τους ποσότητες κοκαίνης, κυνηγητικά όπλα, γκλοπ, μαχαίρια κλπ. Και στη δεύτερη περίπτωση είχαμε ένα σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, με τη σύλληψη 3 ατόμων που διακινούσαν τα ναρκωτικά στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Η σύλληψη έγινε στην Πάτρα, διακινούσαν κοκαίνη και κάναβη και έγιναν έρευνες εδώ συγκεκριμένα σε δασικές εκτάσεις στα Ρωίτικα και το Παυλόκαστρο και στα σπίτια των συλληφθέντων. Αξίζει χαρακτηριστικά να σημειώσουμε ότι βρέθηκαν, εντοπίσει, κατασχέθηκαν 12 κιλά ακατέργαστης κάναβης και 530,4 γραμμάρια κοκαίνης. Η αξία μάλιστα των κατησκευμένων ποσοτήτων στην παράνομη αγορά εκτιμάται ότι θα απέφερε σε αυτή την οργάνωση περίπου 340.000 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα, οι τρεις συλληφθέντες, όπως και οι συλληφθέντες για την προηγούμενη υπόθεση, θα οδηγηθούν όλοι τους στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία, όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991 ο James Δαλαμάγκας, όπως αποφάσισε το Συμβουλίο Εφετών Πατρών. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη.
11: Μια διαδικασία η οποία διήρκησε 7 ώρες στο Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας. Το Δικαστικό Συμβούλιο λοιπόν έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του και αποφάσισε να μην εκδοθεί ο 56χρονος στις Αυστραλιανές Αρχές. Ως εκ τούτου, για τις δικαστικές αρχές της Πάτρας και της Ελλάδας δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία στη χώρα μας. Ο James Δαλαμάγκας είχε συλληφθεί, να θυμίσουμε, στις αρχές Ιουνίου στην Αιγιάλια μετά από διεθνές αίτημα των Αυστραλιανών αρχών για υπόθεση ανθρωποκτονίας που φέρεται να είχε τελέσει στην Αυστραλία. Στις 8 Ιουλίου αποφυλακίστηκε από το κατάστημα κράτησης Αγίου Στεφάνου και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι την οριστική κρίση επί του αιτήματος έκδοσης. Και να υπενθυμίσουμε ότι οι Αυστραλιανές αρχές τον κατηγορούν για τη δολοφονία ενός ομογενούς, του Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία φέρεται να σημειώθηκε το 1999 σε κέντρο διασκέδασης στο Σίδνεϊ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το θύμα έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να παρέμβει προκειμένου να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή. Με τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών, το αίτημα έκδοση απορρίφθηκε και ο James Δαλαμάγκας επέστρεψε στο σπίτι του που είναι στην κοινότητα Άλσου στις Αιγιάλιες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Αποζημίωση του αναδόχου ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το ΣΔΙΤ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη. Θα μας πει περισσότερα τώρα η Άσον Ταβλάς από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Μιλάμε για ένα έργο που είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ένα έργο ΣΔΙΤ. Έτσι δεν είναι, η Άσον?
12: Ακριβώς. Η αποζημίωση προς αναδόχους είναι 97 εκατομμύρια ευρώ. Η αποζημίωση την οποία ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και δημοσιεύτηκε χθες. Τώρα, με την ίδια απόφαση, η προγραμματισμένη παράδοση του έργου μετατίθεται για 11 Ιουλίου του 2028 αντί της 21ης Απριλίου του 2027. Η παράταση συνέχεται σε 447 μέρες και αναγνωρίζεται ότι δεν προκλήθηκε από την επαιτειότητα του ιδιωτικού φορέα. Να σας πω λοιπόν ότι το έργο αφορά τη μελέτη και κατασκευή και τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και την συντήρηση του οδικού μήματος από τον κόμμο Χερσονήσου Ηρακλείου έως την Νεάπολη, ενός δρόμου μήκους 22,5 χιλιόμετρων, και ουσιαστικά αφορά, η σύμβαση αφορά για διάρκεια 30 έτη βάσει του αρχικού σχεδιασμού. Τα 4 αφορούν την κατασκευή και τα υπόλοιπα 26 τη λειτουργία του οδικού άξονα. Εκεί τώρα στήθηκε ένα θέμα, διότι δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση λόγω της προβληματικής μελέτης όσον αφορά τις απολωτριώσεις, όπου οι δικαιούχοι προσέφηκαν στα δικαστήρια με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η μελέτη 4 χρόνια και να υπάρξει αυτή η αποζημίωση. Μάλιστα, δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία ακόμη για κάποια τμήματα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι αρκετά τα χρήματα, βέβαια. Και ο κόσμος εδώ προβληματίζει πώς έγινε αυτή η καθυστέρηση, πώς δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Μουσική. Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στον Αλμυρό, όπου βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, για τα εγγένεια της νέας γέφυρας του Ξηριά. Ένα έργο που θα λύσει σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα της περιοχής εκεί. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βί, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η αρχή έγινε για την ακρίβεια από το Δομοκό, καθώς το κυβερνητικό κλιμάκιο βρέθηκε και στη Στερεά Ελλάδα και κινήθηκε προς τη Θεσσαλία στη συνέχεια, προκειμένου είτε να επιθεωρήσει έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε να εγκαινιάσει προκειμένου την νέα γέφυρα στον ποταμό Ξηριά στην νότια είσοδο του Αλμυρού Μαγνησίας. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, βρέθηκε στο Δομοκό και συγκεκριμένα στο σιδηροδρομικό σταθμό, κάνοντας μάλιστα και τη διαδρομή, τη σιδηροδρομική διαδρομή Δομοκός Παλαιοφάρσαλο, προκειμένου να δει και από κοντά την εξέλιξη των έργων, καθώς το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε χτυπηθεί ανελαίητα κατά την περίοδο του Ντάνιελ, εκείνες τις ημέρες δηλαδή της μεγάλης κακοκαιρίας που προκάλεσε έντονες καταστροφές. Όπως τόνισε ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, πρόκειται για ένα μήκος 100 χιλιόμετρων τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία σε ό,τι αφορά έργα και θεωρεί ότι μέσα στους επόμενους μήνες τουλάχιστον το κομμάτι του σιδηροδρόμου, του ελληνικού σιδηροδρόμου όσον αφορά Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα είναι πλήρως λειτουργικό, πλήρως εξυγχρονισμένο προκειμένου να καλύπτει όλες τις μεταφορικές ανάγκες πολιτών και εμπορευμάτων. Ο κύριος Χατζηδάκης μαζί με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Δήμα, βρέθηκαν στη συνέχεια στον Αλμυρό, που εγκαινιάστηκε η νέα γέφυρα στη νότια του Μία και αυτή είχε πληγεί από τον Ντάνιελ, τουλάχιστον το οποίο έχει δόθηκε δίνεται στην κυκλοφορία με νέα τεχνικά χαρακτηριστικά, πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά και πιο ανθεκτική, όπως τονίστηκε.
0: Μάλιστα, βέβαια η επικοινωνία δεν είναι και η πιο εύκολη, καθώς ο συνάδελφος Χρυσόστομος Τρίμης είναι καθοδόν, ακολουθεί.
14: Οδεύουμε στα Φάρσαλα τώρα, γιατί έχουμε και την επιθεώρηση της γέφυρας στην Παλαιά Εθνική Οδό Βόλου Φαρσάλων, η οποία και αυτή είχε χτυπηθεί από τον Ντάνιελ. Και μιλάμε συνολικά για 14 γέφυρες σε όλη τη Θεσσαλία, οι οποίες αναβαθμίζονται, επανακατασκευάζονται, γιατί όπως είπε και ο κύριος Δήμας, δεν πρόκειται για έργα τα οποία πρόκειται για έργα μάλλον που κατασκευάζονται εξ αρχής, εκ βάστρων, και δεν πρόκειται για έργα τα οποία απλά αποκαθίστανται προκειμένου να δοθούν στις τοπικές κοινωνίες. Για τη σημασία των τοπικών κοινωνιών αναφέρθηκε και ο υφυπουργός ο κύριος Σταχιάς, ο οποίος είπε ότι τα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη, και όπως επισήμανε και ο κύριος Δήμας, μιλάμε για 1007 έργα αυτή τη στιγμή σε Στερεά Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
14: Αρκετά εκ των οποίων αφορούν έργα, κατασκευές που είχαν πληγεί από τον Ντάνιελ, και μιλάμε για 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 600 εκατομμύρια προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και είναι εξασφαλισμένα και τα χρήματα από τους εθνικούς πόρους, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου όλα αυτά τα έργα να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν όσο πιο σύντομα γίνεται και όσο πιο άρτια γίνεται στις τοπικές κοινωνίες.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάζεται σήμερα το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, μειώνοντας χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πρόκειται για το τμήμα 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας έως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας και το Κυπουργείο Γερβενών. Η τελετή των εγγενείων, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα, θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στον σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών Αγιοφύλου Τρικάλων. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 μειώνει χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα κατά περίπου 2 ώρες. έτσι θα φτάνει κανείς στην Αθήνα από τα Γρεβένα σε 4 ώρες και από την Κοζάνη και την Καστοριά στην Αθήνα σε περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά, σε 4,5 ώρες δηλαδή. Με την ολοκλήρωση και του βόρειου τμήματος του Ε65 παραδίδεται πλέον σε κυκλοφορία στο σύνολο του αυτοκινητόδρομος, ο οποίος συνολικά έχει 182,1 χιλιόμετρα, συνδέει την Ανατολική με την Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, ξεκινώντας έτσι από τον ημικόμβο του αυτοκινητοδρόμου Αθήνα-Θεσσαλονίκη, πριν τη Λαμία στο ύψος της Αντίλης και καταλήγει στον κόμβο της Εγνατίας Οδού 15 χιλιόμετρα δυτικά των Γρεβενών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ψηφίστηκε τώρα από τη Βουλή η παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτα στην κοινοπραξία Φραπόρτο. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, η Βουλή των Ελλήνων άναψε το πράσινο φως για τη νέα εποχή του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, κυρώνοντας χθες κατά πλειοψηφία τη σύμβαση παραχώρησης για τα επόμενα 40 χρόνια στην κοινοπραξία που αποτελείται από τις εταιρείες Fraport, την εταιρεία πηλέας συμφερόντων του Κωνσταντακόπουλου και την εταιρεία συμφερόντων του κ. Κουπελούζου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ανέμενε εδώ και καιρό η τοπική κοινωνία, καθώς η αναβάθμιση του αεροδρομίου αποτελούσε πάγιο αίτημα των φορέων της Μεσσηνίας. Θετικά για τη σύμβαση είχαν τοποθετηθεί κατά την ακρόαση στην διήμερη συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τόσο ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, καθώς και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξεκόρος. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε μόνο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα το καταψήφισαν. Τώρα να σου πω, Βίκυ, ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της πρώτης φάσης υπολογίζεται περίπου στα 125 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει νέο αεροσταθμό, αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις, ψηφιακά συστήματα και νέες υπηρεσίες για τους επιβάτες. Μέσα στους πρώτους 5 μήνες θα καταρτιστεί το συνολικό master plan, ενώ προβλέπεται υποχρεωτικές επεκτάσεις αν το αεροδρόμιο φτάσει στα όρια της χωρητικότητάς του. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, η επιβατική κίνηση αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο κίνηση επιβατών προς το τέλος της περίοδου της παραχώρησης. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η πέρυσι, για παράδειγμα, η κίνηση έφτασε στους 352.000 και ήταν μια κίνηση ρεκόρ. Ενώ φέτος ήδη το πρώτο εξάμεινο καταγράφει μια αύξηση κατά 9% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι μπαίνει σε μια νέα εποχή ο Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μερικώς αίρεται η απαγόρευση χρήσης του νερού στην Ιμφόπετρα, καθώς οι νεότερες μετρήσεις έδειξαν ότι το ουράνιο επανήλθε εντός των επιτρεπόμενων ορίων και το νερό μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται για πλήσιμο και μπάνιο. Παραμένει ωστόσο ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα, λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης φθοριούχων. Παύλο Σαρόχλου μαζί μας. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Και συγκεκριμένα στο χωριό Νυμφόπετρα του Δήμου Βόλβης, οι κάτοικοι εξυπηρετούνται με θεαλωμένα, καθώς το δίκτυο υδροδότησης ανιχνεύθηκαν το προηγούμενο διάστημα υψηλές ποσότητες ουρανίου και φθορίου. Ενημερώθηκαν οι κάτοικοι από την τοπική δημοτική επιχείρηση ίδρυψης και αποχέτευσης ότι είναι ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα. Οι ίδιοι, μάλιστα, όπως λένε, και δεν το καταναλώνουν, δεν πίνουν, αλλά πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται να κάνουν και μπάνιο με αυτό. Το δίκτυο τώρα του οικισμού τροφοδοτείται από δύο γεωτρήσεις. Η μία γεωτρήση είναι του Παλιοχωρίου, όπου καταγράφηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθοριούχων και του Προφήτη, στην οποία βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, σε αυτή εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις νητρικών. Η πτώση τώρα της στάθμισης στον Προφήτη άλλαξε την ισορροπία, με αποτέλεσμα να υπερισχύσει η παροχή από τη γεωτρήση Παλιοχωρίου, με συνέπεια το νερό του δικτύου να μην πληρεί τις απαιτήσεις για ανθρώπινη κατανάλωση. Τις τελευταίες μέρες, ωστόσο, η γεώτρηση του Προφήτη τροφοδοτήθηκε με νερό, έτσι μειώθηκε η συγκέντρωση ουρανίου εντός των θεσμοθετημένων ορίων. Πλέον οι κάτοικοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό για πλήσιμο, όχι για πόση, έως ότου αρθεί και η υπέρβαση της παραμύθου των φθοριούχων. Η δημοτική επιχείρηση τώρα Ίδρυψης Αποχέτευσης Βόλβης συνεχίζει τις δειγματοληψίες και τις απαραίτητες ενέργειες με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την καταλληλότητα του νερού, ενώ ελέγχονται και εναλλακτικοί τρόποι υδροδότησης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Μετά από μήνες καθυστερήσεων, κακοτεχνιών και έντονων αντιδράσεων, τα συνεργεία οπτικών ινών επιστρέφουν στους δρόμους των Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
18: Μαρίνα, καλησπέρα. Την επανέναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών στην πόλη των Ιωαννίνων αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, έπειτα από πολύ ωραία συνεδρίαση και έντονη αντιπαράθεση. Το Συμβούλιο ανακάλεσε προηγούμενη απόφαση του, με την οποία είχε ανασταλεί η χορήγηση των νέων αδειών διέλευσης και ενέκρινε νέες άδειες για εξκαφές σε δρόμους κυρίως στην περιοχή της Ανατολής. Η αναστολή είχε αποφασιστεί τον περασμένο Απρίλιο, προκειμένου να ασκηθεί η πίεση στην ανάδοχο εταιρεία για την αποκατάσταση των δρόμων και των σημείων στα οποία, σύμφωνα με το Δήμο και τους κατοίκους, είχαν καταγραφεί προβλήματα μετά την πραγματοποίηση των εργασιών. Κατά τη νέα συνεδρίαση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κατά πόσο έχουν αντιμετωπιστεί οι κακοτεχνίες και αν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την καλύτερη εκτέλεση και εποπτεία των εργασιών που θα ακολουθήσουν. Ο Αντιδήμαρχος Έργων ανέφερε ότι τα προβλήματα επισημάνθηκαν και στην εταιρεία και ότι υπήρξε ανταπόκριση από τους επιβλέποντες του έργου και σύμφωνα με τον ίδιο οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου το 50%, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου ως τον Αύγουστο 2027. Απ' την άλλη, οι εκπρόσωποι της εταιρείας υποστήριξαν ότι ήδη έχουν πραγματοποιήσει παρεμβάσεις αποκατάστασης και ότι υπάρχει συνεργασία και με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Αναγνώρισαν πάντως ότι υπήρξαν και αστοχίες και καθυστερήσεις, επισημένοντας ότι έχουν δοθεί οδηγίες για τη βελτίωση των διαδικασιών. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, ο κ. Τωμάς Μπέκας, υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα έργο ψηφιακής υποδομής, στρατηγικής σημασίας, το οποίο δεν μπορεί να σταματήσει και τόνισε ωστόσο ότι ο Δήμος οφείλει να ελέγχει την ορθή εκτέλεσή του και να παρέμβει όπου παρουσιάζονται προβλήματα.
0: Αλεξάνδρα.
18: Με την νέα απόφαση αυτή, για να ολοκληρώσω, μην σας καθυστερήσω, οι εργασίες για το δίκτυο των οπτικών ινών μπορούν να συνεχιστούν, ενώ ζητούμενο παραμένει η έγκαιρη και ποιοτική αποκατάσταση των δρόμων μετά τις παρεμβάσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Με έντονο προβληματισμό αποχώρησαν οι εκπρόσωποι των φορέων της Κρήτης από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ελληνικού Κτηματολογίου, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Ο Υπουργός, να πούμε, δεσμεύθηκε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει αν υπάρξει η δυνατότητα να δοθεί μεγαλύτερη παράταση. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
19: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και αφορά όλο το νησί. Θα σας πω όμως για τα Χανιά. Το 63,6% της επικράτειας του νομού εμφανίζεται ως δασικού ενδιαφέροντος, άρα διεκδικούμενη από το ελληνικό δημόσιο γη. Το ζήτημα που καίει σήμερα είναι ότι εκπνέει η προθεσμία των αιτήσεων διόρθωσης και αυτό επί της ουσίας δεν αντιμετωπίζεται. Έγινε λοιπόν εχθές η συνάντηση πάνω από την Αθήνα. Όπως είπατε και εσείς, δεσμεύτηκε ο αρμόδιος υπουργός ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει αν υπάρχει παράταση. Από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, ωστόσο, υπήρξαν μόνο υποσχέσεις ότι θα εξεταστεί αυτό το ενδεχόμενο. Δεν είχαν συγκεκριμένη δέσμευση. Το ελληνικό κτηματολόγιο παρουσίασε τεχνικές λύσεις που αναμένεται να αποσαφινιστούν εγγράφως. Οι φορείς τώρα της Κρήτης λένε ότι περιμένουν να πάρουν αυτή την πρόταση γραπτός, να αποφασίσουν αν συμφωνούν ή όχι με το περιεχόμενο. Φεύγουμε χωρίς κάτι συγκεκριμένο, ήταν η δήλωση της Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων. Ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης εμφανίστηκε έντονα προβληματισμένος, κάλεσε όλους τους πολίτες να σπεύσουν, να αξιοποιήσουν έστω και αυτή τη δυνατότητα της άτυπης παράτασης που δόθηκε μέχρι 3/9. Θα επαναλάβω ότι είναι τεράστιο το θέμα. Υπάρχει ο κίνδυνος με τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή δηλώσεων να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η καταγραφή της κτηματογράφησης και ως εκ τούτου χιλιάδες ιδιοκτησίες θα θεωρηθούν ως αγνώστου ιδιοκτήτη, γεγονός που συνεπάγεται τη δικαστική διεκδίκηση του ακινήτου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Μία 69χρονη έχασε χθες το απόγευμα τη ζωή της στη Μελιβία Αγιάς στη Λάρισα, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών έπεσε από το τρακτέρ. Η Μίνα Μαυρογιάννη θα μας πει περισσότερα. Μίνα.
20: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Χθες αργά το απόγευμα, μια είδηση η οποία συγκλώνησε το μικρό χωριό της Αγιάς, τη Μελιβία Αγιάς. Η άτυχη 69χρονη βρίσκονταν στο χωράφι της χθες το απόγευμα, εκτελούσε αγροτικές εργασίες, κάποια στιγμή έπιασε μπόρα. Η γυναίκα αποφάσισε να πάρει το δρόμο του γυρισμού. Στην προσπάθειά της όμως να βγει από το χωράφι με το τρακτέρ, έχασε τον έλεγχο του αγροτικού μηχανήματος, με αποτέλεσμα λόγω των έντονων αναπηδήσεων να βρεθεί στο έδαφος και να τραυματιστεί θανάσιμα. Την γυναίκα εντόπισαν νεκρή, εκεί και η συγχωριανή της, και βεβαίως να πούμε ότι η έρευνα διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Αγιάς. Τώρα, μιας που έλεγα για την μπόρα που έπιασε χτες, να σας πω ότι σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στη Λάρισα όσον αφορά τον καιρό. Θα έλεγα ότι έχουμε δροσιά, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Ωστόσο, για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας προειδοποιεί ότι τα ανατολικά της Θεσσαλίας θα είναι στις περιοχές όπου θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Ναι. Οπότε είμαστε σε επιφυλακή. Παραμένουμε σε επιφυλακή.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μίνα. Μία περίεργη υπόθεση με πυροβολισμούς απασχολεί τις τελευταίες ώρες στις διοκτικές αρχές στο Ηράκλειο. 29χρονος κατήγγειλε πως δύο άλλοι νεαροί του έστησαν ενέδρα πυροβολώντας εναντίον του σε ορεινή περιοχή του Δήμου Βιάννου. Οι δύο νεαροί που αναζητούνταν παραδόθηκαν αυτοβούλως και αντέστρεψαν την κατηγορία στις καταθέσεις τους, λέγοντας ότι συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Στην τελική και οι τρεις έχουν συλληφθεί και ο Γιώργος Παπαδάκης είναι μαζί μας. Γιώργο.
1: Λοιπόν, Βίκαιο, 29χρονος, προσήλθε την Τρίτη το

0: αδέλφια που παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, κατήγγειλα το αντίστροφο, ότι ο 29χρονος ήταν αυτός που άνοιξε πύρα εναντίον τους και όχι οι ίδιοι εναντίον του. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν βεβαίως και τους τρεις. Έχει διαταχθεί ανάλογη ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί ποιος από τους τρεις τελικά κρατούσε πιστόλι και η έρευνα συνεχίζεται. Οι τρεις θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα Ηρακλείου για να διευκολύνει και η δικαιοσύνη την προσπάθεια διελεύκανσης της υπόθεσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Την εντολή τώρα για άμεση διακοπή χρήσης υγρά αερίου αλλά και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το προσκοπικό κέντρο στο Βίδο έλαβε ο Δήμος από την πυροσβεστική μετά και την εκδήλωση φωτιάς χθες στην κουζίνα του κέντρου. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Βίδου που αυτές τις μέρες φιλοξενεί την κατασκήνωση των προσκόπων. Η πυρκαγιά, όπως είπες και εσύ, ξέσπασε στην κουζίνα κτηρίου στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές, ενώ ένας κατασκηνωτής τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπόλεγχο από τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης με τη χρήση των μέσων πυροπροστασίας, ενώ στο Βίδο έσπευσε και πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής. Τίποτα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από μπουκάλα υγρά αερίου που ήταν στην κουζίνα. Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις ένα 24ωρο μετά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη λειτουργία των δημοτικών κατασκηνώσεων και των προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο, καθώς δεν είχε εξασφαλιστεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας, ενώ στην νησίδα υπάρχει συσσωρευμένη κάψιμη ύλη. Την ίδια ώρα ο Δήμος είχε παραχώρησει τη χρήση του χώρου στους προσκόπους με την ευθύνη της κατασκηνωτικής δράσης να βαρύνει το φορέα διοργάνωσης. Και έτσι φτάσαμε στο χθεσινό αποτέλεσμα. Η πυροσβεστική υπηρεσία Κέρκυρας να απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών αερίου στο νησί. Ωστόσο, οι προσκοπικές δράσεις αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Την έντονη ανησυχία της τώρα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού μετά την καλοκαιρινή περίοδο εκφράζει μέσω επιστολής προς τους αρμόδιους φορείς η Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανάφης. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η επιστολή της Ένωσης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για ακόμα μια φορά οι κάτοικοι του νησιού γίνονται μάρτυρες ενός επαναλαμβανόμενου ακτοπλοϊκού ξεπεσμού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ένωση του νησιού, που τους υποχρεώνει αντί να ασχολούνται με τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους και στο πώς θα ανταποκριθεί και η τοπική κοινωνία στις υποχρεώσεις της, να αναγκάζονται επανειλημμένως να ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα το οποίο αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου. Όπως καταγγέλει η Ένωση από την 1η Σεπτεμβρίου κιόλας, το νησί επανέρχεται σε χειμερινούς ρυθμούς απομόνωσης, καθώς τερματίζονται τα δύο επιπλέον δρομολόγια της θερινής περίοδου του πλοίου Blue Star 1 και πλέον το νησί θα εξυπηρετείται μόνο από δύο δρομολόγια την εβδομάδα από το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, επισημαίνει πως τα δρομολόγια του Μαΐστρου της Ένωσης Λεμπούχων Σαντορίνης αγνοούνται μετά τις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ συνεχίζει να είναι άφαντο το ενδοκυκλαδικό δρομολόγιο που εξυπηρετούσε την Ανάφη, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών και στην επιμήκυνση της θερινής περίοδου. Οι υποσχέσεις δεν έγιναν πράξη, αναφέρει η Ένωση, σημειώνοντας πως η συρρήκνωση της τουριστικής περίοδου είναι πια δεδομένη, η ζημιά ανυπολόγιστη, είμαστε σε πλήρες αδιέξοδο και η διαφορία των υπευθύνων είναι παροιμιώδης, αναφέρουν ενισχύοντας το αίσθημα ανασφάλειας και αγανάκτησης των κατοίκων και των επιχειρηματιών.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγκαινιάζεται σήμερα ο φωτισμός του εμβληματικού βράχου της Μονεμβασιάς. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, το έργο ξεκίνησε το 2022 από τον Δήμο Μονεμβασιάς με προγραμματική σύμβαση ανάμεσα τότε στο Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Μονεμβασιάς και την Αναπτυξιακή Πάρνονα. Η χρηματοδότηση είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ και έγινε μέσα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η μελέτη του φωτισμού έγινε από τη βραβευμένη σχεδιάστρια Ελευθερία Ντεκό. Υπάρχουν διάφορα σενάρια φωτισμού ανάλογα με τις φάσεις του φεγγαριού και το αστρικό χρονόμετρο, Βίκη, τα οποία βέβαια θα ρυθμίζονται μέσω οπτικής ίνας με φωτιστικά σώματα. Το δίκτυο φωτισμού θα λειτουργεί σε χαμηλή τάση και θα υπάρχει πρόβλεψη να μην επηρεάζεται από αυξομοιώσεις στην τάση του ρεύματος σε τυχόν διακοπές ρεύματος. Το σύστημα φωτισμού έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και γι' αυτό δεν απαιτήθηκε επάφραση της ισχύως του ηλεκτρικού ρεύματος στο κάστρο. Εμβληματικό έργο, αμήν τι άλλο, ένα αίτημα

0: χρόνων ολοκληρώθηκε. Σήμερα λοιπόν η τελετή των εγγενείων συνδυάζεται με διήμερες εκδηλώσεις στην περιοχή με αφορμή και την αναπαράσταση της ναυμαχίας της Μονεμβασιάς, κάτι πολύ σημαντικό με πολύ κόσμο αυτές τις ημέρες η περιοχή.
1: Μάλιστα, και αν δεν κάνω λάθος θα ακολουθήσει και μια συναυλία εκεί Σταύρο, έτσι δεν είναι?
0: Πραγματικά έχουμε και την συναυλία, είναι κάτι πολύ σημαντικό όλο αυτό το οποίο έγινε, και επαναλαμβάνω έχει τη μελέτη του φωτισμού πραγματοποιήσει η βραβευμένη σχεδιάστρια Ελευθερία Ντέκο, τη θυμόμαστε όλοι από την δουλειά της και στην Ακρόπολη, όπως επίσης και σε άλλες έτσι, περιοχές και άλλα έργα. Έπεται και φωτισμοί, Βίκη, και σε άλλους βράχους, όπως στο Λεωνίδιο Κοινουρίας Αρκαδίας, της Ακροκορίνθου, επίσης στον ομό Κορινθίας, και όχι μόνο.
1: Έτσι ακριβώς. Σήμερα στις 9.30 το βράδυ θα έχουμε το φωτισμό, όπως είπαμε, του εμβληματικού βράχου της Μονεμβασιάς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα, τριήμερο φεστιβάλ μεσογειακών ήχων με καλλιτέχνες από την Πορτογαλία, τη χώρα των Βάσκων, και την Ιταλία, ξεκινάει σήμερα στα Γιάννενα. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκη, καλό μεσημέρι. Τρεις μουσικές βραδιές αφιερωμένες στους ήχους της Μεσογείου και της πορτογαλόφωνης παράδοσης φιλοξενούνται από σήμερα στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Sete Sois Sete Luas, που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιωαννιτών και το φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η αυλαία ανοίγει σήμερα στις 9 το βράδυ στον αύλιο χώρο του πολιτιστικού πολυχώρου Δημήτρης Χατζής με τον διακεκριμένο Πορτογάλο κιθαρίστα Γουστόντιου Καστέλου, έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της μουσικής φάντο, μαζί με τη τραγουδίστρια Άννα Πάουλα Κονσάλβες. Αύριο την ίδια ώρα στο Μουσείο Άργυρο Τεχνίας εμφανίζονται οι Κορόντσοι από τη χώρα των Βάσκων με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την παραδοσιακή βασκική μουσική με σύγχρονες επιρροές. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται το Σάββατο με την Απολιτάνα τραγουδίστρια και ηθοποιό Φιωρέντσα Καλοντζέρο, η οποία θα παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στη λαϊκή μουσική της Νάπολης. Το Sete Sois Sete Luas συμπληρώνει φέτος 34 χρόνια παρουσίας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή πολιτιστικά δίκτυα της Μεσογείου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πιθανόν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο Βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 31 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Μετά τον απειλητικό καύσωνα, θα έρχεται η απειλητική κακοκαιρία με καιρό που θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο, μάλλον παρά Ιούλιο. Έκλεισε το μέτωπο του μίνι καύσωνα, ευτυχώς. Αυτό που δεν λέει να κλείσει με τίποτα είναι το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, η οποία παραμένει στις φλόγες. Όπως δεν κλείνει και το μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα μας, με νέο πεδίο Ιωδόξης Λαμπρό, τη συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μια συζήτηση που έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, ειδικά που ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις αγωγής. Μια μέρα δύσκολη και μαύρη σε κάθε περίπτωση, χρόνια μην ξεχνάμε συμπληρώνονται από την μεγάλη τραγωδία στο Μάτι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 23 Ιουλίου του 2023. 26 με συγχωρείτε και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δωρέα Κιμίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πράσινο φως από το Κισέα για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλλέα και 10 ακόμα εξοπλιστικά προγράμματα. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ σε σχέση με το 2025 που ανακοινώθηκαν σήμερα. Μέτρια άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στα Ινόφυτα σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έντονη κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες, σύμφωνα με έκτατο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στη Βουλή ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι που σήμερα συμπληρώνεται 8 χρόνια από την καταστροφική φωτιά. Και τέλος τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κάτι που δεν είναι καθόλου μα καθόλου συνηθισμένο, μια τέτοια κίνηση, ειδικά τον Ιούλιο στη χώρα μας. Ξεκινάει λοιπόν 48ωρη κακοκαιρία με καταιγίδες. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε και όλες τις εξελίξεις από την πολιτική ατζέντα και την πολιτική αντιπαράθεση που μένεται σε πολύ μεγάλους βαθμούς. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με το τέλος στην αγωνία που σήμανε σήμερα για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι υποψήφοι ενημερώνονται μέσω email για τη σχολή στην οποία εισάγονται ή με τους κωδικούς τους μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια συντάκτριά μας, η οποία έχει μια πρώτη εικόνα και θα μας δώσει τα βασικά συμπεράσματα που βγάζει από το που κινούνται μέχρι τώρα οι βάσεις. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα που έχει σχηματίσει?
4: Καλό μεσημέρι. Με SMS ενημερώνονται τα παιδιά, όχι με email και με τη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
10: Να, ωραία,
4: οπότε έχουμε μικρές αυξομοιώσεις σχολές του 1ου, 3ου και 4ου πεδίου και πολύ μεγάλη άνοδο στις πολυτεχνικές, γιατί οι υποψήφοι έγραψαν αρκετά καλά σε μαθηματικά και φυσική. Να σας δώσω κάποια μια εικόνα. Στον πολιτικών μηχανικών, που είναι στο 2ο πεδίο στις πολυτεχνικές, έχουμε μεγάλη άνοδο από 823 μόρια έως 1775, η μεγαλύτερη άνοδο στην ιατρική. Άνοδος 125 έως 375. Στον αρχιτεκτόνων μηχανικών έχουμε άνοδος από 538 μέχρι 1190 μόρια.
10: Γενικότερα πάντως, με μια πρώτη ματιά, βλέπουμε ότι οι πολυτεχνικές σχολές αποτελούν το μεγάλο πρωταγωνιστή φέτος.
4: Ναι, γιατί είπαμε γράψαν πάρα πολύ καλά παιδιά. Mm-hmm. Τα παιδιά σε μαθηματική και φυσική, και έτσι αυξήθηκε ο ανταγωνισμός, ανέβηκαν οι βάσεις.
10: Καταγράφονται οι πιο εντυπωσιακές άνοδοι σε αυτά. Ναι, ναι. Πάμε στη νομική λοιπόν.
4: Μικρή πτώση καταγράφηκε στις νομικές σχολές, εκτός της Αθήνας, που η βάση εισαγωγής παρέμεινε σταθερή. Δηλαδή, όταν λέμε μικρή, μιλάμε μείον 20 μόρια και μείον 25 στην Κομοτηνή, μείον 20 στη Θεσσαλονίκη. Άνοδος επίσης μειώθηκε και στις σχολές πληροφορικής. Εδώ τα παιδιά γράψαν πολύ καλά στην πληροφορική φέτος και στα τμήματα μαθηματικών, εκτός της ΑΜΟΥ. Δηλαδή, πληροφορική έχουμε άνοδο από 20 μόρια έως 1700. Και μαθηματικά από 547 άνοδος μέχρι 1350, εκτός από τη ΣΑΜΟ που είναι μείον 685. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι μείον 685, γιατί δεν το δήλωσαν και πολύ. Έτσι, παίζει σημαντικό ρόλο και το τι δήλωσαν τα παιδιά στο μηχανογραφικό δελτίο.
10: Ακριβώς.
4: Να σας πω ότι η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Αθήνας. Εδώ έχουμε μείον 4.230. Είναι στην Αθήνα, είναι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο αυτό το τμήμα. Στο τμήμα Μουσικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο μείον 2.460 μόρια. Στο τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μείον 1.681 μόρια. Και κλείνοντας να σας πω και ένα άλλο στατιστικό, ότι άνοδο κατέγραψαν οι βάσεις εισαγωγής τριτοβάθμια σε 279 τμήματα, πτώση σε 164, και περιμένουμε να μας έρθει και το στοιχείο να δούμε πόσες και νέες θέσεις έμεινε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουμε περίπου περισσότερες από 9.000 και νέες θέσεις λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
10: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr, εκεί όπου πέρα από τις πολυτεχνικές σχολές, οι οποίες ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος φέτος των εξετάσεων, πέρα από αυτό λοιπόν που σημειώθηκαν εκεί εντυπωσιακές αυξήσεις στις βάσεις, οι παραδοσιακά περιζήτητες σχολές, όπως για παράδειγμα ιατρικές, οδοντιατρικές και στρατιωτικές, διατήρησαν τη δυναμική τους και παρέμειναν στην κορυφή των βάσεων. Και παρά το ωστόσο την υψηλή ζήτηση που εξακολουθεί να έχει, η ψυχολογία παρουσίασε μικρές απώλειες. Η ψυχολογία του Παντίου, για παράδειγμα, σημείωσε πτώση περίπου 20 μόριων, ενώ η ψυχολογία στο δημότικο κινήθηκε επίσης πτωτικά. Πρώτα συμπεράσματα ακούμε από τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Είναι μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
11: Έχουμε σε γενικές γραμμές, να σας πω, μία άνοδο στην ιατρική, η οποία ήταν αναμενόμενη, γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μορίων στην Αθήνα. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε μεγαλύτερη άνοδο, είχαμε άνοδο 375 μορίων και πήγε στο 18.350.
12: Βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο κτλ. Αυτό είναι στο κεφάλι μας, έτσι, γιατί διαχωρίζεται σε διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο.
11: Πολύ σωστά.
12: Ερωτήματα μάλλον, συγγνώμη, διαφορετικής δυσκολίας και τα λοιπά, έτσι.
11: Έχετε απόλυτο.
12: Είναι ένας τρόπος έτσι λίγο για να βάζουν κάποιους στόχους στα παιδιά, δεν είναι στην πραγματικότητα κανένα σοβαρό εργαλείο.
11: Όχι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει.
12: Όχι, το λέω πιο πολύ και για τον κόσμο. Παλιά είχε ένα νόημα όταν, ξέρετε, που αφήναμε βαθμούς. Τώρα που δεν αφήνουν, είναι διαφορετικό.
11: Ναι, είναι διαφορετικό. Όντως η διαφορά είναι αυτό που μετράει και ενδιαφέρει τα παιδιά, είναι ότι κάναν τις συγκρίσεις τους, και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές.
10: Να αφήσουμε τώρα λοιπόν προς το παρόν τις βάσεις. Υπάρχει και αναλυτικό δημοσίευμα της και αλλιώς και στο airnews.gr και να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Η νέα κλιμάκωση της έντασης πυροκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά έπειτα από 6 εβδομάδες. Ανησυχία επίσης προκαλούν και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κόστος του ρεύματος από την άνοδο του φυσικού αερίου. Πινελόπη Μητρούλια, η οικονομική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο για αυτή τη νέα ανησυχία που φουντώνει και πάλι σε όλο τον κόσμο για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Το Brent είναι αυτή την ώρα στα 98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90 δολάρια το βαρέλι. Έχουν ξεφύγει τελείως οι τιμές, προσεγγίζουν αυτό που είχαμε δει κατά την πρώτη φάση της κρίσης, όπου είχε φτάσει το Brent να πωλείται και 120 δολάρια το βαρέλι. Το 100 είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό έχει σαν συνέπεια βεβαίως να αυξάνονται οι τιμές στην εγχώρια αγορά, παρά το γεγονός ότι συνεχίζεται η προσφορά από την πλευρά των δηληστηρίων μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση για έκπτωση 5 λεπτών στον δίζελ και 10 λεπτών στη βενζίνη. Μετά τις εκπτώσεις, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην ελληνική αγορά είναι στο 1,988, που σημαίνει σχεδόν 2. Άρα σε πάρα πολλούς νομούς της χώρας είναι πάνω από 2 η μέση τιμή, και βέβαια πάρα πολλά πρατήρια σε όλη την Ελλάδα πωλούν πάνω από 2 ευρώ. Ενώ το δίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ την τιμή της αμόλυβδης και η μέση τιμή του σήμερα είναι στο 1,981. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η κυβέρνηση εξετάζει νέο πακέτο στήριξης των πολιτών έναντι της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Μάλιστα χθες ο κ. Χατζηδάκης έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι παρακολουθούμε την κατάσταση, δεν θα μείνουμε
10: με σταυρωμένα χέρια, όπως είπε. Ναι.
13: Ακριβώς, είπε χαρακτηριστικά, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, και έδωσε και ένα ποσό. Είπε ότι μέχρι τώρα έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την χρηματοδότηση μέτρων στήριξης των πολιτών έναντι της ακρίβειας που προκαλεί η ενεργειακή κρίση. Υπάρχουν διαθέσιμα, όπως είπε, άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, πολύ σύντομα, κατά πάσα πιθανότητα, θα δούμε νέες επιδοτήσεις στην τιμή, κυρίως στον δίζελ, γιατί αυτό είναι που ανησυχεί την κυβέρνηση, αφού δεν επηρεάζει μόνο την κίνηση, αλλά επηρεάζει και την παραγωγή και τις μεταφορές των προϊόντων, άρα τις τιμές των προϊόντων και τον πληθωρισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ρεύματος.
10: Ναι, να δούμε και τι μας περιμένει από εδώ και πέρα, βέβαια, έτσι.
13: Εκεί έχουμε μεγάλη αύξηση, ακριβώς λόγω του ότι καταρχήν είναι αυξημένη η ζήτηση εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά κατά δεύτερο λόγο συντείνουν μια σειρά από παράγοντες, όπως για παράδειγμα η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο έχει ξεπεράσει 65 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και το φυσικό αέριο είναι απαραίτητο ειδικά για τις νυχτερινές ώρες για την παραγωγή του ρεύματος. Η μέση τιμή στη χονδρική αγορά είναι στα 120 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν σε 92 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έτσι θα πρέπει να περιμένουμε νέες αυξήσεις που θα ανακοινωθούν από τους προμηθευτές την 1η Αυγούστου. Ακόμα δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τι ύψος θα είναι αυτές οι αυξήσεις. Θα πρέπει να κλείσει ο μήνας και άρα η χονδρική τιμή. Ωστόσο, πρέπει να θεωρείται βέβαια ότι θα έχουμε αυξήσει και στο ρεύμα.
10: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και γιατί όλα αυτά? Γιατί κλιμακώνεται, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη 12η νύχτα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, που επεκτάθηκαν και σε συνοριακό πέρασμα με το Ιράκ. Συνεχίστηκαν και τα ειρηνικά χτυπήματα σε χώρες του κόλπου, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης ότι έπληξαν 2 τάγκερ στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν στη Σαουδική Αραβία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε ενθοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης, και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε, μετά από 12 νύχτες πολεμικών επιχειρήσεων και επιθέσεων εκατέρωθεν. Έλενα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης στην περιοχή. Όπως είπε, στο 10 τη νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών και στα λιμάνια, στα στενά του Ορμούζ, στην Μπαταραμπάς, Μπουσέρ, Σιρίκ, Αχβάζ, αλλά και σε συνοριακό, σημαντικό συνοριακό πέρασμα και για το εμπόριο του Ιράν με το Ιράκ, όπου εκεί σύμφωνα με τους Ιρανούς σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 11. Σε απάντηση, το Ιράν έπληξε, όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, στόχους στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν αλλά και το Κουβέιτ, οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ή από τις χώρες της περιοχής. Τώρα να πούμε ότι επίσης οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι ένα πλοίο που επιχειρούσε να περάσει στα στενά του Ορμούζ έπεσε πάνω σε θαλάσσια νάρκη και σημειώθηκε έκρηξη, ενώ άλλα 2 αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή και να φύγουν από την περιοχή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε από τις Φιλιππίνες όπου βρίσκεται ότι το Ιράν παρακαλά, οι Ιρανοί παρακαλούν να καταλήξουν να κάνουν μια συμφωνία. Ωστόσο, όπως είπε, δεν φαίνεται να μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί κάθε φορά που υπάρχει μια συμφωνία κάποιος κάνει ένα χτύπημα από τους Ιρανούς, εννοεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Και όσον αφορά τις απειλές του Ιράν ότι η απάντησή τους θα είναι οφθαλμός αντί οφθαλμού, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι κεφαλή αντί οφθαλμού, τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο, μάλλον η κατάσταση και εκεί κλιμακώνεται, ενώ πολύ μεγάλη ανησυχία πλέον προκαλεί και το άλλο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα, με τους Χούθη της Ιεμένης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν 2 σαουδαραβικά τάνκερ, το ένα με πύραυλο κρούζ, το άλλο με ντρόουν. Η Βρετανική Υπηρεσία Ναυπηγείας επιβεβαιώνει για ένα χτύπημα και ότι το άλλο πλοίο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια να περάσει την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ οι Χούθη υποστηρίζουν επίσης ότι συνολικά τις τελευταίες μέρες, από τότε που ανακοίνωσαν τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, περισσότερα από 10 πλοία αναγκάστηκαν να αναστρέψουν την πορεία τους και να κατευθυνθούν προς το Σουέζ. Σύμφωνα πάντως με το Al Jazeera, πηγές των Χούθη απειλούν με κλιμάκωση της κατάστασης και των επιθέσεών τους, ακόμη και σε πλοία σαουδαραβικά που επιχειρούν να περάσουν από το Σουέζ, αν δεν αλλάξει η στάση της Σαουδικής Αραβίας απέναντί τους, ή και με επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε το Ιράν ότι πιέζει τους Χούθη να πραγματοποιήσουν αυτές τις επιθέσεις που σε κάθε περίπτωση ασκούν μεγάλη πίεση στην παγκόσμια οικονομία και με τα στενά του Ορμούζ κλειστά. Τώρα, να σου αναφέρω και ένα δημοσίευμα.
10: Και μάλιστα ο Ρούμπιο λέει, επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθεται να υποχωρήσουν απέναντι στις ενέργειες του Ιράν, έτσι.
14: Βεβαίως και όχι. Είπαμε τη χαρακτηριστική φράση του κυρίου Ρούμπιο, αλλά και αυτή είναι και η θέση του Αμερικανού Προέδρου, παρά το γεγονός ότι πληροφορίες υπάρχουν ότι συνεχίζεται η προσπάθεια σε διπλωματικό επίπεδο στα παρασκήνια των χωρών του κόσμου που έχουν και μεγάλο αντίκτυπο σε αυτούς αυτές οι επιθέσεις, ενώ και το Ιράν ανακοίνωσε ότι υπάρχουν επαφές με το Πακιστάν και για την κατάσταση στενά του Ορμούς και για την Ιεμένη. Να σου πω ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναφέρει ότι οι Αμερικανοί ενισχύουν σημαντικά τις δυνάμεις τους και στην περιοχή και σε ειδικές δυνάμεις και σε F-35, F-16, αλλά και σε νοσηλευτικό προσωπικό στο κύριο στρατιωτικό νοσοκομείο του στη Γερμανία. Ενώ το Axios αναφέρει ότι αυτή την εβδομάδα χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις και βομβαρδιστικά Β1 που έχουν πολύ μεγάλη εμβέλεια.
10: Αυτή τη στιγμή πάντως, Έλενα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Στη δεύτερη φάση του πολέμου που βρισκόμαστε, το στοίχημα είναι το ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το είπε εδώ στο Story News 35,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Σύριγος.
15: Σε αυτή τη δεύτερη φάση το ζήτημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα πλέον είναι τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Δηλαδή, οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα. Mm-hmm. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια οικονομία. Mm-hmm. Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. Mm-hmm. Στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες, mm-hmm. οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά.
12: Ναι.
15: Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε πρώτης 28ης Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στην παγκόσμια, στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. Θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια.
12: Μάλιστα.
15: Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός σε αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους mm-hmm. να πρέπει να πληρώνει διόδια. Mm-hmm. Τελείωσε η παγκόσμια, οι θαλάσσιες μεταφορές.
10: Mm-hmm. Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν στη Μέση Ανατολή, με τι ακριβώς συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες? Μήπως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χάσει τον έλεγχο στην κρίση με το Ιράν? Το ερώτημα αυτό τέθηκε από τον Δημήτρη Τάκη στον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κώστα Ιφαντή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
16: Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορούμε να εικάσουμε ότι ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ, όντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Mm-hmm. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει. Και δεύτερον, και αυτό είναι συνδέεται με το πρώτο, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μία ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, mm-hmm. τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8 και με φόντο αυτές τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ βρέθηκαν νωρίτερα επιτάπητο στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας που συνεδρία στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Πάμε στο Γιώργο Διανυσόπλο, τον αρμόδιο συντάκτη, ο οποίος καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας και θα μας πει περισσότερα. Στο επίκεντρο, λένε οι πληροφορίες, Γιώργο, βρέθηκαν τα οπλικά συστήματα που θα ενταχθούν στην περίφημη ασπίδα του Αχιλέα. Καλό μεσημέρι.
18: Όλοι έτσι είναι. Στην κορυφή αυτού του τεράστιου πακέτου εξοπλισμών βρέθηκε η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα του Iron Dome, ο σιδερένιος θόλος δηλαδή, με εκτιμόμενο κόστος που ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ από τη μια πλευρά, αλλά από την άλλη με κλειδωμένη ελληνική συμμετοχή, η οποία αγγίζει περίπου το 25%, ξεπερνά το 25% για να ακριβολογούμε, κάτι το οποίο ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι ο θόλος, ο οποίος είναι και το μεγαλύτερο αλλά και ακριβότερο και επιχειρησιακά πιο κρίσιμο να συμπληρώσουμε από όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα που συζητήθηκαν, 10 τον αριθμό, διότι έχει ως στόχο και αφενός να εδραιώσει, θα λέγαμε, μια πολυστρωματική αρχιτεκτονική για την αεροπορική προστασία και την άμυνα της χώρας από ένα ευρύ φάσμα απειλών, όπως είναι τα ντρόουν, όπως είναι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας, όπως είναι τα αεροσκάφη, τα μαχητικά αεροσκάφη βεβαίως, αλλά υπάρχει και διαδραματίζει σημαντικό βαθμό την αντιμετώπιση βαλιστικών πυράβλων. Να συμπληρώσω ότι σε αυτή την κατεύθυνση η χώρα μας θα ενσωματώσει μια σειρά από Ισραηλινά συστήματα, όπως είναι το David Shield, όπως είναι το Barak MX, πυραυλίνα ολαπή και τα Spider. Τώρα από εκεί και πέρα το πράσινο Κυσσέα έδωσε επίσης το πράσινο φως και για τρία νέα μεταφορικά αεροσκάφη τύπου C390 Millennium, τα οποία διαθέτουν προηγμένες επιχειρησιακές δυνατότητες, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι η συμφωνία αναμένεται να υλοποιηθεί με διακρατική συμφωνία ανάμεσα στη χώρα μας και την Πορτογαλία, με την εκτιμήση σίγουρα με τα όσα ανέφερε και ο Υπουργός της Άμυνας, κ. Νίκος Τέντια, σε δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το Κυσσέα. Οι παραδόσεις αυτών των αεροσκαφών θα ξεκινήσουν από το 2027 και θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2030. Είναι μια σημαντική προμήθεια, καθώς διπλασιάζει την ταχύτητα μεταφοράς, μπορεί να μεταφέρει μέχρι 100 άτομα. Και επίσης μπορεί να διαδραματίσει και ρόλο υπτάμενου τάνκερ για τον ανεφοδιασμό αρχιτικών αεροσκαφών. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει και η έγκριση από την Κυσσέα για να αποκτηθούν μη επανδρομένες πλατφόρμες, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Η χώρα μας πρόκειται να αποκτήσει δύο μη επανδρομένα αεροσκάφη τύπου Χείρων, τα οποία σε πρώτη φάση θα έχουν την ευθύνη της επιχείρησης για τα σύνορα αλλά και για θαλάσσιες περιοχές. Εν συνεχεία όμως θα μπορούν να αναλάβουν και αποστολές κρούσης, καθώς θα μπορούν να φέρουν και πυράβλους. Στην εξίσωση μπήκαν επίσης και 10 υποβρύχια οχήματα τύπου Βίκτα. Προορίζονται για την διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών και τις μονάδες της διοίκησης ειδικού πολέμου. Επίσης, να συμπληρώσουμε ότι έχει μεγάλη αξία και το γεγονός ότι η χώρα μας πρόκειται να προμηθευτεί επιπλέον 10 ντρόουν τύπου VIVAT. Τα ντρόουν αυτά αναμένεται να αυξήσουν σε 20 το συνολικό αριθμό μη επανδρομένων αεροσκαφών που θα έχουν οι ένοπλες δυνάμεις. Ήδη αυτά τα ντρόουνς έχουν δοκιμαστεί σε κυρισιακά, σε Ρόδο αλλά και Λέσβο, και μάλιστα υπάρχουν ιδιαίτερα θετικά χαρακτηριστικά από ό,τι μας έλεγαν νωρίτερα και οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας. Να πούμε επίσης ότι ο Κυσσέα ενέκρινε τις προμήθειες μικροδορυφόρων επιχείρησης, μάλιστα και με τη συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, κατευθυνόμενα βλήματα τύπου Hellfire για τα Apache και διόπτες διθερμής παρατήρησης, τα οποία θα δοθούν στους μαχητές.
10: Να μείνουμε σε αυτά, Γιώργο Διονυσόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Θελευέρη ημέρα. Σήμερα θελευέρη υπέτειος. 8 χρόνια συμπληρώνονται από την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. 23 Ιουλίου ήταν το 2018. Μια φωτιά άποψη πίσω τις 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, να θυμίσουμε, των οποίων 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στον δρόμο της φωτιάς, κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Πάμε στο ρεπορτέρ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δύσκολη μέρα, όπως καταλαβαίνεις, σήμερα, ιδίως για τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και τους επιζώντες αυτής της φωνικής φωτιάς το 2018. Το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων, στο εκκλησάκι, στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου, σε κόκκινο λιμανάκι. Ενώ για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί στις 7 στο μνημείο θυμάτων στο Νέο Βουτσά και στον Ιερό Ναό Αγίου Προδρόμου να τελεστεί τρισάγιο και προσκλητήριο νεκρών, και στη συνέχεια θα κινηθούν πεζοί, όσοι βρίσκονται εκεί θα κινηθούν πεζοί στον δρόμο της φωτιάς, θα κατέβουν δηλαδή από το Νέο Βουτσά που είναι λόφος και θα κατευθυνθούν προς το Μάτι, στην ίδια κατεύθυνση που ακολούθησε και η φωνική πυρκαγιά το 2018. Η κεντρική εκδήλωση θα γίνει στο λιμανάκι στο Μάτι, στο ναυτικό αθλητικό όμιλο, στις 8:30, όπου θα τελεστεί το τρισάγιο, και στη συνέχεια να σου πω ότι θα κάνουν πορεία παραλιακά μέχρι την Αργυρά Ακτή οι συμμετέχοντες. Μιλήσαμε με αρκετούς σήμερα συγγενείς θυμάτων αλλά και επιζώντες. Όπως μάλιστα κάποιος είπε σε μια συνέντευξή του, η πρόεδρος δηλαδή του συλλόγου, 8 χρόνια αλλά στην πραγματικότητα είναι 8 λεπτά, σαν να έχουν περάσει 8 λεπτά, δεν επουλώνονται.
10: Δεν κλείνουν οι πληγές και δεν μπορούν να ξεχάσουν οι άνθρωποι αυτά που έζησαν σε καμία περίπτωση, Ηλία.
19: Δεν επουλώνονται οι πληγές στο σώμα, μπορεί να επουλωθούν μερικώς, αλλά στην ψυχή δεν επουλώνονται. Οι μνήμες επιστρέφουν πιο δυνατές, όχι ότι έχουν φύγει ποτέ, αλλά σήμερα έχουν μεγαλύτερη ένταση. Και να σου πω κλείνοντας ότι δεν αισθάνονται ότι υπάρχει δικαίωση σε επίπεδο δικαιοσύνης. καθώς όπως σημειώνουν, οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν λίγοι κατηγορούμενοι και η ποινική τους μεταχείριση ήταν ελαφρά.
10: Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Το απόγευμα λοιπόν έχουμε την πορεία τιμή στο δρόμο της φωτιάς. Συγκλονιστική εντωμεταξύ κατάθεση ψυχής από την επιζήσα της τραγωδίας στην κυρία Κατερίνα Μαλά, η οποία μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και προέβησε μια απίστευτη καταγγελία για τη διαχείριση των σωρών της τραγωδίας εκείνες τις ημέρες. Για να την ακούσουμε.
20: Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Καυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών.
10: Ναι.
20: Επομένως δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός στάφος όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. Υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο για πάρα πολλούς μήνες μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
10: Μάλιστα.
20: Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου τους τηλεφώνησε ο ανώτατος αξιωματικός υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών να τους ενημερώσει ότι έχουν παραλάβει λάθος σωρό και τους προέτρεψε να μην πάνε στον εισαγγελέα για να μην μπλέξει η ιστορία, αλλά να πάρει εκείνος 2-3 δικά του παιδιά να πάνε στο νεκροταφείο, να θάψουν τον άνθρωπο και να θάψουν το σωστό.
10: Άρα για εσάς υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές.
20: Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μας, είναι για όλους μας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του, πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε.
10: Τώρα, τις δραματικές στιγμές της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, όταν οι κάτοικοι αναζήτησαν σωτηρία στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες, περιγράφει η Ιωάννα Γατοπούλου. Είναι η επιζήσα της τραγωδίας και μάλιστα η γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πύρινο εφιάλτη της 23 Ιουλίου του 2018. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Air News.
21: Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχα αυτή τη στιγμή. Λέω, δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκια από τον πολύ αέρα. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω, εντάξει, πετραδάκια είναι και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ, η Ποσειδόνος, που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων, ήταν τέσσερις. Δηλαδή, δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου τρεις ώρες κολυμπούσαμε και κάποια στιγμή, όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
10: Λοιπόν, πραγματικά να μην ζήσει άλλος άνθρωπος τέτοιες εμπειρίες και τέτοιες στιγμές. Τώρα, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει για το ποιες περιοχές εκδόθηκε αυτή η κόκκινη προειδοποίηση και πότε θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα στην Αττική και αν είναι συνηθισμένο να έχουμε τέτοιες ειδοποιήσεις και τέτοια έκτακτα δελτία τον Ιούλιο στη χώρα μας. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τι πιο επικίνδυνο από μια τέτοια κακοκαιρία σπάνιας υφής για τέλη Ιουλίου, θα έλεγα προσομοιάζει περισσότερο σε φθινοπορεινά συστήματα που έχουν δυναμικό αίτιο, που σκάβουν τη χώρα μας ψυχρές διαταραχές και φέρουν αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνο διότι θα υπάρχει κόσμο στις παραλίες, σε κατασκηνώσεις, στις διακοπές τους, στους δρόμους, σε στεριά και θάλασσες, οι συνθήκες θα είναι δυσμενείς. Πρέπει να δείξουμε πολύ μεγάλη προσοχή για κάποιες ώρες αύριο. Θα έλεγα από αύριο περίπου τις πρωινές ώρες μέχρι και το πρωί του Σαββάτου είναι το πιο κρίσιμο διάστημα κατά το οποίο στη χώρα μας θα έχουμε επικίνδυνη κακοκαιρία με ισχυρότατες καταιγίδες γενικευμένες. Θα έχουμε τοπικά δουρίνια, δηλαδή ξαφνικούς απότομους ρηπαίους ανέμους, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Νομίζω ότι παντού μπορεί να είναι τα φαινόμενα έντονα, όμως τα στοιχεία συγκλίνουν ότι πιο επικίνδυνα θα είναι σε περιοχές σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και στα γύρω-γύρω, δηλαδή στην κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Ιερία, η Μαθία, αλλά και σε περιοχές της Φθιώτιδας. Με ρώτησες για την Αττική. Ναι, και η Αττική θα βρεθεί υπό την επίδραση της κακοκαιρίας αυτής, με βροχές και καταιγίδες πιθανώς ισχυρές, κυρίως από αύριο το μεσημέρι και ιδιαίτερα θα έλεγα απογευματινές και βραδινές ώρες αύριο. Όπως και η Θεσσαλονίκη θα έχει έντονα φαινόμενα και τα αστικά κέντρα λοιπόν θα πληγούν. Και όπως και να έχει, αυτή η κακοκαιρία θα επιμείνει μέχρι και το πρωί του Σαββάτου σε Αιγαίο, Εύβοια και Κρήτη, με σταδιακή βελτίωση μέσα στο Σάββατο παντού. Θα μας μείνουν όμως οι ισχυροί βοριάδες, 7 μποφόροι, πες και 8 το Σάββατο στο Αιγαίο. Και από την Κυριακή πια θα έρθει το κανονικό καλοκαίρι έτσι ομαλά, με άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς να έχουμε επικίνδυνα φαινόμενα. Μέχρι τότε τεράστια προσοχή, ειδικά όσοι θα είναι έξω στις διακοπές τους σε θάλασσες, καλό θα είναι να προσέχουν πάρα πολύ.
10: Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, εμείς να θυμίσουμε ότι χωρίς ενεργός μέτωπο, ευτυχώς, είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο ασιαγροτοδασική έκταση στον Άγιο Θωμά στην Τανάγρα Διωτίας. Και επίσης, χωρίς ενεργό μέτωπο, ευτυχώς, είναι και η άλλη φωτιά που ξέσπασε επίσης νωρίτερα στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη φωτιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα. Στην είδηση μας έχει σοκάρει όλους. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτή, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
0: Ας μένει για μένα, εξεγνιάστηκε η δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου και συνελήφθη αργά χτες το βράδυ ο δράστης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Πρόκειται για έναν 28χρονο Αιγύπτιο που ταυτοποιήθηκε από αποτυπώματα στο γραφείο και το διαμέρισμα του δικηγόρου και από βιντεοληπτικό υλικό. Ο δράστης ήταν σεσημασμένος, είχε σημανθεί για παράνομη είσοδο στη χώρα και εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Είχε κάνει αίτημα για άσυλο, το οποίο μάλιστα είχε απορριφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα ισχυρίστηκε τουλάχιστον ο ίδιος στους αστυνομικούς ανθρωπιστών που τον συνέλαβαν, ανέφερε ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών και βγήκαν το βράδυ της Τρίτης για να πω το. Αργότερα την πρότεινε, όπως είπε ο δικηγόρος, τον πάγκινο στο σπίτι και τελικά κατέληξαν στο γραφείο και το διαμέρισμα του θύματος, όπου ισχυρίστηκε πάντα ο δράστης, του πρότεινε να ανέβει μαζί του. Εκεί ισχυρίστηκε πως το θύμα του έκανε κάποιες προτάσεις έναντι αμοιβής, τσακώθηκαν για κάποια κίνηση που έκανε το θύμα και άρχισε να του χτυπάει το κεφάλι δεξιά και αριστερά μέχρι που τον σκότωσε. Στη συνέχεια αφαίρεσε ένα λάπτοπ που είδε στο γραφείο και τράπηκε σε βγή, το οποίο παραδέχτηκε ο ίδιος πως πούλησε αμέσως έναντι 50 ευρώ, ενώ στο γραφείο δεν βρήκαν οι αστυνομικοί ούτε το πορτοφόλι του θύματος, αλλά ούτε και το κινητό του τηλέφωνο.
10: Θοδωρή Παναγιωτήδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η υπόθεση εξηγνιάστηκε σε χρόνο ρεκόρ, είπε εδώ στο Art News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
1: Πραγματικά, και προσπαθούσα σήμερα να θυμηθώ, είναι η αλήθεια, μιλώντας με τους συναδέλφους μου στο ανθρωποκτονιόνα, αν υπήρχε ξανά με άγνωστο δράστη ανθρωποκτονία και μάλιστα τόσο σκληρή ανθρωποκτονία, με τόσο γρήγορη εξιχνίαση. Νομίζω ότι οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν ξεπεράσει και τους ίδιους τους εαυτούς πλέον. Έχουμε εξιχνίαση ανθρωποκτονίας με άγνωστο δράστη, ουσιαστικά εντός των ορίων του αυτοφόρου. Ο δράστης έχει συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου. Έχει ομολογήσει την πράξη του. Βέβαια, έχουμε τη δική του θέση. Ναι. Όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε τη θέση του θύματος. Σημασία έχει βέβαια ότι ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή με άγριο τρόπο. Τουλάχιστον αυτό μας έχει μεταφέρει ο ιατροδικαστής και μας το μετέφερε και από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο σημείο. Του ασκήθηκε βία, ξυλοκοπήθηκε άγριο αυτός ο άνθρωπος με αποτέλεσμα να καταλήξει. Μας έδωσε κάποια στοιχεία και ο δράστης. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία να το, ναι.
10: να
1: το συζητήσουμε.
10: Να λύσουμε αυτό, ναι.
1: Γιατί ο άνθρωπος έφυγε πολύ, πολύ άγρια από τη ζωή και ξυλοκοπήθηκε άγρια και εδώ πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στο ότι είναι και μικρής ηλικίας ο δράστης. Μιλάμε για έναν 28χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αφαίρεσε με τέτοιο τρόπο τη ζωή ενός συμπολίτη μας.
10: Ενός 73χρονου άνθρωπου.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Εκεί όπου από τις προηγούμενες μέρες έτσι κι αλλιώς φουντώνει η αντιπαράθεση με σημείο αναφορά στη ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να υπόσχεται παρεμβάσεις για ενίσχυση στη μεσαία τάξη και των ελεύθερων επαγγελματιών, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη κοστολογημένα μέτρα, και με τα κόμματα σε αντιπολίτευση να τα αποδίδουν τα πυρά. Ενώ την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κλειό νέων αταράξεων μετά την ανεξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, να ξεκινήσουμε με τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην τελική φάση έρχεται από σήμερα η διαδικασία της προτείνουσας Βουλής με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Στην τελική φάση λοιπόν από σήμερα αυτή η διαδικασία, Νίκο, αλλά όλα θα κριθούν στην επόμενη Βουλή. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, έτσι όπως ήθεσε, Γρηγόρη, καλά το λες. Και μια διαδικασία που θα έπρεπε να είναι διαδικασία της συνένεσης έχει γίνει μέσα αυτό το κλίμα της αντιπαράθεσης, μια διαδικασία αντιπαράθεσης. Και αυτή με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην συνενούν σε καμία από τις προτάσεις που φέρνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ σε 15 από αυτά τα σημεία λέει παρόν, γιατί έχει καταθέσει τις δικές του προτάσεις, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα καταψηφίζει, καθώς και τα κόμματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης. Σήμερα είχαμε και μια είδηση από τον κύριο Σιλιανίδη, mm-hmm. ο οποίος είναι εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είπε ότι αποσύρεται η πρόταση αναθεώρησης της διάταξης του 81 του Συντάγματος για το συμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Και αυτό είπε να δείχνει την πολιτική ανωτερότητα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική της αυτοεπίθεση και το σεβασμό σε αυτή την κορυφαία διεργασία. Όπως είπες και εσύ, εδώ υπενθυμίζουμε ότι οι διατάξεις οι οποίες θα υπερψηφιστούν με 180 βουλευτές χρειάζονται μόνο 150 στην επόμενη Βουλή για να αναθεωρηθούν, και το ανάποδο, δηλαδή οι προτάσεις οι οποίες δεν θα λάβουν αυξημένη πλειοψηφία των 180 τώρα και θα λάβουν μόνο 150, θα χρειάζονται 180 στην επόμενη Βουλή. Mm-hmm. Μένει ένα ερωτηματικό, Γρηγόρη, αν θα δούμε τελικά αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή για το άρθρο 16 ή για τις διατάξεις που αφορούν το ακαταδίκτο των βουλευτών και των υπουργών. Αυτό μένει το άρθρο 86 του Συντάγματος, δηλαδή για τους υπουργούς περιευθύνει υπουργών. Αυτόν μένει να το δούμε. Και τώρα τα διαδικαστικά έχουν ως εξής. Τη Δευτέρα πάμε για την πρώτη ψηφοφορία. Υπενθυμίζω ότι πρέπει να γίνουν τρεις ψηφοφορίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η μία λοιπόν γίνεται μετά τη λήξη της συζήτησης, η οποία είναι αύριο, και θα γίνει αυτή η ψηφοφορία τη Δευτέρα. Ένα μήνα μετά ανοίγει η Βουλή η δεύτερη ψηφοφορία και μετά πλέον τις εκλογές στην επόμενη Βουλή για να δούμε αν θα υπάρξουν αναθεωρημένα άρθρα του Συντάγματος.
10: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας είχαμε στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς από το Βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, από όπου ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση για την Νοβάρτης. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στον Δήμο Βασιλεία Δαμόπουλο, ο Άδωνος Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κ. Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Αλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούνται αδικήματα. Μάλιστα, χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες στην τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Ο κ. Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει, θα βρει στο δικαστήριο, θα βρει στο δικαστήριο, θα αποφασίσει το δικαστήριο. Ως προς το αν είναι νέο στοιχείο, απίθυσα συμπεριλαμβάνει τη δικογραφία Νοβάρτη. Ναι. Γι' αυτό μιλάμε.
12: Ναι, ναι.
3: Έχει αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοθετηθεί. Τι άλλο θέλω να σας πω.
12: Μάλιστα.
3: Με ρωτάτε τώρα αν είναι σωστό. Εγώ το βρίσκω σωστό. Εσύ πώς το βρείτε λάθος. Μιλάμε για κάτι που είναι μέσα στην δικογραφία Νοβάρτη, αλλά δεν είναι νέο στοιχείο.
12: Είναι κατανοητό. Νέο στοιχείο δεν είναι.
3: Μπορεί να διαφωνεί, να συμφωνεί με οτιδήποτε σε μια δικογραφία.
12: Δημιουργεί εντυπώσεις βέβαια.
3: Το δικαστικό αποτέλεσμα δεν αλλάζει.
12: Ναι.
3: Το θέμα αυτό έχει ερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοθετηθεί.
12: Ναι.
3: Τέλεια. Δεν θα άξω τον κόπο να ξοδέψετε δευτερόλεπτο από τον πολύτιμο χρόνο.
12: Μια στιγμή.
3: Εάν δεν είχε πάει το ΠΑΣΟΚ, και εδώ το τομίζω.
12: Και όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, να... όλοι βγήκανε.
3: Παιδί μου, να πάει ο Πολάκης και η Ζωή,
12: ναι.
3: η Εθνότητα Ζακτών, η Δημοκρατία, δεν χάλασε ο κόσμο. Όλοι αυτοί ήταν με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλεκόμενοι στη Βορεία Νοβάρτη. Όλοι αυτοί ήταν. Οι υποστηρίζοντε στη Βορεία Νοβάρτη. Από την αρχή. Όμως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ καταγγείλαμε τη σκευωρία Νοβάρτη. Συμφωνούμε μέχρι εδώ.
12: Ναι.
3: Το ΠΑΣΟΚ επί σειρά ετών δεν έλεγε ότι είναι σκευωρία όλο αυτό το θέμα. Δεν προστάτευε τον Βενιζέλο, τον Στουρνάρα, τον Λοβέρδο, τον Κουντρουμάνι. Στελέχη που κατηγορούνται για τη σκευωρία Νοβάρτη.
12: Άρα θεωρείτε ότι εδώ υιοθετεί, ας πούμε, όλη την επιχειρηματολογία
3: μα
12: που υπήρχε
3: είναι
12: τότε.
3: Είναι δυνατόν ναι. το ΠΑΣΟΚ, σας λέω, που επί ναι. 8 χρόνια έλεγε για σκευωρία Νοβάρτη, να έρχεται χθε και να υιοθετεί τι καταγγελίε Αλμά εναντίον μου και να ζητάει την παραίτησή μου, αντιστρέφοντας όσα έλεγε το ΠΑΣΟΚ 8 χρόνια.
10: Λοιπόν, μένουμε στη Βουλή. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νεότερα, γιατί είμαστε μία ημέρα με τις καταγγελίες του κυρίου Σαλμάνδρεα, ο οποίος ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση της Νοβάρτης. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει εδώ στο σταθμό, όμως ο κύριος Σαλμάς δεν είπε για κάτι καινούριο. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το πιο ενδιαφέρον, θα έλεγα, από τα όσα έχουν προκύψει από τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά χτες κατά τη διαδικασία άρσης ασυλίας του στην Ολομέλεια, με αφορμή τη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του Υπουργού Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική επιστήμηση, νομίζω ότι εστιάζονται κυρίως στη στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς με ανακοίνωσή του ουσιαστικά έχει ζητήσει την παρέτηση του Υπουργού Υγείας, αν δεν μπορέσει να δώσει εξηγήσεις και να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές απέναντι στις βαριές καταγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη, ότι ο Υπουργός Υγείας ουσιαστικά είχε σχέσεις διαπλοκής και παρεμβάσεις υπέρ προστατευόμενου μάρτυρα και ουσιαστικά αυτό συνιστά παθητική δωροδοκία, όπως είπε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί τη Χαριλάτρουπη ότι για λόγους πολιτικού εντυπωσιασμού επαναφέρει ισχυρισμούς που είχαν περιληφθεί στη δικογραφία για την Νοβάρτης και υποστήριξε ότι το Πασόκ Πολωνότη στο παρελθόν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία χαρακτήριζε σκευωρία την υπόθεση Νοβάρτης, εμφανίζεται σήμερα να υιοθετεί τους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο Μάριος Σαλμάς. Στη γελοιότητα του Πασόκ, σημειώνει ο κύριος Γεωργιάδης και του Νίκου Αβουράκη, δεν μπορώ να μην απαντήσω, είπε και κατηγόρησε το Πασόκ ότι αντιμετωπίζει επιλεκτικά τη δικογραφία της Νοβάρτης, υπενθυμίζοντας ότι σε αυτή είχε περιληφθεί και πρώην πρόεδρος του κόμματος, εννοώντας τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον πρώην πρόεδρο του Πασόκ, ενώ χαρακτήρισε τον Μάριο Σαλμά φορέα παλαιών κατηγοριών κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε εδώ ότι ο κύριος Γεωργιάδης επίσης είπε ότι κατά την άποψή του λαϊκίζει ο φλιβερός πρόεδρος του Πασόκ με βάση τις αναρτήσεις τις οποίες έχει κάνει στα social media, και ότι είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές, και συνδέοντας τη στάση του Πασόκ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, είπε χαρακτηριστικά ότι είναι ικανός να πει ακόμη ο κύριος Αβουλάκης και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορήσουν εμένα. Και πρόσθεσε, μετά να ρωτούνται γιατί πάνε από το κακό στο χειρότερο. Να σημειώσω ότι και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ουσιαστικά εγκαλούν τη Νέα Δημοκρατία και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, προκειμένου να πάρει θέση απέναντι στις κατηγορίες του Μάριου Σαλμά, και όλοι συμφωνούν, τουλάχιστον όλη η αντιπολίτευση, ότι θα πρέπει να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση Νοβάρτης μετά την τοποθέτηση του Μάριου Σαλμά.
10: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε για το ζήτημα που προέκυψε. Ερωτήθηκε εδώ στο Air News Radio πριν από λίγο από τον Δημήτρη Τάκη ο Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αναρωτήθηκε τι έχει να φοβηθεί ο κύριος Γεωργιάδης. Για να τον ακούσουμε.
6: Εγώ λοιπόν ξαναλέω, κύριε Τάκη, ότι βάζουμε ένα πολιτικό ερώτημα. Μάλιστα. Το τι επιλέγει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο αξιολογείται με βάση το τρόπο τον οποίο μπορεί να βάζουμε ένα ερώτημα. Το ερώτημα, δηλαδή το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ θα ήταν να ήταν fake news το μήνυμα αυτό.
10: Μάλιστα.
6: Δεν είναι κανένα ψεύτικο μήνυμα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απάτη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλαστό. Είναι κάτι για το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης ήδη σήμερα
10: έχει απαντήσει.
6: Έχει την υποχρέωση να απαντήσει.
10: Ναι.
6: Δηλαδή θέλω να σας πω ότι βάζει τη δικαιολογία του, έχει κάνει τη μήνυση ο κύριος Σαλμά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα είναι να βάζει ερωτήματα.
10: Για το θέμα αυτό δέχθηκε πολλές ερωτήσεις νωρίτερα στο Press Room κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για τα όσα κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο κύριος Σαλμάς Άγιε?
7: Καλό μεσημέρι. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο, είπε ο κ. Σαμαρινάκη, σημειώνοντας ότι η δικαιοσύνη έχει αποφαλθεί και η σκευωρία έχει καταρρεύσει. Προφανώς παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στη θέση του κανονικά απάντηση στο σχετικό ερώτημα και ειδικά σε αυτή την υπόθεση. Όλος ο κόσμος ξέρει τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων μόνο και μόνο γιατί μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, κατά το νούμερο τη οποία λειτουργούσαν παρά Υπουργεία Δικαιοσύνη, ήθελε να κλείσει τους πολιτικούς αντιπάλους στη φυλακή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκη. Επανέλαβε δε πως η δικαιοσύνη επεφάνθη. Κάποιοι θέλουν, όπως είπε ξανά, να επαναφέρουν την υπόθεση από το παράθυρο. Ο Υπουργός Υγείας, είπε ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε και μάλιστα δεν έχει μείνει εκεί. Θα απαντήσει και ο κ. Σαλμάς και ό,τι έχει να πει περαιτέρω θα το πει στη δικαιοσύνη για όσα το έχει καταμαρτυρήσει.
10: Εν τω μεταξύ, είχαμε εξέλιξη και στην υπόθεση των Τεμπών. Να θυμίσουμε ότι στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη εισηγείται ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου να παραπευθούν ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Θεοδόπουλος και άλλα τρία πρόσωπα. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
19: ο κ. Μανάκης υποστήριξε πως η συγκεκριμένη διαδικασία δεν συνδέεται με τις καταγγελίες αντιπολίτευσης περί μπαζόματος στο στόχο της εγκάλυψης. Δεν έχει καμία σχέση το υποέρευνα και αξιολόγηση του δικαιοσύνη ζήτημα με τον μπάζομα της αντιπολίτευσης και την περιβόητη συνολιάδα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και υποστήριξε πως είναι άλλο τον μπάζομα με σκοπό της εγκάλυψης και άλλο η έρευνα της δικαιοσύνης για το αν ακολουθήθηκε σωστά η διαδικασία. Μάλιστα, παρέθεσε και πρόσθεσε πως απαντώντας σχετική ερώτηση και για τις δηλώσεις, παλαιότερες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, ότι όσοι μιλάνε για μπάζομα είναι για μπάζα. Ισχύει, όπως είπε στο ΑΚΕΡΕ, όσο στην έρευνα για το πεδίο έχουμε μια εισαγγελική πρόταση και επίκειται και η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Ανάλογα με την απόφαση, ενδεχομένως να έχουμε σύγκληση ειδικού δικαστηρίου, σημείωση χαρακτηριστικά. Ενώ αφήνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης τη στάση της απέναντι στη δικαιοσύνη, διαρωτήθηκε το αν είναι καλές για την αντιπολίτευση αποφάσεις και η κρίση των δικαστών του Αρείου Πάγου, ποιοι εισαγγελίες αρέσουν και ποιοι όχι. Να ξέρουμε, όπως είπε σκοπτικά και εμείς, πώς θα απαντάμε κάθε φορά.
4: Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Γεωργιάδης, τώρα Υπουργός Υγείας, μιλώντας εδώ στο News 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο αν εξελίξει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και βέβαιως και αν αυτή η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο δημιουργούν μια ατμόσφαιρα για την κυβέρνηση.
8: Την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη, τις εξελίξεις στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, κύριε Υπουργέ.
9: Δεν δημιουργούν καμία απολύτως.
8: Δεν δημιουργούν.
9: Πρώτα απ' όλα, το να γίνονται δικαστήρια είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Άμα κρίνει η δικαιοσύνη ότι πρέπει να δικαστεί ο κύριος Τριαντόπουλος, θα δικαστεί ο κύριος Τριαντόπουλος. Και ο Τριαντόπουλος παραμένει όπως όλοι μέχρι σήμερα αθώος. Προσωπικά πιστεύω στην αθωότητά του. Θεωρώ την υπόθεση αυτή περισσότερο προϊόν κομματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης παρά έχοντας νομική ουσία. Όμως αυτό το κρίνει το δικαστήριο. Δεν

0: υποχρεώσει όλοι. Να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
1: Πειρά κατά του κ. Φλωρίδη από τον εκπρόσωπο του Πασόκ Κώστα Τσουκάλα, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
2: Το λέω με την επιφύλαξη γιατί δεν έχουμε παραπομπή στο Δικαστικό Συμβούλιο. Ναι. Έχουμε μια εισαγγελική πρόταση. Μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά. Ναι. Όμως δεν μιλούσε αντίστοιχα προσεκτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν έλεγε ότι όλοι όσοι μιλάνε για την αλλίωση, τον μπάζομενη αλλίωση, είναι κατά μπάζα. Τώρα ποιο είναι κατά μπάζα?
1: Και εντωμεταξύ, σε κλείο νέων αταράξεων βρίσκεται το ΣΥΡΙΖΑ μετά την αναξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι Γρηγόρη. Ένα πόλεμο έχει ξεκινήσει, εν τα κακήτα, και από τη μεριά του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Φάμελου, ο οποίος δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του και επισήμως βεβαίως δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του. Δεν ήταν κεραυνό σε νεφρία βεβαίως. Δεν μπορούμε να το λέμε αυτό, το είχε εκδηλώσει την επιθυμία του ο ίδιος. Από την άλλη μεριά υπήρξαν αντιδράσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν το κρύβουνε. Θεωρούν ότι όποιος διαφωνεί και φεύγει από το κόμμα οφείλει να παραιτείται και να παραδίδει το κόμμα, την έδρα, την κοινοβουλευτική του έδρα στο κόμμα με τον οποίο εξελέγει. Μάλιστα εις εκ των ηγετών θεώρησε ότι πολύ δε περισσότερο αν είναι και πρώην πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να το κάνει. Υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Ναι, ούτως ή άλλως σήμερα σε λίγο ξεκινάει στο ΣΥΡΙΖΑ μια νέα συνεδρία πολιτικής γραμματείας. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια νεότερη ανακοίνωση. Πάντως οφείλω να σας πω ότι δεν ήταν και λίγοι εκείνοι οι οποίοι αντέδρασαν με την απόφαση να μην παρευρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην επέτειο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Μάλιστα, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, ίσως εξ αυτών είναι και ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος διαφώνησε με την απόφαση αυτή.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα, καθώς τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινιάζει σε λίγες ώρες από τώρα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Έναν άξονα που αλλάζει την πράξη της αποστάσης στην υπηρετική Ελλάδα. Πάμε στη Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μάνια, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στις 7 λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης παρουσία και του ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών εγκαινιάζει το τελευταίο τμήμα του Ε65. Είναι 46 χιλιόμετρα από τον κόμβο της Καλαμπάκας μέχρι τον κόμβο της Ευνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών. Ουσιαστικά με την παράδοση αυτού του τμήματος παραδίδεται και στο σύνολό του Ε65. Με αυτόν τον δρόμο λοιπόν, συνολικού μήκους 182 χιλιόμετρων, το ταξίδι από τη Λαμία ως την Ευνατία γίνεται μέσα σε 1 ώρα και 45 λεπτά, από 3 ώρες και κάτι που είναι σήμερα, κρατήστε τη διαφορά. Μειώνονται οι αποστάσεις έτσι από πολλά σημεία προς την Αθήνα, ενώνεται το λιμάνι της Οικουμενίτσας που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας στην Κεντρική Ευρώπη με το λιμάνι του Βόλου και στην ουσία ενώνεται η Θεσσαλία, η Στερεά με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Κουμπώνει λοιπόν και η Παθέ πάνω στον Ε65 και με την Εγνατία Οδό η σύνδεση αυτή κάνει τα ταξίδια και πιο σύντομα και βέβαια με τις πιο σύντομες προδιαγραφές.
1: Και ασφαλέστερα και πιο σύντομα.
4: Δεν ξέρω αν θες να δώσουμε χρόνους από που ας πούμε από Καρδίτσα.
1: Δώσε μας μερικά παραδείγματα βεβαίως και να κλείσουμε με αυτό. Δώσε μας μερικά παραδείγματα.
4: Καρδίτσα Αθήνα με τον Ε65 2 ώρες και 35 λεπτά. Τρίκαλα Αθήνα 3 ώρες από την
1: Από πόσο είναι σήμερα?
4: Σήμερα περίπου είναι με τον Ε65, επειδή το τμήμα αυτό έχει παραδοθεί, ήδη μπορεί κανείς να το κάνει το ταξίδι.
1: Ήδη σε αυτό μάλιστα.
4: Ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά θα μπορεί να το κάνει από Κοζάνη σε 4 ώρες, από το Μέτσοβο επίσης, από πολύ τα Γρεβενά σε αυτό το χρόνο.
1: Μάνια Γκουσιάρη.
4: Ήταν πολύ μεγαλύτερο, τουλάχιστον 2 ώρες περισσότερο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην Αίθουσα Σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται με τα πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να κατακαίουν περιοχές στην Νότια Γαλλία και στην Ισπανία, Έλενα.
5: Ναι, είναι ένα μεγάλο μέτωπο κατά και οι δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Μπορντό. Εκεί έχουν καεί ήδη πάνω από 20.000 στρέμματα και έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους χιλιάδες άνθρωποι, υπολογίζονται 12.000 άνθρωποι, ενώ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών και πυροσβεστικών μέσων προσπαθούν να θέσουν τις πυρκαγιές αυτές υπό έλεγχο. Τις τελευταίες ημέρες 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στις περιοχές που υπάρχουν αυτές οι πυρκαγιές, ενώ οι

0: Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, με 5 περιφέρειες της χώρας να βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Το ίδιο όμως και στην Ισπανία, και η Ισπανία αντιμετωπίζει νέο κύμα καύσωνα, ενώ ένα νέο μέτωπο μεγάλης πυρκαγιάς υπάρχει στο Τολέδο, νότια της Μαδρίτης, και εκεί υπήρξαν εκενώσεις πολιτών από κατοικημένες περιοχές. Πρόκειται για δασική πυρκαγιά και εκεί. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ήδη έχουν καεί στην Ισπανία από τις αρχές του καλοκαιριού 1.200.000 στρέμματα και οι πυρκαγιές αυτές ήταν 4 φορές χειρότερες σε σχέση με τις περσινές πυρκαγιές στην ίδια περίοδο.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα να φύγουμε από τη φρίκη αυτή με τον εφιάλτη, με τις πυρκαγιές στην Ισπανία και στην Νότια Γαλλία, να μείνουμε όμως στη Γαλλία, γιατί στο Λούβρο άνοιξε και πάλι για το κοινό αίθουσα Απόλλων για πρώτη φορά 8 μήνες μετά τη ληστεία των αυτοκρατορικών κοσμημάτων.
0: Τον Οκτώβριο του 2025 έγινε αυτή η ληστεία του αιώνα, όπως χαρακτηρίστηκε, η κινηματογραφική ληστεία, θυμόμαστε, Γρηγόρη στο Λούβρο. Υπήρξαν συλλήψεις για αυτή τη ληστεία, ωστόσο δεν έχουν βρεθεί τα αυτοκρατορικά κοσμήματα. Υπολογίζεται η αξία τους σε 88 εκατομμύρια ευρώ, αλλά σίγουρα η ιστορική τους αξία είναι ανεκτίμητη. Σε κάθε περίπτωση άνοιξε ξανά για το κοινό η αίθουσα Απόλλων και βέβαια με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς υπήρχαν τότε και πολλές αντιδράσεις για τα λοιπή, όπως είχαν χαρακτηριστεί, μέτρα ασφαλείας που επέτρεψαν στους ληστές να κάνουν αυτό το παράτολμο εγχείρημα.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αρχίζουν απόψε, σε λίγες ώρες από τώρα, το ταξίδι τους στα ευρωπαϊκά κύπελλα ποδοσφαίρου. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εγκαινιάζουν σήμερα τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο με τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους στα προκριματικά. Ο Μεν Δικέφαλος στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και οι πράσινοι στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει Δυναμό Κιέβου με το πρώτο παιχνίδι να έχει προγραμματιστεί για τις 8 η ώρα στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ο δεύτερη έδρα, και η Ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη δηλαδή, την επόμενη, στη Θεσσαλονίκη. Την Ουγγρική Μπάξη θα βρει μπροστά του ο Παναθηναϊκός με ώρα έναρξης σε 9 εκτός έδρας θα την αντιμετωπίσει, και η Ρεβάνς στο Ολυμπιακό Σταδίο την επόμενη Πέμπτη. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open, ενώ αυτό του Παναθηναϊκού από το Sky. Ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες θα καλυφθούν από την Eraspor. Και μια είδηση ευχάριστη από την διατροφέρηση: η Εθνική Ομάδα Πόλων των Ανδρών νίκησε το Μαυροβούνιο με 14-13 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Εκεί το μεσημέρι του Σαββάτου στη 1:15 από την F2 Sport θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία στο ανακτήριο παιχνίδι για το Super Final, όπως λέγεται, δεν είχε προβλήματα με τη γεωργία επικρατώντας 18-12. Καλή... Να θυμίσω, ο μεγάλος τελικός είναι την Κυριακή. Ναι,
1: καλή επιτυχία σε όλους. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερυθμίου Ρέντιο 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωκυμίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ερυθμίου.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα το Bar Ert. Από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, 981 και 91,2 στα FM. Και φυσικά από όλο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις ΣΕΡΕΣ στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και από το Βόρειο Εύρο στους 101 FM. Μας μεταδίδει και το ΕΡΤΕΚΟ, αυτή η ραδιοφωνική πλατφόρμα που μεταδίδει όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ, περιφερειακά και κεντρικά, από το διαδίκτυο και μας ακούτε από εκεί, σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Το Bar ERT είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι, 3 με 4. Αρκετή soul μουσική σήμερα. Όπως ξεκίνησε το Together, ένα τραγούδι που είναι συνεργασία ανάμεσα στην εφταμελή soul brass μπάντα του Snack Time, από τη Φιλαδέλφια μας έρχονται, και από έναν καταπληκτικό τραγουδοποιό και τραγουδιστή, τον Devon Gifilian, από την ίδια περιοχή. Η Snack Time είναι γνωστή για τον εκρηκτικό τους ήχο, συνδυάζει funk, soul, jazz και hip-hop στοιχεία πολλές φορές με έντονα πνεστά. Και ενώνουν με αυτόν τον εξαιρετικό τραγουδιστή και τραγουδοποιό, τον Devon Gifilian, τις δυνάμεις τους με ζεστή, γεμάτη συνέστημα φωνή, δημιουργώντας ένα κομμάτι με θετικό ενωτικό μήνυμα και ανεβαστικό ρυθμό. Η συνεργασία τους αποτυπώνει την πλούσια μουσική κληρονομιά της Φιλαδέλφια και συνδέει τη street band ενέργεια του Snack Time με τη σύγχρονη soul αισθητική του Gifilian σε έναν αυθεντικό γεμάτο ζωντάνια ήχο. Θα συνεχίσουμε με έναν εξαιρετικό Αμερικανό blues τραγουδιστή και κιθαρίστα, τον Lonnie Shields. Είναι βαρβευμένος, καταξιωμένος βετεράνος του είδους, όπως και καταξιωμένος και βετεράνος και πολυβραβευμένος είναι ο Joy Louis Walker. Συνεργασία μεταξύ των δύο. Το κομμάτι λέγεται Our Fight for Freedom. Ο Shields έχει καταγωγή από το Αρκάνσας, εκπροσωπεί την αυθεντική παραδοση των Delta Blues, αντλώντας επιρροές από σπουδαίους μέντορες του είδους, ενώ ο Joe Louis Walker είναι γέννημα θρέμουα του Σαν Φραντσίσκο και είναι μέλος του Blues Hall of Fame και ευρέως αναγνωρισμένος για την δεξιοτεχνία του στην κιθάρα και τη συνεισφορά του στο σύγχρονο blues. Το κομμάτι αυτό φέρνει κοντά τις εκφραστικές φωνές και τις κιθαριστικές τεχνικές και των δύο καλλιτεχνών και συνδυάζει το παραδοσιακό ηλεκτρικό blues με ισχυρά κοινωνικά μηνύματα που εστιάζουν στην ελευθερία, την επιμονή και τους αγώνες της ζωής. Και όλα αυτά εσείς θα τα ακούσετε εδώ στον αέρα της ΕΡΤ Κομωτινής και του δικτύου της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με το Φώτη Ζάντζα στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές και τον Bar ERT να σας κρατά μουσική συντροφιά αυτή την καλοκαιρινή μέρα μέχρι τις 4.

Αυτό ήταν το Unreal, είναι μια δημιουργία ενός πολύπλευρου ταλέντου όσον αφορά στη μουσική. Πρόκειται για τον John Haydock, είναι ένας αυτοδίδακτος μουσικός και είναι και πολυοργανίστας, παίζει όλα τα όργανα, συνθέτει, τραγουδά, καταγωγή από την Αγγλία και εδρεύει στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο Haydock, ο οποίος είναι γνωστός για την ενασχόλησή του με το ατμοσφαιρικό blues, γράφει, ερμηνεύει και παράγει μόνος του όλο το υλικό και παίζει όλα τα όργανα. Αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, το Unreal, κινείται σε βαθύ mid-tempo blues ύφος. Χαρακτηριστικά τα ρίφ της ηλεκτρικής κιθάρας και τα βραχνά φωνητικά του. Ενώ στιχουργικά γράφτηκε ως μια αυθεντική δήλωση της ανθρώπινης καλλιτεχνικής του υπόστασης και της βιωματικής του σχέσης με την blues μουσική. Όπως και το τραγούδι Keep the Spirit. Γερμανός ο παραγωγός και συνθέτης, ο DJ Wieland, David Wieland κατά κόσμο, και εδώ συνεργάζεται με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια της soul jazz και της blues, την Esther Cowens. Ο Wieland είναι γνωστός για την ανάμιξη των ηλεκτρονικών beat με τους κλασικούς vintage ήχους της μαύρης μουσικής, ενώ η Esther Cowens φέρνει στο κομμάτι τη ζεστή, εκφραστική και γεμάτη βάθος φωνή της. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Keep the Spirit, συνδυάζει οργανικά, μάλλον φυσικά όργανα, με σύγχρονη down tempo και soul jazz παραγωγή. Δημιουργεί ένα ρυθμικό ατμοσφαιρικό τραγούδι με θετικό και ενθαρρυντικό στοιχουργικό μήνυμα για τη διατήρηση της ελπίδας και της εσωτερικής δύναμης. Αυτά στο Bar Earth, εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του Messenger και του προφίλ της ΕΡΤ Κομωτινής εκεί. Γράψτε ΕΡΤ Κομωτινής, το ΕΡΤ με κεφαλαία γράμματα, όπως και το πρώτο κάπα από το Κομωτινής. Όλα τα άλλα μικρά ελληνικά. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, ακόμα και μουσικές επιθυμίες δεκτές.

Το Ruby is Back είναι μια δημιουργία του Αμερικανού κιθαρίστα, τραγουδιστή και συνθέτη και μαέστρου του Jimmy Vivino, ο οποίος είναι ευρέως γνωστός για τη μακροχρόνια θητεία του ως επικεφαλής της House Band στις τηλεοπτικές εκπομπές του Conan O'Brien, αλλά και για τη σπουδαία πορεία του στη blues και στη rock σκηνή της Νέας Υόρκης. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Gonna Rain, είχε βγει το 2024, μια δουλειά αφιερωμένη στο αυθεντικό ηλεκτρικό blues ηχό, με έντονες επιρροές από την παράδοση του Σικάγου και του Memphis. Στο Ruby's Back ο Vivino συνδυάζει τα δεξιοτεχνικά γεμάτα συνέστημα κιθαριστικά σόλα του με μια δυναμική ρυθμική βάση και βραχνά εκφραστικά φωνητικά, αφηγούμενο στην ιστορία της επιστροφής ενός ενιγματικού χαρακτήρα μέσα από ένα κλασικό blues αφήγημα. Τώρα για τη συνέχεια έχουμε το I Wanna Testify, είναι μια διασκευή του κλασικού soul κομματιού των Parliaments από έναν Αμερικανό τραγουδιστή και συνθέτη και πολιοργανίστα, τον Clyde Lawrence. Είναι συνιδρυτής και τραγουδιστής της γνωστής soul pop μπάντας Lawrence μαζί με την αδερφή του, την Gracie. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο προσωπικό του άλμπουμ Homesick, είχε βγει το 2014, είναι μια δουλειά στην οποία ο καλλιτέχνης εξερευνά τις ρίζες της soul, της rhythm and blues και της gospel μουσικής και αναδεικνύει τις πιανιστικές του ικανότητες στο I Wanna Testify. Ο Clyde Lawrence προσφέρει μια φρέσκα γεμάτη ενέργεια προσέγγιση με δυναμικά φωνητικά, ρυθμικό πιάνο και έντονη gospel αισθητική, διατηρώντας παράλληλα τον αυθεντικό συναισθηματικό χαρακτήρα του πρωτότυπου τραγουδιού.

Μάλιστα, Partners in Crime. Μια δημιουργία του Αυστραλού κιμπορντίστα και οργανίστα και παίζει μάλιστα ένα Hammond B3. Τραγουδιστή και συνθέτη του Clayton Dolley, ο οποίος είναι αναγνωρισμένος στη διεθνή blues και funk σκηνή. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Bayou Billabong 2015. Μια δουλειά που ηχογραφήθηκε στη Νέα Ορλεάνη και το συνδέει, πατρεύοντας την αυθεντική Louisiana blues και rhythm and blues παράδοση με την αυστραλιανή μουσική κουλτούρα. Στο Partners in Crime, ο Dolley αναδεικνύει το χαρακτηριστικό γεμάτο groove ήχο του Hammond του οργανού του και φυσικά τον πλαισιώνουν εκρηκτικά πνευστά, φοβερά ρυθμικά μοτίβα, soul φωνητικά και όλα αυτά φτιάχνουν μια δυναμική ατμόσφαιρα. Τώρα θα πάμε στο All The Way Up, μια δημιουργία ενός ανεξάρτητου καλλιτέχνη και παραγωγού του Frank Richman, ο οποίος διατηρεί την αληθινή του ταυτότητα κρυφή, εμφανιζόμενος στις δημιουργίες και τα οπτικοακουστικά project του πίσω από μια κεντρική σουρεαλιστική περσόνα. Το κομμάτι κυκλοφόρησε ως αυτόνομο ψηφιακό single, ακολουθώντας την αισθητική των προηγούμενων δουλειών που είχε κάνει, όπως το 99 Fire και το καταπληκτικό As Long As We're Together. Εμείς θα ακούσουμε το All The Way Up, που μουσικά ανήκει στο χώρο της σύγχρονης funk και σύγχρονης soul μουσικής. Ξεχωρίζει γι' αυτό τον έντονο ρετρό ρυθμό του και παραπέμπει στα γκρουβ των δεκαετιών του 70 και του 80. Φοβερές μπασογραμμές, καταπληκτικά πνευστά, λαμπερά, γεμάτα θετική ενέργεια φωνητικά και συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερο οπτικό υλικό με δυναμικές χορευτικές φιγούρες.

Είναι η πρώτη φορά που... Μάλλον θα παίξουμε όλα τα τραγούδια που έχουμε προγραμματίσει να παίξουν. Λοιπόν, έχουμε τους Motions, έχουμε μάλλον το κομμάτι Motions, από τους Jay and the Causeways. Είναι μια δημιουργία μιας αμερικανικής soul και rhythm and blues μπάντας, οι Jay and the Causeways, με έδρα τη Νέα Ορλεάνη. Δημιουργήθηκαν από τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Τζουγκούνις Τζέι Κόρσεν και τον κιθαρίστα Ράιαν Κλάρκ. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο ομώνυμο ντεμπότο EP του συγκροτήματος Jay and the Causeways, είχε βγει το 2020, το οποίο ξεχωρίζει για το συνδυασμό της κλασικής Southern Soul με τη σύγχρονη indie και R&B αισθητική. Στο Motions η μπάντα αναδεικνύει τα δυναμικά γεμάτα έκφραση φωνητικά του Jay Κόρσεν, τα οποία πλαισιώνονται από ρυθμικά πνευστά, εκφραστικές μασογραμμές και πλούσιες αρμονίες και δημιουργούν ένα ατμοσφαιρικό και συναισθηματικά φορτισμένο soul πεδίο.

Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο album Truth Be Told. Είναι ένα album του 2025 και είναι μια δουλειά που αναδεικνύει τον κλασικό κιθαριστικό ήχο, τα δυναμικά ρυθμικά μοτίβα και τις βιωματικές στιχουργικές θεματικές ενότητες. Στο I Like It On Top ο John Thaw συνδυάζει δυναμικά κιθαριστικά rock riff, μια εκφραστική και αυθεντική ερμηνεία και αποδίδει έναν γεμάτο ενέργεια ήχο. Και όλα αυτά φυσικά εσείς τα ακούτε εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στο Bar ΕΡΤ, που αν και κάπου εδώ έτσι λίγο νωρίς σήμερα πρέπει να κλείσει και να ανοίξει τα φώτα του. Και εγώ να σας πω πριν σας χαιρετήσω ότι θα πρέπει να μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες εδώ του δικτύου της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μας ακούτε από την Καβάλα στο 96,3, από τις Σέρες στο 101,5, από την Οριστιάδα στο 103,5 και από το Βόρειο Εύρος στο 101FM. Ενώ για την Κομωτινή ισχύουν οι συχνότητες των 98,1 και 92,1. Και φυσικά στο ΕΡΤΕΚΟ, μέσω του διαδικτύου, σε όλο τον κόσμο. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φωτής Ζάντζας. Κάπου εδώ πρέπει να σας χαιρετήσω. Να σας πω λοιπόν να μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μετά το I Like It On Top, μετά από αυτή τη διάδα τραγουδιών που φτιάχνουν ένα μικρό κοκτέιλ μόνα τους, μουσικό, θα σας πάμε στην ΕΡΤ Οριστιάδας και θα πνεύσουμε προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Εδώ να πω ότι αύριο ξεκινά μια καινούργια εκπομπή και θα έχουμε δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέχρι τις 6, παρακαλώ. Νομίζω έχουμε αρκετά χρόνια να το δούμε αυτό. Οπότε μετά τον Bar ΕΡΤ θα έχουμε πάλι Γιάννη Σκερλίδη, και αύριο δηλαδή, και μετά τον Γιάννη Σκερλίδη την καινούργια εκπομπή, την Πρόβα, που γίνεται εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινή, στα στούντιο της ΕΡΤ, και έρχονται συγκροτήματα από τον θρακικό χώρο και κάνουν πρόβα εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ και στον αέρα του δικτύου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της ΕΡΤ. Και βέβαια αργά το βράδυ σήμερα θα ανακοινωθεί και το link που θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή ζωντανά μέσω του Facebook και με βίντεο και με εικόνα δηλαδή. Και φυσικά μέσω του ΕΡΤΕΚΟ, και η εκπομπή θα ανεβαίνει και στο ΕΡΤΕΚΟ On Demand. Αυτά λοιπόν να τα πω. Και εμείς πλέον ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο μεταξύ, την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE έλαβε σήμερα η Ελλάδα. Το ποσό αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής των 787,7 εκατομμυρίων ευρώ που τις αναλογούν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των Χούθη μετά την επίθεση που δέχθηκαν δύο σαουδαραβικά πλοία το βράδυ της Τρίτης στην Ερυθρά Θάλασσα. Θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη, προειδοποίησε ο Τραμπ. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΗ σε σχέση με το 2025. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το πρωί το Υπουργείο Παιδείας, σημειώθηκε μικρή άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Οι νομικές Θεσσαλονίκης και Κομωτινής κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα, ενώ σταθερή έμεινε η βάση στην Αθήνα. Οι βάσεις στις φυσικομαθηματικές σχολές και τις σχολές οικονομίας και πληροφορικής έχουν αυξομοιώσεις, ενώ παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος καθομολογία δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος μάλιστα είναι γνωστός στις αρχές. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για σέλγια σε βάρος ανήλικης και για τον λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν και για παράνομη είσοδο στη χώρα. Με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις από αύριο στο μεσημέρι του Σαββάτου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική, όπου η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει το απόγευμα της Παρασκευής και να διαρκέσει έως αργά το βράδυ. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω της δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές των κατοίκων της περιοχής. Με μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης, συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες, τοπικοί φορείς και πολίτες αποτείουν φόρο τιμής στους ανθρώπους που χάθηκαν. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε το σώμα της Βουλής τη μνήμη των 104 νεκρών. Η σημερινή μέρα δεν προσφέρει ούτε για λύθη ούτε για συμψηφισμός, προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google για μια πολύ σημαντική απόφαση που έχει ως στόχο να εγγυηθεί ισότιμο περιβάλλον ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες στο ίντερνετ, μίλησε η Ευρωπαία Επίτρεπος Χένα Βιρκούνεν. Η Google από την πλευρά της επέκρινε την απόφαση που κατά τη γνώμη της θα οδηγήσει υποβάθμιση των υπηρεσιών της. 25 ρεπουμπλικανοί βουλευτές έγραψαν αυτήν την εβδομάδα στον Τραμπ για να του ζητήσουν να λάβει μέτρα αντιπίνων κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν επιμείνει να εφαρμόζει νόμους, πολιτικές ή διακριτική μεταχείριση στον ψηφιακό τομέα. Έπειτα από έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διαπιστώθηκε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 πλέον των 8.650 υπόχρεων προς υποβολή δηλώσεων πόθεν πόθεν δεν επέβαλαν δηλώσεις ή κατέθεσαν μεν, αλλά δεν περιέλαβαν κανένα οικονομικό στοιχείο. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόχρεων να καταθέσουν δηλώσεις πόθεν αίσιες προέρχονται κυρίως από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, γιατροί, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομιών και γενικότερα πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό δημόσιο.
0: Ο καιρός.
1: Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Βρωμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Χαίρετε φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους σας. Είναι... Τι μέρα είναι, Πέμπτη? Έχασα και τις μέρες. Πέμπτη, Πέμπτη και 23 του μήνα. Σε δίκτυο 4 σταθμοί αυτήν την ώρα. Και αυτήν την ώρα μάλλον, μετά από τον Φώτη Ζάντζα. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο, τη Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου.
2: Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου.
0: Εκεί συναντιόμαστε κάθε απόγευμα μέσα από τους 101 ή τους 103 και 5 των FM για την ΕΡΤ Ορεστιάδας, τους 98,1 ή 91,2 για την ΕΡΤ Κομοτηνής, τους 96,3 για την ΕΡΤ Καβάλας και τους 101,5 για την ΕΡΤ Σερών. ERTECO.gr, όπου μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί με όποια ψηφιακή χρησιμοποιείτε συσκευή. Τρόποι επικοινωνίας 2552022 751 ή 52 για τούτη την ώρα. Αλλιώς προς τη μεριά του ανέμου ή Γιάννης Κερλίδης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, συναντιόμαστε στο Facebook. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα συναντήσω σήμερα την Αγγελική Βλαχάκη για να κουβεντιάσουμε για το νέο της τραγούδι, όπου γράφει στίχους και μουσική ίδια καθώς και ερμηνεύει. Περίμενέ με, ο τίτλος του τραγουδιού. Θα ξεκινήσω όμως την σημερινή μας έτσι μουσική συντροφιά με το χαμό ενός σπουδαίου λογοτέχνη, συνθέτη. Σήμερα στα 79 του χρόνια έφυγε ο Γιώργος Σταυριανός από ανακοπή καρδιάς. Ο ίδιος γεννημένος στο Ηράκλειο της Κρήτης, δίδασκε ως επίκουρος καθηγητής στο τμήμα εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Είχε σπουδάσει στη Σχολή Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Νανσί της Γαλλίας, ενώ κατήχηκε πτυχία ελληνικής όπως και γαλλικής φιλολογίας. Με διδακτορικό στη φιλοσοφία, είχε πρωτοεμφανιστεί στη δισκογραφία το καλοκαίρι του 1982 με την υπέροχη εκείνη δουλειά Έρημη η πόλη, ο τίτλος της ερμηνεία της Μαρίας Δημητριάδη, του Ανδρέα Μικρούτσικου και του Κώστα Θωμαίδη. Πιο γνωστό από το δίσκο ήταν το Ίσουρα Φεγγάρι, θα το ακούσαμε σε λιγάκι το τραγούδι αυτό σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ακολούθησαν πάνω από 15 δίσκους, κυκλοφόρησαν σε αραιείς ρυθμούς. Ωστόσο, τραγουδιστές όπως Δημήτρη Γαλάνη, Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Κότσιρας, Βασίλης Λέκας, Κώστας Μάντζιος, Κώστας Γανωτής, Γλυκερία, Μητσιάς, Κατσιμίχας, Βενετσάνου και τόσοι άλλοι, Γιώργος Νταλάρας βεβαίως, καθώς και οι δυνάμεις του Αιγαίου, ερμήνευσαν τραγούδια του. Συνεργάστηκε με σπουδαίους τυχουργούς, μεταξύ αυτών Λευτέρης Παπαδόπουλος, Οδυσσέας Ιωάννου,
3: Ιωάννου, Μυρτό Κοντοβά, Φίλιππος Γράψας, Λίνα Νικολακοπούλου. Είχε στην θέση τραγούδια πάνω σε δικούς τους στίχους, αλλά και σε δικούς του επίσης. Είχε γράψει καταπληκτικά ορχιστρικά έργα που έκαναν διεθνή επιτυχία. Μάλιστα, φανατικοί ακροατές, οι πιστοί ακόλουθοι, να τους πω έτσι, δικοί μου, σίγουρα θα θυμάστε που μου είχα ρίξει πριν από αρκετά χρόνια ένα απόσπασμα από δουλειά του προκειμένου να χαρακτηρίζει την εκπομπή τότε. Μιλάμε τώρα για πριν από μια εικοσαετία. Και ερχόταν από το άλμπουμ «Η Φόβη» του Μεσημεριού, μια ατμοσφαιρική αναδρομή στο 1986, θα κάνουμε ξεκινώντας, αυτό το εμβληματικό έργο του Γιώργου Σταυριανού. Η Κάτια Δανδουλάκη απαγγέλει τους φόβους του Μεσημεριού, μια θεατρική, υπαρξιακή εξομολόγηση για τη μοναξιά και τα επακολουθά της.
4: Οι γρίλες μου φέρνουν την αντιλιά από τα απέναντι σοκάκι. Σιωπή. Ακόμα και η βρύση σταμάτησε να στάζει. Όλα είναι λουσμένα στο μεσημέρι. Όλα είναι σιωπή. Και φόβο, και φόβο. Μόνο μια μύγα δεν κουράστηκε να φέρνει κύκλους. Μες στο καυτό το απομεσήμερο, με μάτια ορθάνυκτα, παρακολουθώ μηχανικά τους επίμονους περιπάτους της.

0: Μες στο δωμάτιο πλανιέται ακόμα η μυρωδιά του 15 Αυγούστου. Η Μαρία ήρθε αμέσως μετά την εκκλησία, ντυμένη στα κόκκινα. Και φεύγοντας, ξέχασε πάνω στην καρέκλα της ένα ματσάκι βασιλικό. Και ρυσμαρί, που συνήθιζε να βάζει μες στα σφιχτά της στήθη. Τα μάτια μου έπεσαν στα σημάζευτο ακόμα τραπέζι της Κυριακής. Κανείς δεν είχε τη δύναμη την ώρα τούτη την περίεργη να το σημαζέψει. Όλοι περιμέναμε να έρθει το απόγευμα. Όλοι περιμέναμε να σβήσει το μεσημέρι. Οι φόβοι που με κυρίευαν άρχιζαν πέρα από την κλεισμένη πόρτα του δωματίου. Πιο εκεί ήταν το δέος, η άγνοια, η ακατανόητη πίκρα που σ' άφηνε η ζωή. Στάπλε το φως του καλοκαιριού. Η σκιά του απογέματος μεγάλωνε, μεγάλωνε. Οι αυλές γεμίζανε δροσιά, οι πόρτες άνοιγαν. Οι φόβοι του μεσημεριού ξεθόριαζαν. Έτσι καθώς δυνόμουνα σιγά σιγά στην αγκαλιά της νύχτας. Ήσουνα πάντα με την παρέα του Γιάννη. Και όταν σε έβλεπα από μακριά, μια χαρά πρωτόγνωρη γέμιζε την καρδιά μου. Η χτύπη της δυνάμωνα. Και όταν πια συναντιόμασταν, τα μάτια σου γινόντουσαν πελώρια. Και ένα παίξιμο στα χείλη σου πρόδιδε την αγάπη. Ήταν η ώρα που η σκιά έφτανε μέχρι τις γέρικες ελιές του θείου Γιώργου. Δεν θυμούμαι πια πότε σταμάτησα να σε συναντώ. Ξέχασα ακόμα και το όνομά σου. Την ώρα ετούτη που η βρύση σταμάτησε να στάζει και που η μάνα δεν ονειρεύεται στο διπλανό κρεβάτι. Μόνο μια μύγα βουίζει επίμονα μέσα σε ένα δωμάτιο όπου πια δεν υπάρχει παρά το κενό.
1: Ένα σπουδαίο κείμενο με τόσο ωραία μουσική από τον Γιώργο Σταυριανό, που σήμερα έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος αυτός συνθέτης αλλά και λογοτέχνης, και το αρχείο της ΕΡΤ αποχαιρετά τον Γιώργο Σταυριανό με ένα επεισόδιο της μουσικής εκπομπής «Μουσική Κιβωτός», παραγωγής του 1989, το επεισόδιο που ανέβηκε. Μπορείτε να το βρείτε και στο αρχείο της ΕΡΤ αλλά και στο Netflix, για τον Γιώργο Σταυριανό. Και σας είπα και λίγο πριν ότι η πρώτη του δουλειά ήταν το άλμπουμ «Έρημη Πόλη», κυκλοφόρησε το 1982, μουσική του Γιώργου Σταυριανού, στίχη Λευτέρη Παπαδόπουλου και η καταπληκτική Μαρία Δημητριάδη. Σε μια πραγματικά ιστορική συνάντηση σπουδαίων καλλιτεχνών σε όλο το άλμπουμ αυτό, που αναδείκνυε και την πρώτη δισκογραφική δουλειά του συνθέτη.

Αποχαιρετούμε και εμείς σαν εκπομπή τον Γιώργο Σταυριανό με μια μελαγχολική μπαλάντα. Παντελής Θαλασσινός εδώ στην Ερμηνεία, δεύτερη Ερμηνεία κατοπινή. Το πιο μεγάλο ψέμα σε στίχους της Μυρτός Κοντοβά, μουσική πάντα του Γιώργου Σταυριανού από τον ομότιτλο δίσκο του 82.

Θα αφήσουμε τώρα τη Δυτική Μπαλάντα, θα ταξιδέψουμε στην Μικρά Ασία, στα παράλια της Μικράς Ασίας. Εκεί μας οδηγεί η εστουδιαντή Νέας Ιωνίας Βόλου με ένα ορχιστρικό, συγκλονιστικό εμβατήριο, πολύ γνωστό σε όλους, το εμβατήριο της Σμύρνης, ένας παραδοσιακός δρομικός σκοπός που αναβίωσε αρχικά ο Ανδρέας Κατσιγιάννης ανοίγοντας και τον εμβληματικό εκείνο δίσκο Σμύρνη το 2003.

Θα μείνουμε στα σοκάκια της Σμύρνης για να συναντήσουμε τη μαγεία της παράδοσης εκεί όπου το γλέντι φτάνει στο τέλος του με έναν μανέ, τον μανέ της Καληνυχτιάς, ένας σκοπός εμβληματικός αποχωρισμού ερμηνευμένο συγκλονιστικά από ένα σπουδαίο ερμηνευτή, τον Παναγιώτη Λάλεζα, από το ίδιο άλμπουμ, το Σμύρνη, Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου, ανασύρει αυτόν τον ιστορικό μανέ που καταγράφεται αρχικά στο 1911, αργότερα και στο 1929 και έρχεται και παίρνει μια νέα μορφή μέσα από την ενορχήστρωση του Ανδρέα Κατσιγιάννη.

Το διάλειμμα θα έρθει μέσα από ένα ολοκένουργιο τραγούδι, μια κυκλοφορία που έρχεται πραγματικά να αγγίξει όλους μας βαθιά. Με την υπέροχη Αρετή και Τιμέ και το νέο της τραγούδι με τον τίτλο «Τρίαντα φιλιά», εδώ έχουμε να κάνουμε πραγματικά με μια κατάθεση ψυχής. Η μουσική είναι του Κωνσταντίνου Ρίγκου, η στίχη είναι του Βασίλη Χριστοδούλου και είναι αφιερωμένο στη μνήμη της Ευγενίας Χριστοδούλου, ένα τραγούδι γεμάτο από αγάπη, από μνήμη και μια έτσι κι αλλιώς υπέροχη ερμηνεία με τη φωνή της Αρετής και Τιμέ. Διάλειμμα μετά.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
3: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Το 30ο Φεστιβάλ Άρδα είναι εδώ! Με συναυλίες, DJs, Graffiti Festival, Beach Volley, 3-on-3 Basket, Υπασία, Zumba και πολλές δράσεις ακόμα. Το ποτάμι του πολιτισμού θα κυλάει δυναμικά από 30 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2026 στις Καστανιές Εύρου. 30 χρόνια Φεστιβάλ Άρδα. Join the Anniversary. Διοργάνωση Δήμος Ορεστιάδας.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
8: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω. φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Δεύτερο μέρος εκπομπής προς τη μεριά του ανέμου, 43 λεπτά ήδη μετά από τις 4. Κανονικά τώρα θα έπρεπε να έχω μαζί μου την Αγγελική Βλαχάκη προκειμένου να κουβεντιάσουμε για αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσατε. Με την Αγγελική, βλέπετε, τα ξαναείπαμε αρκετές φορές. Τελευταία φορά ήταν. Πότε ήταν, να θυμηθώ. Νομίζω κάπου στο Δεκέμβρη του 2004, όταν κουβεντιάζαμε τότε για το Φώναξε με Αγάπη μου. Από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής. Είναι και η ίδια τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία μας. Αν δεν καταφέρω να τη βρω μέχρι το τέλος της εκπομπής, θα βάλουμε την κουβέντα μας για κάποια άλλη στιγμή. Θέλετε να το ξανακούσουμε άλλη μια φορά? Για πάμε.

0: Καλά, δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μας, δεν πειράζει. Κάποια άλλη στιγμή θα τα πούμε με την Αγγελική Βλαχάκη. Τώρα, για να μην το ξεχάσω, που δεν ξεχνάτε έτσι κι αλλιώς, αύριο επιμηκύνεται το πρόγραμμα κατά μία ώρα μετά από την εκπομπή προς τη μεριά του Ανέμου που ακούτε τώρα. Θα συνδεθούμε στην Παρασκευή. Θα συνδεθούμε την Κομωτινή. Εκεί λοιπόν όπου θα λάβει χώρα η πρώτη πρόβα. Ναι, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Λοιπόν, η πρώτη πρόβα, η οποία στην ουσία τι. Ωραία, δώσ' την για να μιλήσουμε. Η Underhill West, λοιπόν, είναι το πρώτο συγκρότημα που, με το οποίο αύριο ο Φώτης Ζάντζας θα κάνει την πρώτη παρουσίαση. 12, αν δεν κάνω λάθος, συνολικά είναι τα συγκροτήματα που θα περάσουν ζωντανά από το στούντιο και κάθε Παρασκευή θα ακούτε αυτή την εκπομπή από τις 5 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Έλεγα ότι δεν μπορούμε να βρούμε την Αγγελική Βλαχάκη και όμως είναι κοντά μας. Μετά από αρκετό καιρό τα ξαναλέμε και χαίρομαι που σήμερα σε έχω μαζί μου. Αγγελική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά, εσύ πώς είσαι, πώς σε βρίσκω?
1: Καλά, καλά, δεν μου είχαν έρθει κλήσεις, μου ήρθαν.
0: Α, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, εντάξει, τι να κάνουμε, μέσα στο πρόγραμμα είναι. Έλεγα λοιπόν ότι επιστρέφεις με αυτό το καινούριο τραγούδι με τον τίτλο «Περίμενέ με» και είναι αφορμή στην ουσία για να ξαναβρεθούμε μετά από καιρό με αυτήν τη δυναμική καλοκαιρινή μπαλάντα, έτσι με πολύ ωραία rock και pop στοιχεία. Έλα κουβεντιάσουμε λίγο για το πώς ξεκίνησε η σύγγραφη αυτού εδώ του τραγουδιού και ολοκλήρωσή του.
1: Αυτό το τραγούδι σε ένα ταξίδι το έγραψα πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Σε ένα ταξίδι. Να, εκεί συμβαίνουν τα ωραία.
1: Στα ταξίδια μας και ταξίδια.
0: Που είπες, στην Ισπανία, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι, στη Βαρκελόνη έγραψε αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Το νόημα του τραγουδιού είναι ότι όλοι αξίζει να περιμένουμε κάτι. Οπότε περιμένω κάτι, κάποιοι με περιμένουν.
0: Καλά, δεν είναι μόνο αυτό. Έχει τόσα βαθιά νοήματα. Εγώ βγάζω πράγματα από εκεί, δηλαδή παντού θα σε ψάχνω όπου και αν γυρίσεις. Ένα.
1: Ναι.
0: Σε κάθε σταγμό, σε κάθε λιμάνι θα ψάχνουν τον δρόμο που σε σένα βγάζει. Δύο. Θες κι άλλα?
1: Πάντα θα βρίσκω πάντα που μένει.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Είναι πολύ ωραίο το να αποτυπώνεις έτσι με βαθύ συνέστημα στίχους που μπορεί να φαίνονται και απλοί ως επί το πλείστον, αλλά τόσο ενδιαφέροντες οι στίχοι αυτοί.
1: Καμιά φορά τα απλά πράγματα είναι και
0: έτσι
1: τα
0: είναι.
1: Πιο όμορφα.
0: Έτσι είναι. Και ήρθες και το έφερες και σε ένα χρώμα το οποίο αγγίζει και την pop και τη rock. Καλοκαιρινότατο θα το έλεγα εγώ.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ το συγκεκριμένο. Και... το έχω χαρεί πάρα πολύ τη δημιουργία αυτού του τραγουδιού. Το όλο το στήσιμο του τραγουδιού ήταν πολύ όμορφο,
0: ναι,
1: για μένα.
0: Έμεινα περισσότερο, ξέρεις, εκείνο το στίχο που λέει να με θυμάσαι όπου και να είσαι. Γιατί πιστεύεις ότι η μνήμη είναι κάτι που κρατάει, ας πούμε, ζωντανές και τις σχέσεις?
1: Πιστεύω ότι η μνήμη είναι κάτι που κρατάει ζωντανούς εμάς.
0: Πάνω απ' όλα,
1: τι είναι ένας άνθρωπος κενός χωρίς τις αναμνήσεις του? Και τις στιγμές. Ό,τι περνάμε στη ζωή μας, καλό, κακό, με ανθρώπους, με οικογένεια, με οτιδήποτε, γίνεται για κάποιο λόγο και κάτι έχει να μας προσφέρει και να μας μάθει και σίγουρα έχει καλά στοιχεία να θυμόμαστε. Και αν δεν έχει, κάτι μας δίδαξε. Οπότε, ναι, η μνήμη είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, και γενικότερα αυτό το τραγούδι, αυτό που είπες και αλλού, νομίζω ότι αγγίζει έτσι και πολλές μορφές και αναμονής και αγάπης.
1: Ναι. Εντάξει, δεν είναι όλα τα πράγματα εύκολα στο να περιμένεις, στο να δημιουργείς για κάτι, αλλά έχει αυτό την γλύκα του.
0: Ναι.
1: Καλά είναι.
0: Καλά είναι, μ' αρέσει το καλά. Έτσι είναι. Συνήθως εσύ πώς αντλείς την έμπνευσή σου? Θύμισέ μου, γιατί έχουμε και πολύ καιρό να τα πούμε.
1: Συγγνώμη.
0: Στους στίχους σου κυρίως πώς αντλείς την έμπνευσή σου?
1: Κάτι μου συμβαίνει, έχω μία ανάμνηση, βλέπω κάτι που μου κινεί την περιέργεια.
0: Ωραία, σε αυτό το ταξίδι δηλαδή στην Ισπανία τι είδες προκειμένου να έρθει το περίμενε?
1: Περίμενα να γυρίσω στην Ελλάδα, η αλήθεια.
0: Αυτό.
1: Όταν έγραφα αυτό το τραγούδι, ήθελα να γυρίσω πίσω.
0: Ναι.
1: Και οπότε περίμενα να γυρίσω πίσω, αδειμονούσα για την επιστροφή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το εξέφρασα με αυτόν τον τρόπο.
0: Εξαιρετικό βγήκε πάντως το αποτέλεσμα αυτό. Να σου πω τώρα, αυτό το τραγούδι κυκλοφορεί από μόνο του, αντιλαμβάνομαι σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι, κυκλοφόρησε ανεξάρτητα.
0: Ανεξάρτητα. Τι κάνεις αυτό το καλοκαίρι?
1: Αυτό το καλοκαίρι ήμουνα τη σεζόν που μας πέρασε μέχρι πρώτη σε ένα μαγαζί στον Γκάζι, στο Metron Stage.
0: Βεβαίως,
1: τη σεζόν.
0: Ναι.
1: Έχει κλείσει για καλοκαίρι και προετοιμάζομαι για το Σεπτέμβρη που ξανανοίγει και θα είμαι κάθε Πέμπτη εκεί.
0: Τι
1: οπότε
0: ωραία,
1: κάνω ετοιμασία και φτιάχνω πρόγραμμα.
0: Τώρα ξεκούρασε. Να σου πω όμως, έλα λίγο για το κοινό πιθανόν που δεν σε γνωρίζουν καλά. Αν θυμάμαι καλά, εσύ ξεκινάς την πορεία σου κάπου στο 21-22 από το X-Factor.
1: Ναι, είναι πολύ σωστά, το 22.
0: Για θύμισέ μου λίγο έτσι να δούμε την δική σου μουσική ιστορία. Πώς ξεκινάς και πώς φτάνεις στο σήμερα.
1: Είχα γράψει τότε το Με Ποιο Δικαίωμα, που ήταν ένα τραγούδι για τη γυναικεία κακοποίηση.
0: Και το είχαμε κουβεντιάσει τότε μαζί.
1: Ναι. Πολύ. Και έτσι ξεκίνησα εγώ τη μουσική βιομηχανία.
0: Ναι.
1: Με αυτό το τραγούδι που με ακολουθεί και πάρα πολύ έντονα, η αλήθεια είναι ακόμα.
0: Δεν κακό αυτό.
1: Και

0: Ζήσει τον μπορώ που είχε βγει μετά από το μικρό δικαίωμα.
1: Και για τον μπορώ έχουμε κουβεντιάσει και για το φώναξε με αγάπη μου, αν θυμάμαι καλά, είχαμε κουβεντιάσει.
0: Ναι, ναι, και για ναι. Το φώναξε με αγάπη μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάντως η πορεία σου έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί συνάντησες και τόσους σπουδαίους ανθρώπους του χώρου, έτσι. Τώρα όταν συνομιλείς ας πούμε με τη Βιτάλη, τον Κώστα Χατζή, τον Σαβιδάκη, τον Μιτζέλο και τόσους άλλους και τον Ντομένικα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πολύ σωστά, ναι.
1: Ναι. Εντάξει, είναι ο καθένας κεφάλαια στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, οπότε ήταν και αυτό το οποίο κατά κάποιο τρόπο και σε επηρέασε στην πορεία σου.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Όποιος άνθρωπος γνωρίζει τη δουλειά σου, πόσο μάλλον όταν θαυμάζει τη δουλειά του και την παρακολουθεί χρόνια,
1: ναι.
0: Έχει κάτι να σου προσφέρει, κάτι να σου μάθει. Έχω περάσει πάρα πολύ όμορφες μουσικές στιγμές με τον Αντώνη Μιτζέλο, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Και δουλεύουμε ακόμα μαζί πολλές φορές.
1: Καλά, ο Αντώνης δεν παίζεται, εντάξει, είναι απίστευτο.
0: Και μου μιλάει για τη δουλειά μου, εξηγεί πράγματα.
1: Ναι.
0: Πώς είναι τα πράγματα τώρα, πώς υπήρξαν στο παρελθόν. Με βοηθάει να καταλάβω τη μουσική με διαφορετικό τρόπο.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό το κάνουν πολύ καλλιτέχνες. Οπότε χαίρομαι πολύ που έχω βρεθεί δίπλα σε κάποιους ανθρώπους που με βοηθάνε στο να κάνω αυτό που μου αρέσει. Πραγματικότητα.
1: Αυτό θεωρείς ότι ήταν τύχη ή ήταν το άστρο που σιγά σιγά άρχισε να λάμπει?
0: Νομίζω και ότι η δουλειά παίζει όλα ρόλο. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα το άστρο, αλλά θέλεις και τύχη, θέλεις πολλή δουλειά. Είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να έρθουν σωστά για να συνεχίζεις να κάνεις πράγματα. Mm-hmm. Όλα παίζουν το ρόλο του, σίγουρα. Mm-hmm. Αν δεν έχεις κάτι από όλα, νομίζω δεν προχωράς κιόλας. Mm-hmm. Μπορεί να έχεις το μεγαλύτερο ταλέντο του κόσμου και να μην είναι η στιγμή σου.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε παίζουν όλα έχουν το ρόλο τους σε αυτή τη δουλειά. Και στην κάθε δουλειά.
1: Έτσι είναι. Βέβαια η αμεσότητα με το κοινό φαντάζομαι ότι και για σένα είναι το σημαντικότερο. Πολύ καλό και το στούντιο, okay, με την παρέα σου εκεί και τους μουσικούς σου να βγάλεις αυτό που έχει ψυχή σου. Αλλά όταν είσαι σκηνή θεωρώ ότι είσαι και εσύ από τους ανθρώπους που εκεί τα δίνεις όλα κατά κάποιον τρόπο. Τέλος πάντων βλέποντας και την αντίδραση των θεατών ακροατών.
0: Ναι, ναι, όχι. Το live είναι πολύ διαφορετικό από το στούντιο. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Είναι άμεσο. Βλέπεις τον κόσμο, βλέπεις αντιδράσεις, βλέπεις συμμετοχή ή όχι, βλέπεις ποια τραγούδια αρέσουν στον κόσμο, ποια δεν αρέσουν.
1: Τα λάθη που συγχωρούνται, που πιθανόν θα γίνουν και δεν γίνεται να μην γίνουν κάποια λάθη πάνω σε ένα live, και λογικό είναι.
0: Εννοείται, αλλά εντάξει, μετά από ένα σημείο. Αλλάζει και ο τρόπος που αντιμετωπίζεις το live.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω πάντα άγχος πριν από ένα live. Πάντα. Αλλά εντάξει, δεν έχει καμία σχέση το πώς ήμουν την πρώτη φορά που θυμάμαι να ανεβαίνω σε σκηνή.
1: Ναι.
0: Αλλά κάθε φορά έχω άγχος, γιατί δεν είναι ότι πρέπει να τα πάω καλά μόνο για τον εαυτό μου, είναι ότι έχουν έρθει κάποιοι άνθρωποι που πρέπει να περάσουν καλά, πρέπει να τους δείξω κάτι.
1: Οπότε τι αναμένουμε τώρα στο επόμενο διάστημα πέρα από τα live, σου ετοιμάζεις κάτι άλλο στο στούντιο?
0: Γράφω πολύ τον τελευταίο καιρό, πολλά τραγούδια. Και έχω κάποιο υπόψη μου για επόμενο, οπότε θα κυνηγήσω τώρα το περιμένε με να μείνει το καλοκαίρι.
1: Καλά, είναι πολύ νωρίς, ναι, εννοείται.
0: Εννοείται και
1: τα υπόλοιπα μέσα είναι στο ίδιο στυλ.
0: Η αλήθεια είναι ότι μεγαλώνοντας βλέπω ότι γράφω διαφορετικά στιγμή.
1: Αυτό είναι πιο ωραίο που λες.
0: Ανάλογα το τι μου έβγαλε το κάθε τραγούδι.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα το συγκεκριμένο είναι αρκετά κοντά, είναι λίγο πιο δυναμικό βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά είναι κοντά, αυτό που έχω στο μυαλό μου. Πιστεύω ότι θα βγει με το νέο έτος. Περίπου το Φλεβάρι το υπολογίζω.
1: Σκέφτεσαι να συγκεντρώσεις.
0: Ένα για το περιμένε με.
1: Α, και αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Σκέφτεσαι να συγκεντρώσεις αυτό το υλικό που έχεις ένα άλμπουμ, ναι, να το πούμε έτσι, γιατί άλμπουμ λέγεται, έστω αν είναι και ψηφιακό.
0: Η αλήθεια είναι ότι το έχω σκεφτεί. Απλά πλέον στη μουσική δεν ξέρω κατά πόσο έχει δυναμική το να βγάλεις ολόκληρο το άλμπουμ έτσι. Δηλαδή όλοι οι καλλιτέχνες πλέον βγάζουν σύντη.
1: Δεν υπάρχει
0: ο δίσκος, δεν υπάρχει το CD και δεν ακούνε τον ίδιο τρόπο τη μουσική.
1: Έτσι είναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι και ο νέος τρόπος πια για να έρχεται η μουσική σε εμάς ένα προς ένα ή και κάποια ολοκληρωμένα άλμπου που είναι πολύ λιγοστά βέβαια σε σύγκριση με τα σίγκλες που βγαίνουν καθημερινά.
0: Ναι,
1: Αγγελική Βλαχάκη, σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μας, έστω και λίγο πιασμένα σήμερα λόγω του ότι είχαμε ένα θέμα με την επικοινωνία. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα με το πρώτο σου επόμενο βήμα.
0: Να είστε

0: Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ στο δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από την Ορεστιάδα μέχρι και τις Σέρες. Λοιπόν, νομίζω ότι κλείνουμε κάπου εδώ, παιδιά, από απέναντι. Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου, στην υποστήριξη Στέλιος. Στην παρουσίαση Γιάννης Χερλίδης. Αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Νωρίτερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί για αύριο Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα και Μαγνησία, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων, η Στερεά Ελλάδα, η Θάσος, ο Εύρος και η Σαμοθράκη, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, καθώς και η Λίμνος. Το απόγευμα του Σαββάτου θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού. Ωστόσο, θα παραμείνουν οι ισχυροί βοριάδες. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Δερβαίνι. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 120 πυροσβέστες, 33 οχήματα και 4 πεζοπόρα τμήματα. Για την πυρκαγιά στο Δερβαίνι συνελήφθη ένας άνδρας 51 ετών. Φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια τη φωτιά κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα εκδηλώθηκε πυρκαγιά και στη Γαλάτη στα Χαλκιδική, σε Ξερά Χόρτα και Καλαμιές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με νέα οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Από γεννήτρια στο υπόγειο του Αρείου Πάγου που τέθηκε σε λειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος, έβγαιναν οι μαύροι καπνοί που σήμαναν συναγερμό το μεσημέρι στην Αθήνα. Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δις ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα. Για την ασπίδα του Αχιλέα, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με επάλληλους φθόλους και αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαπιστώθηκε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 περισσότεροι από 8.650 υπόχρεοι προς υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες δεν υπέβαλαν δηλώσεις ή κατέθεσαν αλλά δεν περιέλαβαν κανένα οικονομικό στοιχείο. Από αυτούς, οι 430 φέρονται να έχουν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Στον εντοπισμό λέμβου και τη διάσωση 51 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου προχώρησαν το πρωί οι λιμενικές αρχές στα νότια της Κρήτης. Όλοι τους μεταφέρθηκαν με τη συνδρομή πλωτού του λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και από εκεί στο εκθεσιακό της Αγιάς.

0: συνέχεια για να καταστεί σαφές ότι αν το ξανακάνουν. Μετά από αναφορές για επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Σαουδικής Αραβίας και τις νέες απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών για κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν, η τιμή του πετρελαίου έσπασε το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Την ίδια ώρα το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο άνω του 5%, φτάνοντας στα 91,4 δολάρια το βαρέλι. Τεράστιες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να σαρώνουν εκτάσεις της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στη Σικελία, περίπου 6.000 πυροσβέστες, δασοφύλακες και εναέρια μέσα μάχονται με δεκάδες πυρκαγιές που μένονται εδώ και ημέρες. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στην Μακεδονία και την Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία και συγκεκριμένα στους νομούς Πιερίας, Σιμαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ και στη Θάσο και στη Σαμοθράκη από αργά επίσης το βράδυ. Από τις βραδινές ώρες τα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη και αύριο προβλέπονται επίσης νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, βαθμία βόρειο, βορειοδυτική 4 με 5 και από το απόγευμα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Υπέροχη διασκευή, Don't Fear the Reaper, Him, ή αλλιώς ελληνικά, Δεν ελπίζω τίποτα, Δεν φοβάμαι τίποτα, Είμαι ελεύθερος. Μία έτσι, ένα απόφθεγμα που φυσικά αυτή η βράση ανήκει στο μεγάλο Έλληνα συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη και στην Ασκητική. Είναι χαραγμένη και στον τάφο του και αποτυπώνει την απόλυτη πνευματική απελευθέρωση που επιτυγχάνεται όταν κάποιος απαλλάσσεται από κάθε είδους προσδοκίες, φόβους και εγκόσμιες εξαρτήσεις. Απαλλαγμένη από οτιδήποτε αρνητικό, εδώ είμαστε και σήμερα στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 5ης, 23 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Ηλία Σταμπουλής, αυτό το υπέροχο αγόρι στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Ήδη είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή 31 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχουμε λίγο την κινησούλα μας. Στο κέντρο είναι αυξημένα και στην Ίωνος Δραγούμη και φορτωμένα τα οχήματα. Λεωφόρο Νίκης βλέπω. Βλέπω και στη Σαλαμίνος. Κατά τα άλλα όμως βαίνουμε καλώς. Σήμερα 23 του Ιούλη λέμε χρόνια πολλά στον Ιζεκιήλ, στην Πελαγία και στον Πελάγιο. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Επίσης μεταξύ άλλων σήμερα 23 του Ιούλη είναι Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν. Πρόκειται για ένα αυτοάνοσο νόσημα. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι είναι μια δύσκολη μέρα, διότι παρότι πέρασαν 8 χρόνια, είναι πάρα πολύ έντονες οι θύμησες. Εγώ σαν χθες θυμάμαι εκείνη τη νύχτα της κολάσεως, αναφέρομαι φυσικά στην τραγωδία στο Μάτι, το 2018 σαν σήμερα, νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα, σε Καλλιτεχνούπολη, 104 νεκροί, 172 τραυματίες στο Μάτι. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε τότε η Ελλάδα. Για εικόνα σύμμετρου φαινομένου έκανε λόγο τότε πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρη. Οι άνθρωποι αυτοί, διότι έβλεπα σχετικό ρεπορτάζ σήμερα στην ΕΡΤ, νιώθουν ότι δεν έχουν περάσει ούτε 8 λεπτά από εκείνη την τραγωδία και μετράνε τις πληγές τους ακόμα και σήμερα. Μεταξύ άλλων, σαν σήμερα, γεννήθηκε το 1957 ο Νίκος Γκάλης, κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής. Το ευχόμαστε φυσικά τα καλύτερα. Πέρασαν 30 χρόνια από τότε που έφυγε η στάρ της Ελλάδος, η Αλίκη, η Παύλα Σταματίνα Βουγιουκλάκη, Ελληνίδα, εννοείται ηθοποιός, νομίζω ότι την ξέρετε όλοι. Έφυγε από τη ζωή 23 Ιουλίου του 1996. Επίσης, σαν σήμερα το 2011, έφυγε από τη ζωή Amy Winehouse, θα τα πούμε αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής, Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής. Ήδη να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Στέλλα και στη Τζόρτζια που βρίσκονται εδώ στην όμορφη παρέα μας. Σας στέλνουμε όλους εδώ 2313-338-420 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες, τις παραγγελιές σας, βιντεάκια, ό,τι γουστάρετε στο Viber 6930-078-228 και φύγαμε Joyride Roxette από το 1991.

0: Άκουνα δει στον 102.3, απόγευμα 5η, 23 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλησπέρα σε οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ευελπιστούμε να είστε όλοι πολύ πολύ καλά, να προσέχετε στους δρόμους της πόλης. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Βέβαια, σας λέγαμε ότι από σήμερα ήδη δρόσησε λίγο, όλοι το καταλάβαμε. Αλλά αυτό που λίγο έτσι εμένα τουλάχιστον μου προξένησε μεγάλη εντύπωση είναι ότι ξαφνικά την Παρασκευή πέφτει η θερμοκρασία, βροχές, καταιγίδες, χαμός, Σαββατοκύριακο ξανά προς τη δόξα τραβά. Αλλά επειδή είναι η ώρα, πέσταρε Χρυσόστομε, χαίρομαι πάρα πολύ που στην τηλεφωνική μου γραμμή έχω, θα τον πω φίλο πλέον, τον αγαπημένο μου μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον βλέπετε φυσικά στα δελτία καιρού και όχι μόνο, και μελισσοκόμο θα πω εγώ, τον Χρυσόστομο Παρανό. Πέσταρε Χρυσόστομε, πες μας λίγο τι γίνεται, γιατί γίνεται ένας χαμός, είσαι καλά αρχικά?
1: Καλά είμαι. Τόνια, χαίρομαι και εγώ που σε ακούω πολύ. Λοιπόν, όπως είπες, αλλάζει ο καιρός, απότομη αλλαγή αύριο. Ναι. Θα μετακινηθούμε λιγάκι σε μια άλλη εποχή του χρόνου. Θα έχουμε πολλές βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς ιελώδεις βοριάδες. Τώρα, θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα από τα δυτικά, από το Ιόνιο, μέσα στη διάρκεια της νύχτας, δηλαδή προς το ξημέρωμα της αυριανής ημέρας. Αύριο το πρωί θα αρχίσουν και στη Βόρεια Ελλάδα και μέχρι το βράδυ θα βρέξει σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από Δωδεκάνησα και Κρήτη. Αργά το βράδυ θα έχουμε αρκετή βροχή πάνω από το Αιγαίο, Κυκλάδες, Σποράδες, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Τώρα, θα χρειαστεί προσοχή σε ορισμένες περιπτώσεις, θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Εδώ σε εμάς, στην Κεντρική Μακεδονία, ιδίως σε Πιερία, στην Χαλκιδική, τόσο στην Ορεινή όσο και στα Πόδια, στα νότια τμήματα δηλαδή, θα αρχίσει να βρέχει ήδη από νωρίς το πρωί αύριο και θα βρέχει μέχρι το βράδυ. Οπότε καταλαβαίνεις, θα είναι μεγάλος όγκος της βροχής.
0: Οπότε να μην πάρω μηχανή αύριο, δηλαδή, αυτό μου λες.
1: Όχι. Εσύ, μάλλον και αρκετοί άλλοι Θεσσαλονικείς, οπότε θα έχουμε και ίσως και μια σχετική κίνηση. Αν και είμαστε χαλαρά.
0: Υποτίθεται έχουν ξεκινήσει οι άδειες, οι καλοκαιρινές σιγά-σιγά, αλλά η πόλη ακόμα δεν έχει αδειάσει. Μάλλον οι περισσότεροι θα φύγουν το πρώτο, λέω εγώ τουλάχιστον, όσοι ήθιστε ως Έλληνες, να φεύγουμε το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου. Γιατί ακόμα βλέπεις ότι έχει και την κινησούλα του. Οπότε να πούμε στον κόσμο που μας ακούει να πάρει ομπρέλα αύριο, να αφήσει τη μηχανή, να οπλιστεί λίγο με υπομονή και ψυχραιμία που λέμε συνέχεια, να πάρει και ένα μπουκαλάκι νερό μαζί του να έχει, δεν είναι κακό ποτέ αυτό.
1: Σωστά, να σηκώσει και τις τέντες.
0: Γιατί
1: να μαζέψει και τις γλάστρες, τις επικίνδυνες αυτές που είναι να πέσουν. Γιατί
0: να μην απλώσει η ρούχα.
1: Να μην απλώσει η ρούχα. Το μεσημέρι αύριο θα βγάλει ένα δυνατό βαρδάρι. Αργά το μεσημέρι, 3 με 4 το μεσημέρι περίπου, λίγο πριν την εκπομπή σου δηλαδή. Ο οποίος θα φτάνει και τα 8 μποφόρ. Θα είναι ιδιαίτερα έντονος δηλαδή εκεί το απογευματάκι, θα έλεγα. Ωστόσο, το καλό είναι ότι το βράδυ αυτός ο άνεμος θα πέσει. Αλλά το απόγευμα θα φυσάει πολύ. Είναι και τα μπουρίνια επίσης. Ναι. Δηλαδή, αυτά τα φαινόμενα ούτως ή άλλως συνοδεύονται και από ισχυρούς ανέμους. Τώρα, επίσης θα χρειαστεί προσοχή σε Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στις ακτές της Λάρισας, όσοι είναι, είναι να πάνε στην Μαγνησία, στις Ποράδες. Και στην Ανατολική Στερεά, ιδιαίτερα στην Εύβοια. Σε αυτές τις περιοχές θα έχουμε ίσως και κάποια τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα ή κάτω ληστυντικά φαινόμενα στα πιο ορεινά τμήματα. Θα βρέξει και στα υπόλοιπα που δεν αναφερθήκαμε, απλά τα πιο έντονα τα αναμένουμε σε αυτές τις περιοχές. Παράλληλα, 8 μποφόροι άνεμοι στο Ιόνιο, σιγά σιγά θα ενταθούν και μέσα στο Αιγαίο. Το βράδυ θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα, όπως και στο Θερμαϊκό βέβαια. Το Σάββατο, όσοι έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς, θα υπάρξει ίσως κάποιο πρόβλημα, γιατί στο Αιγαίο θα έχουμε οχτάρια. Μιλάμε για τη μέση ένταση του ανέμου. Οι ρηπές είναι ακόμα μεγαλύτερες, στα 9 με 10 μποφόρ, θα δούμε σίγουρα. Την Κυριακή, βέβαια, να πούμε ότι πέφτουν οι άνεμοι, θα μείνουν ισχυροί οι θυελώδεις μόνο στα Δωδεκάνησα. Όσον αφορά τώρα το Σαββατοκύριακο, επειδή φαντάζομαι αρκετοί θέλουν να πάνε
0: προς τη θάλασσα ή οπουδήποτε.
1: Το Σάββατο από το πρωί και μετά θα αρχίσουν σιγά σιγά τα φαινόμενα να περιορίζονται στο Ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία. Θα έχουμε μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, αλλά σταδιακά και εκεί θα αρχίσει να βελτιώνεται ως προς τα φαινόμενα και η Κυριακή θα είναι μια πολύ καλή ημέρα.
0: Άρα αύριο είναι μια δύσκολη μέρα η Παρασκευή, σημειώνουμε αυτό και φυσικά να ακολουθήσουμε και τις οδηγίες σου, Χρυσόστομε. Αλλά το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, εγώ που θέλω να πάω στη Χαλκιδική, να πάω, θα είμαι οκ.
1: Να πας, ναι, θα είσαι οκ.
0: Να κάνουμε τη βουτιά.
1: Δεν θα έχουμε και ιδιαίτερους ανέμους, να κάνεις τη βουτιά σου. Βέβαια με δροσιά θα την κάνεις, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι τόσο γενναίος, ας πούμε, αλλά θα έχουμε, για να καταλάβουμε, το Σάββατο 29 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή λιγάκι παραπάνω, 32 με 33.
0: Μια χαρά είναι. Εγώ πέφτω και στη θάλασσα και τον Οκτώβρη και τον Απρίλη.
1: Α, οπότε δεν
0: έχω τέτοια θέματα. Όχι, αύριο λίγο η μέρα με προβληματίζει, να πω την αλήθεια, γιατί δεν θέλω φυσικά να δημιουργηθούν προβλήματα. Και δεν αναφέρομαι στο γεγονός ότι δεν θα πάρω εγώ τη μηχανή, αλλά το λέω και αυτό. Γενικά θα είναι μια δύσκολη μέρα, αλλά από το Σαββατοκύριακο και μετά, την Κυριακή και μετά, τα πράγματα είναι καλύτερα. Για την επόμενη εβδομάδα, αν και είναι λίγο νωρίς, έχουμε κάποια πρόβλεψη γενικότερα από Δευτέρα και έπειτα?
1: Ναι, για την επόμενη εβδομάδα φαίνεται ότι θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, όχι ιδιαίτερα ψηλή η θερμοκρασία, δηλαδή 33, 34, 35, έτσι το πολύ.
0: Δεν πειράζει, μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά, πολύ
0: φυσιολογικά. Ακριβώς, ναι.
1: Τα φυσιολογικά. Και επίσης δεν φαίνεται κάποιο κύμα βροχοπτώσεων. Δηλαδή, πέρα από τη Δευτέρα που ενδέχεται να έχουμε κάποια μπουρίνια και Ήπειρο, Ιόνιο, γενικά στα πιο βόρεια τμήματα, από εκεί και πέρα δεν φαίνεται κάτι, τουλάχιστον προγνωστικά, να μας ανησυχεί καιρικά.
0: Πάρα πολύ. Δηλαδή και εγώ εκεί που θα φύγω 31 με αρχές Αυγούστου, είμαστε καλά προς το παρόν, τουλάχιστον ότι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα, λέω. Ότι θα είναι εντάξει.
1: Έτσι
0: οπότε αύριο φθινόπωρο ξαφνικά και μετά ξανά είπαμε προς τη δόξα τραβάμε.
1: Αύριο ακριβώς, μη σου πω να πάρουμε και καμιά ζακετούλα παραπάνω μαζί
0: μας. Αυτό θα έλεγα. Σίγουρα χρειάζεται να πάρεις τη ζακέτα. Ναι.
1: Ιδιαίτερα αυτοί που μένουν στα πιο ψηλά και εδώ γύρω από την πόλη, Χορτιάτη, Φίληρο κτλ. Το βράδυ θα έχει καλή ψύχρα, έντονη.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή, αν φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη τους 17 βαθμούς, στα πιο ψηλά μπορεί να έχουμε και 14 βαθμούς.
0: Νομίζω για αυτούς που είναι χειμωνάκηδες, ξέρεις, χωριζόμαστε σε καλοκαιράκηδες και χειμωνάκηδες.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι η αυριανή ημέρα θα είναι μια όαση. Σε αντίθεση με αυτούς που ενδεχομένως αύριο πρέπει να φύγουν, να παίρνουν άδεια και να τους χαλάει τα σχέδια. Αλλά καιρός είναι αυτός, απρόβλεπτος είναι. Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Και πότε φεύγεις για κοπές, έτσι αν επιτρέπετε?
1: Φεύγω και εγώ μαζί σου, 31 Ιουλίου.
0: Ωραία, ωραία. Να περάσεις υπέροχα, εύχομαι. Και εμείς εδώ θα είμαστε και θα ξανανταμώσουμε. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Paranoid, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, διότι σας λέγαμε χθες ότι σαν χθες ήταν ένας χρόνος από τότε που έφυγε από τη ζωή, ότι ήταν ο τεράστιος ο Black Sabbath, λέω, άι καλά, ο Ozzy Osbourne, 22 Ιουλίου του 2025 και Ozzy Day στο Birmingham, η οποία εορτάζεται μέχρι και σήμερα. Paranoid είναι και ο καιρός και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Χρυσόστομο Παρανό που μου βγήκε στην τηλεφωνική γραμμή και μας είπε ότι αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα, όπως σας είχαμε πει από την αρχή της εβδομάδος, ότι θα πέσει και η θερμοκρασία και θα βρέξει αρκετά, οπότε να ξέρετε, να γνωρίζετε σήμερα να μαζέψετε τέντες, μπαλκόνια, να ό,τι έχετε βαρύ τέλος πάντων έξω εκεί, και εγώ σκέφτομαι τις γλάστρες μου, τις τέντες ξανά είπαμε, να μην απλώσετε ρούχα σήμερα εννοείται ή οτιδήποτε άλλο έχετε, και φυσικά αύριο να ξέρετε να πάρετε μαζί σας ομπρέλα, ενδεχομένως και κάτι ελαφρύ από πάνω σε πανοφόρη για να μην μου κρυώσετε, και γενικά να ξέρετε ότι αύριο είναι μια φθινοπορεινή ημέρα, αλλά από το Σάββατο λίγο συνεχίζεται μια ελαφριά κακοκαιρία, μην φανταστείτε τίποτα το πολύ σπουδαίο, αλλά από την Κυριακή τα πράγματα βαίνουν καλύτερα, επανερχόμαστε σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Μεταξύ άλλων, σήμερα 5η, 23 του Ιούλη, η αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των Πανελληνίων έλαβε τέλος, έφτασε στο τέλος της, διότι το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βάσεις αγωγής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι από τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια μπορούν να δουν τα αποτελέσματα της εισαγωγής τους, που τα έχουν δει περισσότεροι εννοείται ήδη, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου resultsit.minedu.gov.gr. Για την πρόσβαση εννοείται, οι υποψήφοι χρειάζονται τον οκταψήφιο κωδικό τους, τα 4 αρχικά γράμματα από το επώνυμο, όνομα, πατρόνυμο και μητρόνυμο. Ελάτε στην παρέα μας, έχει και λίγο κινησούλα, είπαμε, στο κέντρο της πόλης. Ακόμα δεν έχει αδειάσει η πόλη. Σιγά σιγά, όσο πλησιάζουμε προς τα τέλη του Ιούλη, νομίζω ότι θα αδειάζει όλο και περισσότερο. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, τις αφιερώσεις σας, τις παραγγελίες σας και ό,τι θέλετε και αγαπάτε, στο 6-9-30-078-228. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά. Νομίζω πλέον έχουμε μπει στο ζώδιο του Λέοντα. Λιονταράκια γιορτάζουν και έχουν γενέθλια από εδώ και πέρα. Λιονταράκι είναι και ο Μάρτιν Γκορ, φυσικά από τους Depeche Mode. Depeche Mode που λέει και ο φίλος μου ο Κώστας, και ξέρω τόστο, όχι ξέρω ψωμί. Γεννήθηκε σαν σήμερα 23 του Ιούλη του 1961, Βρετανός μουσικός, τραγουδοποιός, τραγουδιστής, Μάρτιν Ελ Γκορ. Δημοφιλής φυσικά για τη συμμετοχή του στο βρετανικό συγκρότημα των Depeche Mode από την ίδρυσή του το 1980 μέχρι και σήμερα. Σβήνει τα 65 κεράκια, είναι το μυαλό, θα έλεγα εγώ, πίσω από τους Depeche Mode, ο συνθέτης νάτο των μεγαλύτερων επιτυχιών του συγκροτήματος, όπως Personal Jesus, Enjoy the Silence, I Feel You και πολλά πολλά άλλα. Έχει ερμηνεύσει επίσης και τραγούδια του συγκροτήματος και ο ίδιος. Το 1999 βραβεύτηκε από τη Βρετανική Ακαδημία Τραγουδοποιών και Συνθετών με το βραβείο Ivor Novello International Achievement για τη συνολική του προσφορά στη μουσική. Μαζί με τους Depeche Mode έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως. Εννοείται ότι μας ακούει εδώ στο Άκου να δει, στον 102 της R3. Strange Love, εξάλλου, τι δεν είναι περίεργο σε αυτή τη ζωή.

Χρόνια πολλά στο Martin Gore, τον Depeche Mode, εξού και το άσμα. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Απόγευμα 5η, 23 του Ιούλη. Άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Περιμένουμε, λέει, τις κομματάρες με χαρά. Στέλλα και Γεωργία, πάμε δυνατά. Τόνιο, ζούμε για να σε ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα όμορφα κορίτσια μου. Λοιπόν, επειδή σας είπαμε για τον καιρό, σας είπαμε και για την κίνηση, να φανούμε και λίγο ακόμα χρήσιμοι, να σας πούμε ότι σήμερα, απόψε, μάλλον το βράδυ, κλείνει ο περιφερειακός για τις εργασίες του flyover. Συγκεκριμένα σήμερα 5η, 23 Ιουλίου και κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως 5 το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, δηλαδή Παπαγεωργίου, και K6 Μετεώρων. Παράλληλα, αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου, πάλι αργά το βράδυ, δηλαδή 11 έως 5 της επόμενης μέρας, δηλαδή Σαββάτου, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο όμως ρεύματα πορείας, όχι μόνο προς Ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Εκτός όμως από το Martin Gore, και άλλος έγινε γενέθλια σήμερα, ο Slash ή αν θέλετε Saul Hudson κατά κόσμο. Δημοφιλής Βρετανοαμερικανός κιθαρίστας, τραγουδοποιός, φυσικά είναι πασίγνωστος από τη συμμετοχή του στο hard rock συγκρότημα των Guns N' Roses από το 1985 έως και το 1996, γεννήθηκε 23 του Ιούλη του 1965, σβήνει τα 61 κεράκια σήμερα. Επίσης ιδρυτής του συγκροτήματος ο Slash των Velvet Revolver, τον Αύγουστο του 2009 το περιοδικό Time στη λίστα 10 Best Electric Guitar Players of All Time τον τοποθέτησε στη δεύτερη θέση. Μετά την αποχώρησή του από τους Guns N' Roses ακολούθησε επιτυχημένη σόλο καριέρα. Τον έχουμε δει και σε ένα βίντεο κλιπ στο Giving to Me παρέα με τον Michael Jackson, έτσι να τζαμάρει. Το 2007 κέρδισε το δικό του αστεράκι ως αναστέρι που είναι και ο ίδιος στο Rock Walk of Fame δίπλα στον Jimmy Bates και στον Jimmy Hendrix. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως τον Ozzy Osbourne που λέγαμε νωρίτερα, τον Alice Cooper, τον Michael Jackson και πολλούς άλλους. Εννοείται ότι μας ακούει και έτσι τώρα για να σας χαλαρώσουμε λίγο, έτσι είπαμε να σας βάλουμε μία μπαλάντα. Don't cry, μην κλαις, μη μου στεναχωριέσαι, όλα καλά θα πάνε, υγεία να έχουμε και να είμαστε εδώ μια παρεούλα όλοι καλά μαζί, μαζεμένοι, στο άκου να δεις, στον 102.

περίμενα και το γέα στο τέλος, γι' αυτό δεν μιλούσα. Λοιπόν, όχι άλλα δάκρυα για την Ηλέκτρο. Γι' αυτό είναι ταινία του 60 με τη Ζωή Λάσκαρη. Don't cry, Guns and Roses. Εδώ είμαστε, άκου να δεις. Στον 102.3 απόγευμα 5η, 23 του Ιούλη. Λίγο κινησούλο στο κέντρο της πόλης. Σας τα είπαμε για τον καιρό, να μην σας τα ξαναλέμε. Λοιπόν, δεν μ' αρέσουν αυτά, να πω την αλήθεια. Θέλω να πάω στο viral video της ημέρας. Δεν μ' άρεσε αυτή η είδηση. Μπροστά σε ένα πρόσμενο θέαμα βρέθηκαν περαστικοί στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Αν και τα έχουμε συνηθίσει κάθε καλοκαίρι να συμβαίνουν αυτά, είτε από επισκέπτες, είτε και από εδώ κατοίκους της πόλης μας. Συγκεκριμένα εκεί κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους, ένας νεαρός άντρας, ο οποίος φορούσε μόνο το εσώρουχό του, διότι το είδατε και το βιντεάκι, και είχε βάψει και το πρόσωπό του σαν τον Τζόκερ από τη γνωστή ταινία, άρχισε να χορεύει μπροστά στους περαστικούς και στη συνέχεια έκανε και τη βουτιά του, δηλαδή ιού βούτυξε στα νερά του Θερμαϊκού. Το περιστατικό καταγράφηκε από πολίτες, ενώ προκάλεσε και την παρέμβαση αστυνομικών, οι οποίοι φυσικά του έκαναν συστάσεις. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Τώρα να βουτήξει τον Θερμαϊκό, τα λέμε κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή θα βγεις με τρία αυτιά, 52 χέρια και πόδια και λέπια. Φτάνει με αυτά. Έχουμε πολύ κοντά, πολύ όμορφες παραλίες. Έχουμε ξαναπεί για την Κατερίνη, για τη Χαλκιδική κτλ. Λοιπόν, θέλουμε να στείλουμε την καλησπέρα μας και στη φίλη μου την Αθηνά. Θέλω να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Σοφία. Στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει και στην Καβάλα, στη Λάρισα, στη Δράμα, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Στο φίλο μου τον Μάκη που μιλούσαμε χθες εδώ που μας ακούει στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078228. Το επόμενο τραγούδι είναι για τη φίλη μου τη Σοφία, διότι ξέρω ότι γουστάρει τρελά τους Led Zeppelin και σαν σήμερα, άκου τώρα Σοφία, το 1977 σε πηγαίνω. Οι Led Zeppelin δίνουν την πρώτη από τις δύο προγραμματισμένες τους συναυλίες στο Oakland στην Καλιφόρνια. Στα πλαίσια της περιοδίας τους 1977, αγέννητες ήμασταν τότε, να τα λέμε αυτά, North American Tour, η οποία τελικά αποδείχθηκε και η τελευταία του συγκροτήματος στην Αμερική. Μαζί τους τότε, το 1977, που ξαναλέω ότι ήμουν αγέννητη, βρίσκονται και οι Judas Priest, για τους οποίους είναι και η έναρξη της πρώτης περιοδίας τους στην Αμερική. Οι δύο συγκεκριμένες ημέρες ήταν μέρος του festival Days on the Green και σαν να είμαστε τώρα εκεί, που δεν είχαμε γεννηθεί ξαναλέμε, σαν να είμαστε εκεί τώρα στο Oakland στην Καλιφόρνια το 1977 και απολαμβάνουμε και Judas Priest για Support Act και Led Zeppelin. Wow, Black Dog. Yeah.

Yeah! Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Το είπα εξαιρετικά. Λοιπόν, άκου λέει γιαλατζή ροκούι ότι είμαι. Ορίστε, Βασιλάκη που μας ακούσε στην Καβάλα, δεν είμαι γιαλατζή ροκού, είμαι γνήσια ροκού. Το λέει και ο φίλος μου Δημήτρης από τη Λάρισα, να ξέρεις. Τώρα αυτά συζητούσαμε στο τηλέφωνο. Μ' αρέσει και η δίσκο, μ' αρέσει και η pop, αλλά είμαι ροκού μέσα μου βαθιά. Κάπου εκεί, όχι για λατζίροκου, να ξέρεις. Όχι ότι σας ενδιαφέρει αυτό, είναι κάτι μεταξύ μας εδώ, με τους ακροατές. Σας θέλουμε εδώ στην παρέα μας. Θέλουμε να μας πείτε αν είμαι για λατζίροκου ή όχι. Στο 2313-338-420 ή στείλτε ένα μηνυματάκι στο 6930-078-228. Μ' αρέσει και η δίσκο, να τα λέμε αυτά, Βασίλη. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια και ιδιαίτερα αυτά που μου θυμίζεις, που τα είχα ξεχάσει κιόλας και μου θυμίζει και κάτι συγκροτήματα που είναι από άλλο κόσμο, τα οποία τα λατρεύω πάρα πολύ, αλλά τελικά νομίζω ότι δεν είμαι για λατζίροκου. Να τα λέμε. Λοιπόν, πύκνωσε η κίνηση στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή και Μητροπόλος και Εθνικής Αμήνης και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 27 βαθμοί Κελσίου έπεσε σήμερα η θερμοκρασία, όπως σας είχαμε αναφέρει. Έρχεται μεγάλη γιορτή στην πόλη μας, διότι αυτή την Κυριακή, 26 Ιουλίου, γιορτάζει η Παρασκευή και διάβαζα ότι με λαμπρότητα και εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στον ιερό ναό Αγίας Παρασκευής Μενεμένης της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Και μάλιστα θα αρχίσουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και όχι μόνο από αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 27 του Ιούλη. Με πολύ θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής, διότι σαν σήμερα το 1983 στην πρώτη θέση του Billboard 200 βρίσκεται το βρετανικό συγκρότημα των Police με το άλμπουμ τους Synchronicity. Είναι το πέμπτο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του group. Κυκλοφόρησε την 1η του Ιούνιου του 1983. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι το Every Breath You Take, το Synchronicity 2, King of Pain και άλλα. Μάλιστα στην 26η τελετή απονομής των Grammy Awards τον Φεβρουάριο του 2004, το άλμπουμ Synchronicity θα κερδίσει το βραβείο Best Rock Performance by a Duo or a Group with Vocal και μάλιστα το τραγούδι Every Breath You Take που ξέρουμε ότι το αγαπάτε ιδιαίτερα, τα βραβεία Song of the Year και Best Pop Performance by a Duo or a Group with Vocal. Πολλά αγγλικά, δεν μ' αρέσει, δεν το έχω. Οπότε πάμε να ακούσουμε Synchronicity 2. Φτάνουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της Έτρια. Πάμε δηλαδή να ρίξουμε μια βουτιά στη θάλασσα και ερχόμαστε. Νοερά πάντα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Νωρίτερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί για αύριο Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, η Εμαθία, Χαλκιδική, Λάρισα και Μαγνησία, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων, η Στερεά Ελλάδα, η Θάσος, ο Εύρος και η Σαμοθράκη, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, καθώς και η Λίμνος. Το απόγευμα του Σαββάτου θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού, ωστόσο θα παραμείνουν οι ισχυροί βοριάδες. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιέτολο Καρνανίας είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι απειλούνται κατοικίες ή άλλες υποδομές στην περιοχή. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η πυρκαγιά στο Δερβαίνι, ενώ συνελήφθη ένας άνδρας 51 ετών, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια τη φωτιά κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα. Επίσης, πριν από λίγο οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής, που είχε ξεσπάσει σε ξέρα χόρτα και καλαμιές. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή η συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα ολοκληρωθεί περίπου στις 12 το βράδυ, ενώ αύριο θα συνεχιστεί με τοποθετήσεις βουλευτών, ενώ το λόγο θα πάρουν και πολιτικοί αρχηγοί. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλουν ότι η συνταγματική αναθεώρηση ήρθε με fast track διαδικασίες μέσα σε προεκλογική περίοδο. Στη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις προχώρησαν σήμερα οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά της Κρήτης. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Χανίων, όπου τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου στη Σιθωνία Χαλκιδικής, παρήγγειλε προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Νεωνίδας Νικολόπουλος. Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ανεξέλεγκτες χωματερές κοντά σε δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, αρχαιολογικούς χώρους και στάδια με άμεσα κίνδυνο τόσο τη δημόσια υγεία όσο και την πυροπροστασία των συγκεκριμένων περιοχών. Πρόστιμα συνολικού ύψους 10.720 ευρώ επέβαλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε οργανισμό κοινής ωφέλειας για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεση εργασιών στην οδό Τσιμισκή. Από το συνολικό ποσό, πρόστιμα ύψους 7.000 ευρώ αφορούν την πραγματοποίηση εξκαφών χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή χωρίς την προβλεπόμενη προηγούμενη ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Εκτός συνόρων, επίθεση με ντρόουνς δέχθηκαν δύο ακόμη δεξαμενόπλοια πετρελαίου που πλησίαζαν τον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας αγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δεξαμενόπλοια θα έπρεπε να είχαν παραλάβει πετρέλαιο από τον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας αγωγού της Κασπίας. Ωστόσο, το ένα από τα δύο υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια της επίθεσης με ντρόουν και πυρπολήθηκε, ενώ το δεύτερο βγήκε αλόβητο, αλλάζοντας ωστόσο την πορεία του. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα θεωρήσει το Ιράν υπεύθυνο για τυχόν επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι οι Χούθη είχαν συμπεριφερθεί υπεύθυνα από τις επιθέσεις των ΗΠΑ πριν από ένα χρόνο. Δυστυχώς τώρα, ανέφερε, ξεκινούν ξανά πυροβολώντας δύο σαουδαραβικά πλοία χθες το βράδυ. Παρακαλώ, ας χρησιμεύσει αυτή η αλήθεια για να καταστεί σαφές ότι αν το ξανακάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν. Στο μεταξύ, μετά από αναφορές για επιθέσεις στα δεξαμενόπλια ανοιχτά των δυτικών ακτών της Σαουδικής Αραβίας και τις νέες απειλές των ΗΠΑ για κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν, η τιμή του πετρελαίου έσπασε το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Την ίδια ώρα το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο άνω του 5%, φτάνοντας στα 91,4 δολάρια το βαρέλι. Ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί σοβαρά στο πλαίσιο ομοιρίας σε τράπεζα στο Ρέγκενσμπουργκ της Βαβαρίας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, εκτιμάται ότι ένας άντρας είναι οπλισμένος με μαχαίρι, αλλά δεν είναι σαφές αν βρίσκεται ακόμη εντός του κτηρίου και οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από την τράπεζα. Ένα στρατιωτικό σκοτώθηκε και άλλοι 4 τραυματίστηκαν σήμερα σε δυστύχημα με ελικόπτερο που μετέφερε συνολικά 5 στρατιώτες σε απόσταση 200 χιλιόμετρων νοτιοανατολικά της Πράγας στην Τσεχία, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλούμενο τον στρατό. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, στους νομούς Πιερίας, Ιμαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης. Από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ και στη Θάσο αλλά και τη Σαμοθράκη επίσης από αργά το βράδυ. Από τις βραδινές ώρες τα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται επίσης νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, βαθμία βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και από το απόγευμα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Όχι, ο παν δεν εμφανίζεται καλά. Έχω πάθει την πλάκα μου με τα ντοκιμαντέρ στην R3 που έχουν έτσι με τα παπάκια, με τα όλα αυτά, με τις φώκες, με τα, πώς, τα πάντα όλα. Τα ντοκιμαντέρ στην R3, αν τα λέμε αυτά, είναι τα καλύτερα. Και αυτή τη στιγμή δείχνει τι συμβαίνει στη φύση και η φύση, εντάξει, ζωγραφίζει. Λοιπόν, όχι, ο Παν λοιπόν δεν βρίσκεται σήμερα στην όμορφη πόλη μας, σήμερα 5η 23 του Ιούλη. Απλά αυτό το τραγούδι το αγαπάμε ιδιαίτερα, ανισόπεδη δίσκο εννοείται, είναι επιτυχία και για αυτό το καλοκαίρι, το καλοκαιράκι του 2026. Καλώς ήρθατε. Όσοι τώρα μας ήρθατε στην παρέα του Άκου να Δεις, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Λίγο βλέπω κίνηση στο κέντρο, εκεί γύρω από τα δικαστήρια και στο φανάρι στη Διαγόρα είμαστε στα κόκκινα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε, εμείς Χατήρι. Δεν χαλάμε. Αυτή είναι η Nirvana, αυτό είναι το Lithium για το φίλο μου τον Δημήτρη. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228 είτε μιλάμε μαζί απευθείας αν θέλετε στο 2313 338 420.

Ηλία, δεν μου λες θα πας κάπου για διακοπές. Δεν ξέρεις ακόμα. Ε? Δεν έχεις οργανώσει κάτι. Είσαι κι εσύ σαν εμένα της τελευταίας στιγμής. Ναι, αλλά όπου και να πας θα περάσεις τέλεια, γιατί είσαι χαρούμενο παιδί, γελαστό παιδί. Εμείς όμως εδώ που τα οργανώσαμε όλα, θέλουμε να σας πούμε από τώρα τις τέσσερις, εμείς ενώ την ΕΡΤ, όχι εμείς, τις τέσσερις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις που αναμένεται να μεταδοθούν από την ΕΡΤ. Η κρατική λοιπόν τηλεόραση έχει εξασφαλίσει ήδη τέσσερις κορυφαίες διοργανώσεις παγκοσμίου και ευρωπαϊκού βεληνικούς. Συγκεκριμένα πρόκειται για το Mundo Basket 2027, τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, ζωή να έχουμε, το Euro 2028 στο ποδόσφαιρο και το Euro Basket 2029, επίσης ζωή να έχουμε, διοργανώσεις που εγγυώνται υψηλή τηλεθέαση όπως είχε και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, αλλά και φυσικά τεράστιο ενδιαφέρον για το ελληνικό κοινό. Το τραγούδι που ακούσατε, θα το ακούσουμε τώρα, μπράβο ρε Ηλία, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και τα αγαπά ιδιαίτερα και η φίλη μου η Μαρία Βλαχοπούλου, βρίσκεται στη θέση νούμερο 6, είναι το Gone Gone Gone, μια σύμπραξη πολύ όμορφη και ακούγεται πολύ και στα beach bars φέτος το καλοκαίρι και όχι μόνο. David Guetta, Teddy Swims, αυτός που ακούτε είναι ο Teddy Swims, Stones and I, Gone Gone Gone, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της R3.

Passenger, let her go. Κάτι τη πειραγμένο, εδώ στα Ακουναδί, στον 102 τη ΕΡΤΡΙ. Απόγευμα 5η 23 του Ιούλη, και διάβαζα τώρα και με συνεπήρε για την κόρη του frontman των Black Sabbath, τον Όζι Όσμπορν, την κόρη του, την Κέλλη Όσμπορν, η οποία δήλωσε ότι πονάει κάθε μέρα. Τη λείπει πολύ ο πατέρα τη, ο Όζι, με κάθε κομμάτι τη ψυχή τη. Την πρώτη επέτειο του θανάτου του, σαν χθες 22 Ιουλίου του 2025, ο πρίγκιπας του Σκότους έφυγε σε ηλικία 76 ετών. Λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία του Back to the Beginning στο Birmingham, όπου εκεί επανενώθηκε στη σκηνή με τους συναδέλφους του. Φυσικά χθες ήταν, σας τα λέγαμε, η Ozzy Day, με αφιερώματα, με δρόμενα, με συναυλίες, με μουσική εννοείται. Και η μικρότερη του κόρη μοιράστηκε ένα μακροσκελές και πολύ συγκινητικό αφιέρωμα στο Instagram χθες Τετάρτη, απευθυνόμενη στον εκλειπώντα πατέρα της, και δίπλα σε μια πολύ όμορφη φωτογραφία από τα νεανικά του χρόνια έγραψε πριν ένα χρόνο: ο κόσμος άλλαξε για πάντα. Οπότε θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο αυτής της εκπομπής με Black Sabbath και Changes. Σήμερα λέει: κάθομαι εδώ δίπλα σου με έναν τρόπο που ποτέ δεν πίστευα ότι θα ήταν δυνατός. Ξέρω ότι είσαι ακόμα μαζί μου, σε νιώθω στη σιωπή, στον άνεμο, σε κάθε τραγούδι που με σταματάει. Είναι η μυρωδιά της κολόνια σου και σε κάθε στιγμή νιώθω ότι η αγάπη υπερτερεί της λήψης. Είσαι παντού γύρω μου, και πολλά πολλά άλλα συγκινητικά. Αυτό είναι ένα υπέροχο τραγούδι από Black Sabbath, το Changes. Πηγαίνουμε στις 18:30 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Amy Winehouse, Rehab, εννοείται κάτι της πειραγμένο, στα 38 λεπτά μετά τις 6, αυτό το απόγευμα της 5ης, 23 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Σαν σήμερα, στις 23 Ιουλίου του 2011, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών η Amy Jade Winehouse κατά κόσμο, η οποία είχε γεννηθεί στις 14 του Σεπτέμβρη του 1983. Σε ηλικία μόλις, ξανά λέω, 27 ετών, στο σπίτι της, στο Camden του Λονδίνου, μπαίνοντας και αυτή στο κλαμπ των 27, το κλαμπ των 27 είναι σε... θα το πω, πού θα πάει, δεν γίνεται, θα το πω. Λοιπόν, το κλαμπ των 27 ανήκει σε αυτούς που δυστυχώς έφυγαν από την ζωή σε ηλικία 27 ετών, σε θρύλους της μουσικής, όπως είναι ο Jim Morrison των Doors, ο Kurt Cobain των Nirvana και πολλοί πολλοί άλλοι δυστυχώς. Ξαναγυρνάω στην Amy Winehouse, έφυγε λοιπόν σας σήμερα σε ηλικία 27 ετών στο σπίτι της, στο Camden, στο Λονδίνο, ύστερα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Στην επίσημη μάλιστα αιτιολογία θανάτου αναφέρεται ως δηλητηρίαση από αλκοόλ. Λίγα λόγια για την σπουδαία αυτή τραγουδίστρια που είχε να δώσει πάρα πολλά. Απέκτησε την πρώτη της κιθάρα η Amy Winehouse στην ηλικία των 13 ετών, άρχισε να γράφει μουσική ένα χρόνο αργότερα. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλή στη Μεγάλη Βρετανία το 2003 με την κυκλοφορία του πρώτου της studio album με τίτλο Frank. Το επόμενο album της, το Back to Black, την έκανε βέβαια γνωστή παγκοσμίως με τραγούδια επιτυχίες όπως το Rehab που ακούσαμε, You Know I'm No Good, Back to Black και πολλά άλλα. Τον Φεβρουάριο του 2008, στην 50η τελετή απονομής των Grammy Awards, η Amy Winehouse κέρδισε 5 βραβεία από τα 6 για τα οποία είχε προταθεί. Για το album της Back to Black κέρδισε το βραβείο Best Pop Vocal Album. Για το τραγούδι Rehab που ακούσαμε από το album κέρδισε τα βραβεία Record of the Year, Song of the Year και Best Female Pop Vocal Performance, καθώς και το βραβείο Best New Artist. Η Amy Winehouse έγινε η 5η γυναίκα solo καλλιτέχνηδα που κέρδισε τόσα πολλά Grammys σε ένα μόνο βράδυ. Και ξανά λέω, είχε πολλά μα πολλά ακόμα να μας δώσει. Τη Σελέστ τώρα που ακολουθεί, πολλοί την έχουν χαρακτηρίσει ως τη νέα Amy Winehouse. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Κάθε ένας έχει τη δική του προσωπικότητα, το δικό του ταλέντο, τη δική του φωνή. Ξεχωριστό, άλλο είδος. Εντάξει, μοιάζει λίγο η φωνή. Είναι τιμή φυσικά να τη λένε Amy Winehouse, αλλά έχει και αυτή φωνάρα. Σελέστ για τη συνέχεια, Love is Back. Λοιπόν, ξεματιάστε με, δηλαδή αυτή η εκφώνηση είχε 52.000 αρδάμ.

Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, Amy Winehouse, κομματάρα τραγουδάρα, Back to Black, αφιερωμένος φυσικά στη φίλη μου τη Στέλλα, υπέροχο τραγούδι, έχω ντυθεί σήμερα και στα μαύρα. Τι σας έλεγα νωρίτερα, ότι κάθε φορά που κάνω σαρδάμ, ότι με παίρνει τηλέφωνο ο φίλος μου ο Σταύρος, και εσύ είσαι ντυμένη στα μαύρα, να τα λέμε αυτά. Με παίρνει τηλέφωνο ο φίλος μου ο Σταύρος γιατί γελάει και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου στο Σταύρο που μας ακούει εκεί στον υπέροχο Χόλο Μόντα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέμπτη σήμερα, μεταξύ άλλων, είναι αγαπημένη μέρα για τους Cinefil, διότι έχουμε νέες πρεμιέρες. Σας έλεγα χθες ότι πήγα και τελικά είδα, εννοείται, γιατί γίνεται χαμός, φρενίτιδα με την Οδύσσια του Christopher Nolan, να πάτε να τη δείτε. Και δεν θα πω πάρα πολλά, γιατί δεν θέλω να κάνω και spoiler, απλά λέω ότι αξίζει πραγματικά να τη δείτε και σε κινηματογράφο και αν μπορείτε να βρείτε και με οθόνη IMAX, ακόμα καλύτερα. Σας είπα, εκεί γίνεται σφαγή στην Αμερική, δίνουν οι μεταπολιτές και 1000 ευρώ για ένα εισιτήριο. Όχι 1000 δολάρια, όχι ευρώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στις νέες ταινίες. Spider-Man, καινούρια μέρα. Έχω βαρεθεί με το Spider-Man όσο δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ, αυτό το ζευγάρι που είναι και ζευγάρι στη ζωή, ο Tom Holland και η Zendaya, δεν λείπουν από πουθενά. Λες και δεν υπάρχουν στην Αμερική άλλοι. Άλλοι ηθοποιοί. Μόνο ο Tom Holland και η Zendaya υπάρχουν. Δηλαδή, γιατί τους είδα τώρα και στην Οδύσσια του Christopher Nolan και πάλι ήταν ο Tom Holland και η Zendaya. Εφτάνει πια με δάυτους. Υπάρχουν και άλλοι ηθοποιοί, φαντάζομαι. Δηλαδή, και άλλοι δεν πρέπει να μοιράζεται η πίτα. Δεν χρειάζεται συνέχεια. Πόσο πλούσιοι θα γίνουν αυτοί. Τέλος πάντων, βαρέθηκα. Αφήνω το Spider-Man, δεν μπορώ. Πάω σε μία κωμωδία. Υπέροχος. Συμπέθερη από Σόη, το 2. Αναφέρομαι στον ηθοποιό που παίζει, που σίγουρα το ξέρετε, Κριστιάν Κλαβιέρ. Μπορεί να μην σας λέει κάτι το όνομά του, αλλά έχετε δει φυσικά το Θεέ, τι σου κάνουμε, τι σου έχουμε κάνει, Θεέ μου, τι σου έχουμε κάνει, που παντρεύει τις 4 κόρες του με διαφορετικές φυλές κτλ. Λοιπόν, αυτός είναι ο ηθοποιός. Μετά τις αποκαλύψεις, κομεντή φυσικά, κωμωδία. Αυτά θέλουμε. Μετά τις αποκαλύψεις για τις απρόσμενες ρίζες των οικογενειών τους, δύο οικογένειες προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους, αφήνοντας πίσω τις παλιές προκαταλήψεις. Όμως, μία νέα ανατροπή φέρνει στο φως ακόμα περισσότερα μυστικά από το παρελθόν. Αυτά είναι, οδηγώντας σε απρόβλεπτες συγκρούσεις και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Αυτό θέλω. Να ξεκαρδιστώ. Δηλαδή, να γελάσω μέχρι σε σχάτο. Πάμε και στη δική της κόλαση. Αυτό τώρα. Δεν το λες κωμωδία, είναι λέει κάτι σε. Άκου τώρα να δεις τι διάβασα ότι είναι. Το ειδική της κόλαση λέει είναι φουτουριστικό νουάρ. Πάρα πολύ ωραία. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Σε μια φουτουριστική Μητρόπολη, φουτυγμένη στο νέον, αναδύονται δύο βασικές ιστορίες. Η πρώτη ακολουθεί τον Private K, έναν Αμερικανό στρατιώτη. Μπούρου. Η δεύτερη επικεντρώνεται στην Ελ, μια νεαρή ανερχόμενη στάρ που καταραίει υπό το βάρος και εδώ προδοσία έχεις. Ενδιαφέρον ακούγεται, αλλά θα μείνω εγώ τουλάχιστον, αν με ρωτάς που δεν με ρωτάς, στο Συμπέθερη από Σόι 2, το οποίο είναι και κωμωδία και θέλω λίγο να σκάσει το χυλάκι μου. Τρεις ώρες έβλεπα Οδύσσια Christopher Nolan. Ας πάω λίγο να χαλαρώσω, σωστά. Λοιπόν, αυτό είναι το αστερόπεδο, weekend, Σαββατοκύρκος, άμα θέλεις. Και φυσικά μια μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του και δικός μου πολύ αγαπημένος.

Είδες τη ώρα που το χορεύω. Λοιπόν, πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα, ρε παιδιά. Όλοι αστέρια είστε. Όλοι είστε αστέρια, αρκεί να το πιστέψετε. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε και όμορφες ιδέες για σήμερα βράδυ 5η, 23 του Ιούλη. Σας είπαμε για τις κινηματογραφικές πρεμιέρες. Συνεχίζουμε με όμορφα δρόμενα εδώ στην πόλη μας. Η πόρνη από πάνω βρίσκεται στο θέατρο Κήπου. Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό έργο με την καθηλωτική ερμηνεία, σας τα έλεγα και χθες, της Κατερίνας Διδασκάλου. Σήμερα 5η, 23 του Ιούλη, στις 9 και 4 εδώ στη γειτονιά μας και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Οι εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία, βρίσκονται στο θέατρο Δάσους. Σήμερα λοιπόν 5η στις 9.30 και τα εισιτήρια από 20 ευρώ. Θα σας πω όμως και σε κάτι μουσικό. Μουσικές Πέμπτες έχουν επιστρέψει εκεί στη γειτονιά μου, στην Ακτία Ρετσούς. Πάρα πολύ όμορφα, μετά την μεγάλη επιτυχία που είχαν πέρυσι, όταν εκατοντάδες πολίτες από κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης απόλαυσαν μουσικές βραδιές στην Καλαμαριά. Οι Μουσικές Πέμπτες επιστρέφουν στην Ακτία Ρετσούς και σήμερα μάλιστα στις 8.30 εκεί στην Ακτία Ρετσούς είναι αφιερωμένη η βραδιά σε ρεμπέτικο, ρεμπέτικη βραδιά λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Θα φύγω σφυρίζοντας. Αυτή είναι η Καλέο, πάρα πολύ μου αρέσουν. Να το τώρα θα σφυρίξει, θα το ακούσεις. Να μην με λες τρελή. Περιμένω λίγο. Περίμενε. Τώρα θα σφυρίξει. Σφύρα, μπαρέ. Σφύρα, καλέ. Να το σφύριξε. Είδες που στο είπα εγώ ότι θα σφυρίξει. Λέω και εγώ, δεν μπορεί. Έτσι θα φύγω κι εγώ με σφύριγμα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, για τη συμμετοχή, για τα πάντα όλα. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως το φίλο μου τον Ηλία του Σταμπουλή. Ξέρεις να σφυρίζεις έτσι όμως? Όχι. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Εντάξει, ήρθε η ώρα να την κάνω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσετε υπέροχα. Ανταμώνουμε αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την εμπλοκή των Χούθη στις εχθροπραξίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των ανταρτών της Ιεμένης μετά το χτύπημα που δέχτηκαν δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας το βράδυ της Τρίτης. Θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη, ξεκαθάρισε ο Τραμπ. Η Συμφωνία για την Πυρηνική Ενέργεια για ειρηνική χρήση μεταξύ ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας εξαρτάται απολύτως από την επικύρωση των συμφωνιών του Αβραάμ από το Ριάντα, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, μετά από τις αναφορές για επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Σαουδικής Αραβίας και τις νέες απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών για κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν, η τιμή του πετρελαίου έσπασε το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο άνω του 5%, φτάνοντας στα 91,40 δολάρια το βαρέλι. Νέα αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προανήγγειλε εμέσως πλην σαφώς η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που ακολούθησε τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Συγκεκριμένα, η κυρία Λαγκάρντ άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο για μια αύξηση των επιτοκίων στην επερχόμενη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Στο μεταξύ, η Ελλάδα έλαβε σήμερα την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή η συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε τρεις ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του Συντάγματος. Ο Γενικός Συζητητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηγιαννίδης, τόνισε ότι οι αλλαγές οι οποίες προωθούνται φτιάχνουν ένα νέο καταστατικό χάρτη, ο οποίος προσαρμόζεται στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές ανάγκες που απαιτούν οι καιροί. Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλνουν ότι συνταγματική αναθεώρηση ήρθε με fast track διαδικασίες μέσα σε μια προεκλογική περίοδο. Η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Νωρίτερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί για αύριο Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα και Μαγνησία, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων, η Στερεά Ελλάδα, η Θάσος, ο Εύρος και η Σαμοθράκη, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης καθώς και η Λίμνος. Το απόγευμα του Σαββάτου θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού, ωστόσο θα παραμείνουν οι ισχυροί βοριάδες. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Δερβαίνη, Θεσσαλονίκης, ενώ συνελήφθη ένας άνδρας 51 ετών, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια τη φωτιά κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών. Νωρίτερα οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής, που είχε ξεσπάσει σε ξερά χόρτα και καλαμιές. Τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για ανεξέλεγκτη απόδεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου στη Σιδωνία Χαλκιδικής, προανήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος. Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ανεξέλεγκτες χωματερές κοντά σε δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες μάλιστα περιοχές του δικτύου Νατσούρα, αρχαιολογικούς χώρους και στάδια με άμεσο κίνδυνο τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την πυρασφάλεια των παραπάνω περιοχών. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι. Με ενός λεπτού σιγής τίμησε το σώμα της Βουλής τη μνήμη των 104 νεκρών. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ανοίγουν την ευρωπαϊκή αυλαία της σεζόν. Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται απέναντι στην Δύναμο Κιέβου για το Europa League στις 8, ενώ ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πάξη στις 9 στο Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία θα πέσει, θα κυμανθεί ουσιαστικά από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
11: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
10: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
11: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Κομμουνιστές σαν τον Πλουμίδη δεν ξαναβγαίνουν. Πολύ δύσκολα. Και τι δεν μπορούμε να πούμε για αυτή την πραγματικά φωτισμένη μορφή του ΚΚΕ στην Ελλάδα. Και σίγουρα μια εκπομπή δεν φτάνει. Πρόκειται για μία από τις πιο ηρωικές, αλλά και από τις τραγικότερες μορφές του κομμουνιστικού κινήματος στη χώρα μας. Θύμα όχι μόνο του μετεμφυλιακού ελληνικού κράτους, αλλά και του ίδιου του κόμματός του, της ηγεσίας Ζαχαριάδη. Από το κράτος αντιμετώπισε την κατηγορία της κατασκοπίας. Από τον Ζαχαριάδη και την τότε ηγεσία του ΚΚΕ αντιμετώπισε την κατηγορία του προδότη, του χαφιέ, του εχθρού του λαού. Προδομένος από τους δικούς του ανθρώπους, αλλά προσέξτε τι έγραψαν οι εφημερίδες της εποχής την επομένη της εκτέλεσής του που έγινε στις 14 Αυγούστου του 1954. Εξετελέστηζε το κραυγάζον υπέρ του κουκουέ. Αντιμετώπισε με απόλυτον ψυχραιμίαν τα σφαίρα του αποσπάσματος και δεν εδέχθη ούτε να κοινωνήσει ούτε να του δέσουν τους οφθαλμούς του. Έτσι έφευγαν οι ήρωες τότε, μη θα ρείτε κάτι διαφορετικό, με ανοιχτά τα μάτια απέναντι στα αποσπάσματα και με απόλυτη ψυχραιμία. Όμως ο Πλουμπίδης δεν περίμενε το θάνατό του για να στεφθεί από το συλλογικό ασυνείδητο και από την ιστορία ως ήρωας. Ο Νίκος Πλουμπίδης υπήρξε ήρωας καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Και ο ηρωισμός του κορυφώθηκε όταν ως πραγματικός σύντροφος προσφέρθηκε να του φεκιστεί ουσιαστικά στη θέση του Νίκου Μπελογιάννη. Θα τα δούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αναλυτικά όσο μπορούμε σαφώς, κατά τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Αφορμή αποτελεί η 23η Ιούλη του 1953, ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησε μια δίκη, η δίκη του Νίκου Πλουμίδη, που θα τελειώσει με την εκτέλεσή του. Τότε είχαμε δεξιά στον τόπο μας τον ελληνικό συναγερμό του Παπάγου. Μην θα ρείτε πως η προκάτοχή του ήταν λουλούδια για μύρισμα. Το κέντρο του πλαστήρα είχε σκοτώσει νωρίτερα τον Μπελογιάννη. Με κατήγορο τότε στο δικαστήριο τον ταγματασφαλίτη στην κατοχή και μετέπειτα δικτάτορα Γιώργιο Παπαδόπουλο. Τόπος να σου πετύχει,

Λύκη αγκαλιά με τα σκυλιά εκείνη τη νύχτα, όπως έγραψε στο υπέροχο αυτό ποίημα του ο Μάνος ο Ελευθερίου, σε αυτό το ποίημα με τίτλο «Νίκος Πλουμπίδης», μελοποιημένο από τον Θάνο Μικρούτσικο, με την υπέροχη ερμηνεία της Μαρίας Δημητριάδη, σε έναν εξαιρετικό δίσκο με τίτλο «Τροπάρια για φωνιάδες». Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM, Αθανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Ο Νίκος Πλουμπίδης γεννήθηκε στις 31 Δεκέμβρη του 1902 στα Λαγκάδια Γορτινίας, παιδί που από μικρό αγαπούσε τα γράμματα. Από το 1922 έως το 1924 υπηρετεί τη θητεία του στο στρατό και λίγο πριν από την αναχώρηση της μονάδας του, το μέτωπο στη Μικρά Ασία καταραίει. Στη συνέχεια σπουδάζει στο διδασκαλείο Πύργου και διορίζεται δάσκαλος στη Βούρμπα ή αλλιώς Μιλιά στην Ελασσόνα το Σεπτέμβριο του 1924. Αμέσως εντάσσεται στο κομμουνιστικό κίνημα και πρωτοστατεί σε αγροτικές και εργατικές κινητοποιήσεις στην περιοχή της Ελασσόνας, ενώ από το 1929 έως το 1931, ευρισκόμενος στην Αθήνα για μετεκπαίδευση ως δάσκαλος, προσβάλλεται αποφυματίωση μετά την απεργία του 1929, στην οποία έλαβε μέρος και ξυλοκοπήθηκε άγρια. Λίγο αργότερα, με τον νόμο περί ιδιονύμου, απολύθηκε από τη δημόσια εκπαίδευση. Αναλαμβάνει έτσι ηγετικές θέσεις στα συνδικάτα των δημοσίων υπαλλήλων και το 1931 συλλαμβάνεται και καταδικάζεται για υποκίνηση σε απεργία. Αποφυλακίζεται μετά από έρανα των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ την ίδια ώρα, στη λεγόμενη φραξιονιστική πάλι εντός του ΚΚΕ, παίρνει θέση υπέρ της αριστερής τάσης του Γιώργη Σιάντου. Το 1932 καταλαμβάνει διάφορες θέσεις στην κομματική και συνδικαλιστική ιεραρχία του ΚΚΕ, μέλος του Προεδρείου της Ενωμένης Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, και στις εκλογές είναι υποψήφιος βουλευτής του Ενιαίου Μετώπου. Την ίδια χρονιά νοσηλεύεται σε σανατόριο στη Σοβιετική Ένωση, εκπροσωπεί την Ενωτική ΓΕΣΕ στην Κόκκινη Συνδικαλιστική Διεθνή και σπουδάζει στο Κομμουνιστικό Πανεπιστήμιο των Εργαζομένων στην Ανατολή. Τον Γενάρη του 1934 αποκτά την ιδιότητα του στελέχους της Κόκκινης Συνδικαλιστικής Διεθνούς, της λεγόμενης Προφιντέρν. Πλέον ο Πλουμπίδης είναι καθοδηγητικός στέλεχος του δημοσιοϋπαλληλικού τομέα και υποψήφιος βουλευτής του Παλαϊκού Μετώπου στις εκλογές. Ένα χρόνο αργότερα και συγκεκριμένα το 1935, στο 6ο συνέδριο του ΚΚΕ εκλέγεται αναπληρωματικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Πηγαίνει εκ νέου στη Μόσχα για νοσηλεία και συνεχίζει τις σπουδές του στη σχολή Λενίτσκι. Ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ μετέχει στο 7ο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς, ενώ αναλαμβάνει χρέη γραμματέα της Ενωτικής ΓΕΣΕ. Το 1936 τον βρίσκει υποψήφιο του ΚΚΕ στην Αθήνα και τη Λάρισα στις βουλευτικές εκλογές, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά συνεχίζει την κομματική και συνδικαλιστική του δράση. Το 1948 ο Πλουμίδης, μετά από τη σύλληψη των μελών της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής, γίνεται μέλος του πολιτικού γραφείου από το Σιάντο και μετά τη σύλληψη του τελευταίου δημιουργεί τη λεγόμενη Παλαιά Κεντρική Επιτροπή στο τέλος του 1938, με τους Παπαγιάννη, Κτιστάκη, τη Σοφία τη Πιτσάρα, το Χρήστο Κανάκη και άλλους. Το 1939 συλλαμβάνεται και καταδικάζεται αρχικά σε φυλάκιση 5 ετών και διετή εξορία και στη συνέχεια η ποινή μειώνεται σε 2 χρόνια και 6 μήνες. Ο πόλεμος του 40 τον βρίσκει στις φυλακές του Σανατορίου της Σωτηρίας, από που αμφισβητεί τη γνησιότητα της γνωστής επιστολής Ζαχαριάδη, η οποία καλεί σε συστράτευση εναντίον του κατακτητή. Λέτε, η πράξη αυτή να έπαιξε το ρόλο της για τη συνέχεια?
παρά το ότι ανασκευάζει αργότερα τη θέση του. Θα το δούμε. Το 42, μετά την αποφυλάκησή του, εξορίζεται στην Τρίπολη και δραπετεύει το Μάιο από το εκεί σανατόριο. Αναλαμβάνει αμέσως πολιτική και συνδικαλιστική δράση στην Αθήνα, όπου θα παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής. Λαμβάνει ενεργό μέρος πλέον στην οργάνωση της αιαμικής αντίστασης και συμμετέχει στη θρηλυκή σύσκεψη για την ίδρυση της ΕΠΟΝ στις 23 Φλεβάρι. Πάνω απ' όλα, ο Νίκος Πλουμίδης έχει κεντρικό οργανωτικό ρόλο στη μεγάλη διαδήλωση της 5ης Μαρτίου του 1943, με την οποία ματαιώθηκε η ευρεία πολιτική επιστράτευση Ελλήνων εργατών που επρόκειτο να επανδρώσουν γερμανικά εργοστάσια. Τα Δεκεμβριανά θα τον βρουν με την πλευρά των ιτημένων. Το 45 επανεκλέγεται στο πολιτικό γραφείο στην 11η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και στο 7ο Συνέδριο του Κόμματος τον Οκτώβρη, μετά την επιστροφή του Ζαχαριάδη, εκλέγεται μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Κεταμίας, αλλά όχι στο πολιτικό γραφείο. Το 46 ο εμφύλιος είναι στην κορύφωσή του και ο Πλουμίδης περνάει στην παρανομία και οργανώνει μαζί με τον αξέχαστο Στέργιο Αναστασιάδη τον παράνομο μηχανισμό του ΚΚΕ. Τραγούδια που έχουν συνδεθεί με τους αγώνες του λαϊκού κινήματος θα συντροφεύσουν τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Πάμε στον επιτάφιο του Μίκη Θοδωράκη σε στίχους Γιάννη Ρίτσου για να ακούσουμε τη Μέρι Λίντα να μας τραγουδά το «Στο παραθύρι στέκωσουν».

Στα χρόνια της παρανομίας από το 47 έως το 52, ο Νίκος Πλουμπίδης έχει ηγετικό ρόλο στις κομματικές οργανώσεις της Αθήνας και το 1949, μετά τις αθρώες συλλήψεις, εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος του κλιμακίου της Αθήνας ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, χωρίς να είναι, όπως είπαμε και νωρίτερα, μέλος του Πολιτικού Γραφείου. Έχει κεντρικό ρόλο στην ίδρυση της Δημοκρατικής Παράταξης το 50, αλλά και της ΕΔΑ ένα χρόνο αργότερα. Με απόφαση τότε του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ, καλείται να διευθύνει την εκλογική μάχη του κόμματος στις εκλογές της 9ης Σεπτεμβρίου. Κατά την αρχική σύλληψη του Νίκου Μπελογιάννη στις 20 Δεκέμβρη του 50 και περίπου 90 άλλων στελεχών του ΚΚΕ από τις αστυνομικές αρχές με την κατηγορία της κατασκοπίας, ο Νίκος Πλουμπίδης διέφυγε τη σύλληψη και έκτοτε κρυβόταν σε διάφορα κρυσφύγετα. Όταν ιδρύθηκε η ΕΔΑ στις 3 Αυγούστου του 51, ο Ζαχαριάδης πρότεινε στην Εκτελεστική Επιτροπή για τις επικείμενες εκλογές να χρήσει υποψηφίους βουλευτές της τους Νίκο Πλουμπίδη και Νίκο Μπελογιάννη. Η ΕΔΑ όμως, φοβούμενη μην εκτεθεί για συνεργασία με το παράνομο ΚΚΕ, ανταυτόν προτίμησε να συμπεριλάβει τους Μανώλη Γλέζο και Αντώνη Αμπατιέλο, επίσης τότε θανατοπινίτες. Στη συνέχεια και με την ανακάλυψη των δύο παράνομων ασυρμάτων του ΚΚΕ σε σπίτια στην Άνω Γλυφάδα και στην Καλυθέα στις 13 Νοέμβρη του 51, ακολούθησε η δεύτερη δίκη του Μπελογιάννη και των συντρόφων του, αυτή τη φορά σε τακτικό στρατοδικείο, το οποίο την 1η Μάρτη του 52 εξέδωσε επίσης θανατική ποινή, όπως είχε εκδώσει και το προηγούμενο έκτακτο στρατοδικείο. Δις εις θάνατον σε συνολικά 8 εχθρούς της πατρίδος, όπως έλεγε το κράτος. Στους Μπελογιάννη, Μπάτσι, Αργυριάδη, Καλούμενο, Τουλιάτο, Μπομπιάνο, Λαζαρίδη και την Έλλη Παπά, που η ποινή της μετατράπηκε σε ισόβια δεσμά λόγω της πρόσφατης μητρότητας.

Εκεί ο Νίκος Πλουμίδης, σε μια πράξη γενναιότητας, δείχνει σε όλους τι πραγματικά σημαίνει σύντροφος. Σε αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου Χαρίτων, στο οποίο είχαν προσφύγει οι θανατοπινίτες, και συγκεκριμένα την 12η ημέρα, ο Πλουμίδης στέλνει ανοιχτή επιστολή στον τύπο και στην υπεράσπιση του Μπελογιάννη, στην οποία υπήρχαν και τα δακτυλικά αποτυπώματά του, για να μην αμφισβητηθεί η γνησιότητά της. Με την ανεπανάληπτη εκείνη επιστολή, ο Πλουμπίδης ανέφερε ότι οι ασύρματοι που είχαν εντοπιστεί και επί των οποίων στηρίχθηκε το κατηγορητήριο ελέγχονταν από τον ίδιο και όχι από τον Μπελογιάννη, ο οποίος είχε σταλεί στην οργάνωση από την ηγεσία σε αντικατάσταση αυτού, του Πλουμπίδη δηλαδή. Προτείνει δε να παρουσιαστεί στο δικαστήριο και να δικαστεί αυτός υπό τον όρο ότι δεν θα εκτελεστεί ο Μπελογιάννης. Η πλήρης επιστολή του Πλουμίδη έχει ως εξής. Καθοδηγητής του παράνομου μηχανισμού του Κομμουνιστικού Κόμματος ήμουν εγώ και όχι ο Μπελογιάννης. Για αυτήν μου την ιδιότητα και τις πράξεις μου αναλαμβάνω μόνος μου τις ευθύνες. Ύστερα από τη δήλωσή μου αυτή, κάθε επιμονή για την εκτέλεση του Μπελογιάννη είναι αδικαιολόγητη, άδικη και ολοφάνερα δολοφονική πράξη. Για να μην νομιστεί ότι κάνω τον παλικαρά εκ του ασφαλούς, υπόσχομαι να παρουσιαστώ στις αρχές και να δικαστώ, εάν μετατραπούν οι θανατικές καταδίκες του φίλου μου και συντρόφου μου Νίκου Μπελογιάννη. Νίκος Πλουμπίδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Ιστερόγραφων. Πολλοί είναι εκείνοι που γνωρίζουν το γραφικό μου χαρακτήρα. Εν τούτης, για το γνήσιο της επιστολής, προσθέτω τα δακτυλικά μου αποτυπώματα. Αθήνα, 12 Μαρτίου 1952.

Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

0: 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Σε μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα στον Νίκο Πλουμίδη. Τις στιγμές εκείνες μεταφέρει μεταξύ άλλων χρόνια μετά ο Κούλης Ζαμπαθάς στο βιβλίο του «Νίκος Μπελογιάννης, Νίκος Πλουμίδης» από τις εκδόσεις Δωρικός. Τις μέρες που βγήκε η απόφαση, ο Μπάρμπας, έτσι ήταν το ψευδόνυμο του Πλουμίδη, βρισκόταν κοντά μας. Ένα μεσημέρι με φώναξε και με ρώτησε: «Θέλω τη γνώμη σου για κάτι. Σκέφτομαι να παρουσιαστώ και να παραδοθώ για να σώσω τον Νίκο και την Έλλη. Ο Νίκος είναι αθώος πάνω στο ζήτημα των ασυρμάτων και του παράνομου μηχανισμού. Αρχηγός είμαι εγώ. Αν μου εγγυηθούν ότι θα του χαρίσουν την ποινή του θανάτου, τότε θα παρουσιαστώ. Εγώ, ό,τι είχα να δώσω στον αγώνα και στον ελληνικό λαό, το έδωσα». Λίγη είναι η ζωή μου. Αν τη δώσω για εκείνους και για το λαό, είναι ό,τι μπορώ να δώσω για αυτούς. Αυτοί πρέπει να ζήσουν για το κόμμα μας, για τον ελληνικό λαό. Δεν άργησα να απαντήσω, λέει ο Ζαμπαθάς, ούτε και σκέφτηκα πολύ, ήξερα τον χαρακτήρα του και του είπα τούτα. Να σου πω. Ξέροντας το χαρακτήρα σου και την καρδιά σου, αν σου έλεγα όχι μην πας, θα με κακοχαρακτήριζες, θα πικραινώσουν, θα θύμωνες για την παλιαθροπιά μου, μα θα πήγαινες. Αλλά η θυσία σου είναι μάταιη. Δεν πρόκειται να χαρίσουν τη ζωή στον Νίκο παίρνοντας για αντάλλαγμα τη δικιά σου. Ο Νίκος είναι ο ηγέτης του παρόντος και του μέλλοντος, ο δυνατός, ο γερός, ο γεμάτος νιάτα. Εσύ, με όλη τη μεγαλοσύνη σου, τους αγώνες σου και την πίστη σου στα ιδανικά μας και την πείρα σου, για αυτούς δεν είσαι τίποτα ως ο Νίκος. Ξέρουνε για την υγεία σου, ξέρουνε πως η καρδιά σου κρέμεται από μια κλωστή. Σε έχουν εξοφλημένο. Γι' αυτό δεν θα σε δεχτούνε. Πάντως κάνε ό,τι σκέφτεσαι για να τους σώσεις. Ωστόσο άφησέ με, σε παρακαλώ, να σου πω κάτι. Είσαι βέβαιος ότι αυτό που σκέφτεσαι θα το εγκρίνει η ηγεσία του κόμματος? Ο Πλουμίδης με κοίταξε στα μάτια. Ανασηκώθηκε κάπως το μαξιλάρι, μιας και βρισκόταν ξαπλωμένο στο ντιβάνι, και μου απάντησε: «Καλά. Αυτή εκεί πάνω είναι η ηγεσία. Εμείς εδώ τι είμαστε? Όχι. Θα το κάνω. Θα το κάνω για να τους σώσω». Και το έκανε, φίλες και φίλοι. Μόνο που δεν μπορούσε να φανταστεί τι τον περίμενε από το ίδιο του το κόμμα. Σχεδόν αμέσως ο ραδιοσταθμός του ΚΚΕ, η Ελεύθερη Ελλάδα, μεταδίδει ότι η επιστολή Πλουμπίδη είναι πλαστή και κατασκευασμένη από την αστυνομία. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του ροδιοσταθμού, ο Πλουμπίδης είναι άρρωστος και νοσηλεύεται στο εξωτερικό. Τελικά, ο Νίκος Μπελογιάννης εκτελείται στις 3 Μαρτίου και στις 25 Ιουλίου το πολιτικό γραφείο του ΚΚΕ συντάσσει ογκώδη έκθεση, στην οποία ο Νίκος Πλουμίδης περιγράφεται ως προδότης και χαφιές. Μια απόφαση την οποία ο ίδιος αρχικά αγνοεί. Ο Νίκος Πλουμίδης συλλαμβάνεται τελικά στις 25 Νοεμβρίου. Στον τύπο διοχετεύονται δημοσιεύματα κατευθυνόμενα από την ασφάλεια, που εμφανίζουν τον Πλουμίδη από τη μια να είναι ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ στην Ελλάδα και από την άλλη να βρίσκεται σε σύγκρουση με την κομματική ηγεσία, έτοιμος μάλιστα να προβεί σε αποκαλύψεις της βάρος της. Αστυνομικέ αρχέ αναμένουν ότι ο Πλουμίδης, μετά την σύλληψή του, θα προβεί ισομολογία εις βάρος του Ζαχαριάδη, οι οποίοι κατά την αστυνομία θα είναι συντριπτικέ δια τον Ζαχαριάδη και θα κρίνουν την τύχη του τελευταίου ως αρχηγού του ΚΚΕ, γράφουν χαρακτηριστικά στα φύλλα τους η Προοδευτική Αλλαγή αλλά και άλλες εφημερίδες στις 26 Νοέμβρη του 1952. Είναι φανερό ότι η ασφάλεια άφηνε να εννοηθεί ότι στην ουσία έχει στα χέρια της τις ομολογίες Πλουμπίδη κατά του Ζαχαριάδη. Εκείνο που σαφώς δεν ξέρουμε είναι αν η ασφάλεια γνώριζε ότι η ηγεσία του Κουκουέ στο εξωτερικό υποψιαζόταν τον Πλουμίδη για γαφιέ ή τον θεωρούσε κάτι τέτοιο. Αντικειμενικά πάντως έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της ώστε να ενισχύσει αυτές τις υποψίες ή και τη βεβαιότητα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, στις 27 Νοέμβρη του 1952, ο ραδιοσταθμός Ελεύθερη Ελλάδα μεταδίδει μία ανακοίνωση βόμβα της Κεντρικής Επιτροπής του Κουκουέ, η οποία λέει ότι ο Πλουμπίδης είναι παράκτορας της ασφάλειας από 27 ετίας, δηλαδή από την πρώτη στιγμή ένταξής του στο κόμμα. Η Κεντρική Επιτροπή είχε καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα με απόφασή της, που είχε ληφθεί 4 ημέρες πριν, από τις 25 Εβδόμου του 1952, αλλά είχε κρατηθεί μυστική. Θα τη βρείτε στο έργο «Το ΚΚΕ επίσημα κείμενα» από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή» του 1995, στον 7ο τόμο. Αν τον ανοίξετε, ξεκινήστε από τη σελίδα 278. Ο Πλουμίδης πληροφορείται από το ίδιο το κομματικό ραδιόφωνο τις βαρύτατες κατηγορίες εναντίον του. Αλλά δεν λυγίζει.
1: Όπου σταυροδρόμι και μπλόκο, όπου πλατεία, εκκλησιά και μπλόκο, πιάνουν τους πατριώτες οι κατακτητές, τους βάζουν στη σειρά, μέσα στις κατακόμβες σφυρίζουν τα σειρματόσχηνα και συναντιόνται στις φυλακές ο δάσκαλος και το ράσο, οι σπουδαγμένοι και οι απλοί. Άγνωστοι μεταξύ τους, συναντιόνται εκεί και αδελφώνονται. Έρχονται και φεύγουν με τραγούδια. Τους παραλαβαίνουν τα εκτελεστικά αποσπάσματα και οι άλλοι ετοιμάζονται. Και οι φυλακές δεν αδειάζουν. Και όπως αυτοί, το ίδιο και οι άλλοι, γράψαν τα ονόματά τους στους στίχους, που μοιάζουν με σελίδες δόξας που κρέμονται πάνω από τον ουρανό. Και πηγαίνουν και έρχονται και βλέπουν τα δέντρα για τελευταία φορά και καίγεται το θυσιαστήριο της Κεσαριανής.

Ο Πλουμπίδης έμεινε στη φυλακή ως την έναρξη της δίκης του 23 Ιούλη του 1953. Μαζί του δίκαζαν Ερήμην και τους Ζαχαριάδη, Ιωαννίδη, Μπαρτζιώτα, Πορφυρογέννη, Ρούσο, Στρίγκο, Βλαντά, Βοντίτσιο και άλλους. Βασική κατηγορία του καθεστώτος εναντίον τους ήταν η παραβίαση του νόμου 375 της μεταξικής δικτατορίας περί κατασκοπίας. Ένα καθεστώς που είχε ως βασικότερο στηριγμά του τους Αμερικανούς. Δίκαζε για κατασκοπία τους κομμουνιστές, δίκαζε ουσιαστικά τους πρωτοπόρους του απελευθερωτικού αγώνα ενάντια στο φασισμό. Η δίκη ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου του 1953 με την έκδοση της απόφασης. Ο Πλουμπίδης και η καθοδήγηση του Κουκουέ καταδικάστηκαν δύσεις θάνατον. Ο Πλουμπίδης αντιμετώπισε την υπόθεση με πίστη στο κόμμα έως την τελευταία στιγμή, προκαλώντας το σεβασμό ακόμη και των αντιπάλων του. Έδωσε τη μάχη της υπεράσπισης του κόμματος και του εαυτού του έως κομμουνιστή, λαϊκού αγωνιστή, στέλνοντας το καθεστώς το σαφέστατο μήνυμα να μην περιμένει τίποτα από αυτόν. Την πρώτη κιόλας μέρα της δίκης ο Πλουμίδης έδωσε ιδιόχειρη επιστολή προς τον τύπο, με την οποία απαντούσε στο δημοσίευμα της εφημερίδας Προοδευτική Αλλαγή της 4ης 7ου του 1953, που εμφάνιζε την ηγεσία του Κουκουέ να θέλει να τον δολοφονήσει και ταυτόχρονα διέψευδε συνάντησή του με αξιωματικό της στρατιωτικής δικαιοσύνης, κατακεραυνώνοντας τους πάντες, δηλώνοντας: πρώτον, το ΚΚΕ είναι τόσο ισχυρό ώστε δεν μπορεί να το διασπάσει κανείς. Δεύτερον, δεν φοβάμαι τις αποκαλύψεις κανενός είδου προδότη, γιατί η σκοπή και οι επιδιώξεις μου είναι καθαρές σαν κρίσταλο. Τρίτον, δεν με χωρίζει καμία διαφορά με την ηγεσία του κόμματός μου. Η ανακοίνωση του κόμματος περί αποκηρύξεώς μου είχε σκοπό να προφυλάξει το κόμμα από έναν υποτιθέμενο εχθρό και οφείλεται σε σφαλερές ενδείξεις και υποβολημιαίες πληροφορίες. Τέταρτον, πιστεύω ότι το κόμμα θα επανεξετάσει εν καιρό το ζήτημα. Η απόφαση του κόμματος, οποιαδήποτε κι αν είναι, θα είναι για μένα σεβαστή. Πέμπτον και τελευταίον, δεν είμαι προδότης, αλλά ήμουν, είμαι και θα είμαι πιστός στο κόμμα. Λίγο αργότερα, μόνος στο κελί γράφει: εγώ ήμουν, είμαι και θα παραμείνω πιστός στον κομμουνισμό και στη λαϊκή υπόθεση. Θα έρθει καιρός που οι κατηγοροί μου, οι τίμιοι και οι καλόπιστοι, θα ντρέπονται για την ελαφρότητα που έδειξαν απέναντί μου. Τον Αύγουστο του 1953 καταδικάστηκα δύσεις θάνατον. Η αναίρεση στον Άριο Πάγο απερίφθη. Τώρα περιμένω το Συμβούλιο Χαρίτων και κλεισμένο στο κελί της απομόνωσης, περιμένω το θάνατο, είτε από το εκτελεστικό απόσπασμα, είτε από την αρρώστια. Ένα χρόνο και 10 ημέρες μετά την καταδίκη του, ο Νίκος Πλουμίδης αντίκρισε τις πρωινές ώρες της 14ης Αυγούστου του 1954 το εκτελεστικό απόσπασμα. Γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα οδηγήθηκε με χειροπέδες σε μια χαράδρα κοντά στην Αγία Μαρίνα στο Δαφνί, όπου πριν από την εκτέλεση διεμήφθη ο εξής διάλογος με τον Βασιλικό Επίτροπο του Στρατοδικείου: «Έχεις να εκφράσεις κάποια επιθυμία?» «Θέλω μόνο να πω ότι υπήρξα τίμιος αγωνιστής.» «Δεν έχεις δίκιο, οι πράξεις σου δεν υπήρξαν τίμιες.» «Αφήνω τίμιο όνομα με τον τρόπο μου.» «Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις, απευθύνεσαι προς άλλους, οι οποίοι όμως ελάσπωσαν.» «Δεν πειράζει», κλείνει ο Πλουμίδης, «ο Ζαχαριάδης είναι ο πραγματικός αρχηγός μου, τον υπακούω και τώρα.» Ο Νίκος Πλουμίδης εκτελέστηκε λίγο αργότερα με ακάλυπτα τα μάτια, όπως είπε και το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, ζητώ κραυγάζοντας υπέρ του Κουκουέ και τραγουδώντας τη Διεθνή.
το κόμμα. Συνέχισε να τον στοχοποιεί και μετά τον θάνατό του, όταν υποστήριζε από τα Ερτζιανά ότι ο Πλουμίδης δεν πέθανε, αλλά μεταφέρθηκε στην Αμερική, όπου γεμίζει τις μέρες και τις τσέπες του με το πικρό αντίτιμο της προδοσίας. Το 58, μετά την εκπαραθύρωση του Ζαχαριάδη από την ηγεσία του κόμματος, το ΚΚΕ αποκατέστησε τον Νίκο Πλουμπίδη.

1994. Με ξύπνησαν για να με ειδοποιήσουν ότι το πρωί θα γίνει η εκτέλεσή μου. Τις τελευταίες αυτές ώρες που μου απομένουν τις αφιερώνω στους αγαπημένους μου. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι ποτέ μου δεν υπήρξα προδότης, όπως με αποκαλούν οι κατηγοροί μου. Πάντα υπηρέτησα πιστά την ιδεολογία μου, πιστεύοντας ότι εξυπηρετώ το λαό. Συγχωρώ τους κατηγορούς μου για τις πίκρες που μου έδωσαν την ώρα που χρειαζόμουν συμπάθεια και κατανόηση. Σας παρακαλώ και εσάς όλους να τους συγχωρήσετε και εσείς τους κατηγορούς μου. Αυτό θα είναι για μένα ανακούφιση. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στον πεθερό μου και την πεθερά μου, στον αγαπητό μου Βρασίδα, Δημοσθένη και γυναίκα του, που μου παραστάθηκαν στοργικά στη φυλάκισή μου. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στις αδελφές μου που ταλαιπωρούνταν να με επισκέπτονται κάθε εβδομάδα. Αποχαιρετώ τα αδέλφια μου Σπύρο και Γιώργη. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους, γνωστούς και αγνώστους, για τη συμπαράστασή τους ή την καλοσύνη που έδειξαν απέναντί μου στις κακές ώρες της ζωής μου. Στα νύψια μου και ιδιαίτερα τη Γεωργία εύχομαι κάθε ευτυχία. Στην αγαπημένη μου Ιουλία, που μου στάθηκε αγαπημένη συντρόφισσα στα λίγα χρόνια της ζωής μου, εκφράζω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για τη στοργή και την αγάπη της. Της εύχομαι να ζήσει τη ζωή της και να ευτυχήσει. Στο αγαπημένο μου παιδί, το Δημήτρη, εύχομαι να γίνει μεγάλος και χρήσιμος άνθρωπος για το καλό το δικό μου, του και του ελληνικού λαού. Σας αφήνω γεια, Νίκος. Φυλακή, σανατόριο, 13 προς 14 Αυγούστου 1954. Ιστερόγραφων. Μη λυπάστε, εγώ τώρα θα ησυχάσω. Σας εύχομαι όλων ευτυχία. Ο θάνατος είναι μια αλλαγή της ύλης. Έτσι είναι.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μετά τον τριήμερο καύσωνα. Νωρίτερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί για αύριο Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα και Μαγνησία, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων, η Στερεά Ελλάδα, η Θάσος, ο Εύρος και η Σαμοθράκη, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης καθώς και η Λίμνος. Το απόγευμα του Σαββάτου θα υπάρξει στα βελτίωση του καιρού, ωστόσο θα παραμείνουν οι ισχυροί βοριάδες. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός. Έκριθμη είναι και πάλι η κατάσταση στο Μεσανατολικό. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των ανταρτών της Ιεμένης μετά το χτύπημα που δέχτηκαν δύο σαουδαραβικά πλοία το βράδυ της Τρίτης. Προηγήθηκε νέο αμερικανικό κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν για 12η συνεχόμενη ημέρα. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι σταμάτησαν τρία τάνκερς τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν μπορούν να προχωρήσουν λόγω της κυριαρχικής τάσης της Ουάσιγκτον στις διαπραγματεύσεις. Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, κοντά στα 92 το ελαφρό αργό, κοντά στο 1,98 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα, κοντά στο 1,97 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Ανοιχτό για την κυβέρνηση το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Υπάρχουν διαθέσιμα περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αν οι συνθήκες το καταστήσουν αναγκαίο και εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί κανόνες, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σε εξέλιξη στη Βουλή, η τριήμερη συζήτηση της πρώτης φάσης της αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος. Την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού ανακοίνωσε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηγιαννίδης, ανοίγοντας τη συζήτηση, η οποία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με ονομαστική ψηφοφορία επί των προτινόμενων άρθρων. Η συζήτηση συνεχίζεται με επισημάνσεις γαλάζιων βουλευτών που διαφοροποιούνται από την κεντρική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας ως προς τα άρθρα για αναθεώρηση. Την ίδια ώρα έκλεισε στον Πρωθυπουργό για αναθεώρηση του άρθρου 110 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει τις διαδικασίες αναθεώρησης του καταστατικού χάρτη της χώρας, απίφθινε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Χυλακάκης. Την πρώτη της πληρωμή ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του αμυντικού προγράμματος SAFE λαμβάνει σήμερα η Ελλάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νωρίτερα το ΚΙΣΕΑ είχε εγκρίνει σειρά συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων. Μεταξύ αυτών το πολυσυζητημένο αντιαεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν σύστημα, το γνωστό ως ασπίδα του Αχιλλέα. Στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια για την ασφάλεια χρηστών αλλά και των υπολείπων στους δρόμους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την απαγόρευση της χρήσης τους σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες. Χρειάζονται κανόνες για όλους, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Ένα κοριτσάκι 2,5 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Πολύχρονου στη Χαλκιδική. Το περιστατικό κινητοποίησε αμέσως τις τοπικές αρχές και τους λουόμενους. Στο σημείο έσπευσε ο ναυαγοσώστης της παραλίας, ο οποίος παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Χάρη στην έγκυρη και αποτελεσματική του παρέμβαση, το παιδί ανέκτησε τις αισθήσεις του. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε αρχικά το παιδί στο κέντρο υγείας της περιοχής για την παροχή της πρώτης φροντίδας. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο Κράτιο, προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. αυτή η ενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για ανεξέλεγκτη απόδεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου στη Σιθωνία Χαλκιδικής, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος. Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ανεξέλεγκτες χωματερές κοντά σε δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, αρχαιολογικούς χώρους και στάδια, με άμεσο κίνδυνο τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την πυρασφάλεια των παραπάνω περιοχών. Ανακοινώθηκαν το πρωί από το Υπουργείο οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της σχετικής πλατφόρμας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το βράδυ στις 11 μέχρι τα ξημερώματα στις 5 αλλά και το βράδυ της Παρασκευής στις ίδιες ώρες. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ανοίγουν την ευρωπαϊκή αυλαία τη σεζόν. Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται απέναντι στην Δυναμό Κιέβου για το Europa League στις 8, ενώ ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με την Πάξη στις 9 για το Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία αύριο θα πέσει, θα κυμανθεί ουσιαστικά από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 5ης 23 Ιουλίου του 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Νίκο Κακαρίκο έχω στην ράδιο σκηνοθεσία αυτή την ώρα και εσάς ελπίζουμε συντροφιά στο 693-0078-228, 693-0078-228, στο Viber, μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε να μας στείλετε. Αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Δυναμό Κιέβου εκτός έδρας. Δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι. Και εντάξει, πάνω που το είπα, με διέψευσε ο Κωνσταντέλιας, γιατί ενώ προηγήθηκαν οι Ουκρανοί, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κωνσταντέλιας κάνει το 1-1 και φαίνεται ότι είναι κανονικό το γκολ. Καλά καταλαβαίνω, δεν ξέρω, θα το δούμε. Πάντως είναι ενθαρρυντικό, που ξεκίνησε με 5 Έλληνες στη βασική εντεκάδα και αυτοί είναι ο Χατζηδιάκος ο Μιχαηλίδης, ο Ζαφίρης, ο Κωνσταντέλια και ο Μύθου. Και έχει τους υπόλοιπους στην εντεκάδα Παυλένκα, Κένι, Γκόμεζ, Σανταμαρία, Άλλη και Ζίβκοβιτς. Και ο πρώτος αγώνας είναι αυτό. Σε μια εβδομάδα θα ξανααντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου για να δούμε ποιος θα προκριθεί. Σε μια ώρα αντιμετωπίζει και ο Παναθηναϊκός την Πάξη και όσον αφορά τα χρηστικά, όσο σταθήκατε, σταθήκατε. Από αύριο το μεσημέρι φαίνεται ότι ο καιρός αλλάζει και χαλάει και όσοι είστε σε θάλασσες και ακτές έχετε το νου σας, γιατί μέχρι και το Σάββατο πρωί οι θερμοκρασίες θα πέσουν κάθετα και δεν θα είναι ιδανικές για μπάνιο. Επίσης, από τις 11 σήμερα το βράδυ έως τις 5 το πρωί θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Οπότε όσοι κινηθείτε προς τα εκεί έχετε το νου σας.

Πάμε και λίγο μπάσκετ, γιατί πριν από λίγο έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Βασίλης Τολιόπουλος και αναμένεται να περάσει ιατρικά για να ανακοινωθεί από τον Άρη ως μια από τις μεγάλες μεταγραφές του καλοκαιριού. Και δεν ξέρω πόσοι πιστεύετε στις συμπτώσεις ή αν είναι σημαδιακό. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε και ο μεγάλος θρύλος του Άρη, ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος γίνεται σήμερα 69 ετών. Δεν ξέρω πόσοι είστε πάνω κάτω στη δική μου ηλικία, αλλά μου μοιάζει απίστευτο ότι ο Νίκος Γκάλης έφτασε τα 67. Το 1957 γεννήθηκε στο New Jersey. Νίκος Γιοργαλής ήταν το πραγματικό του όνομα. Πήγε να δοκιμαστεί στο NBA, τελικά ένας τραυματισμός του επέτρεψε να συνεχίσει την δοκιμή, η πορεία του σταμάτησε, επιλέχθηκε από τους Boston Celtics αλλά δεν τα δοκίμασε, επέλεξε το 1979 τον Άρη και από εκεί και πέρα ξέρουμε όλοι τι ακολούθησε. Κατέκτησε 8 πρωταθλήματα Ελλάδας και 6 κύπελα. Μαζί με τον Παναγιώτη Γιαννάκη δημιούργησαν ίσως το καλύτερο δίδυμο γκάρντ που έχει περάσει από την Ευρώπη. Η κορυφαία στιγμή φυσικά ήταν το καλοκαίρι του 1987 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ που έγινε στην Αθήνα, όταν οι δυο τους οδήγησαν την Ελλάδα στην ψηλότερη, στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και μάλιστα την επόμενη διοργάνωση το επανέλαβαν, μένοντας βέβαια στη δεύτερη θέση, με τη διοργανώτρια του Γιουγκοσλαβία να κατακτά την πρώτη. Χρόνια πολλά λοιπόν στον γκάνγκστερ εντός εισαγωγικών του ελληνικού μπάσκετ.

έναν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλαίω.

ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει ότι δεν κλαίμε με τίποτα, δεν φοβόμαστε τίποτα, μόνο ακούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά, αλλά και στον Δημήτρη, ο οποίος στέλνει από το Βερολίνο. Με πετυχαίνεις πάντα όταν μετά τη δουλειά μαγειρεύω. Καθόμαστε να φάμε, βάλε κανένα τραγούδι της Τάβλας, λέει. Και τι δεν κατάλαβα, δεν είναι ο Αγγελάκας της Τάβλας? Έχεις πάει Αγγελάκα τρύπες παλιότερα, Τάβλα έφευγες. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγεις όρθιος. Για την ιστορία, μακαρονάδα έχει και μας στέλνει και τη φωτογραφία. Και αν βλέπω σωστά είναι χειροποίητη η σάλτσα και μας έχεις βάλει γκολ. Λοιπόν, την ίδια ώρα Χάμαρ μπι Άντερλεχτ είναι 0-1. Για όσους αναρωτιέστε, το αναφέρω γιατί τον νικητή αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παραμένει στο 1-1 με την Δυναμό Κιέβου. Πάμε λοιπόν εδώ λίγο στα δικά μας, με αφορμή την 96η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα γίνει φέτος στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο Σύλλογος Φίλοι του Κυβερνίου Θεσσαλονίκης, το γνωστό παλατάκι είναι το Κυβερνίο, έχει απευθύνει μια δημόσια πρόσκληση προς την πολιτεία, την Διεθνή Έκθεση και όλους τους φορείς. Η επίσημη δεξίωση των εγγενείων της φετινής έκθεσης να φιλοξενηθεί στους αύλιους χώρους του Κυβερνίου, αναβιώντας μια παράδοση που για χρόνια ήταν ταυτισμένη με το θεσμό της έκθεσης. Η πρόταση, σύμφωνα με τους αρμόδιους, δεν στηρίζεται μόνο στο συμβολισμό της επετείου, αλλά και στην ιστορία του χώρου. Υπενθυμίζουν ότι στις 31 Αυγούστου του 1985, με αφορμή την 50η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Κυβερνείο φιλοξένησε για πρώτη φορά την επίσημη δεξίωση των εγγενείων, μετά τα εγγένεια που πραγματοποίησε ο τότε Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου. Πασόκ είχαμε, Πασόκ. Για αρκετά χρόνια οι κήποι του κυβερνίου αποτέλεσαν το φυσικό σημείο συνάντησης πολιτικής και πολιτικής ηγεσίας, επιχειρηματικού κόσμου, κοινωνίας Θεσσαλονίκης, και σήμερα, 20 χρόνια μετά το κλείσιμο του κυβερνίου, η συγκυρία είναι διαφορετική, καθώς έχει συμφωνηθεί να μπορέσει να αναβιώσει το παλατάκι με το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Βουλής και Ελλήνων και Υπερταμείου. Αλλά θα το δούμε, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Δεν ξέρω πόσοι προλάβατε εγγένεια στο παλατάκι, αλλά ήταν μια εποχή άφθονης χλειδής, τότε που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα και οι γάτες είχαν χοληστερίνη. Τότε τέτοια εποχή μιλάμε. Δεν ξέρω αν και η πρόταση συμπεριλαμβάνει αυτό το πράγμα, αλλά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί θα ξυπνήσει μνήμες τους παλιούς και θα επανασυνδέσει ένα τοπόσημο της πόλης με έναν μεγάλο θεσμό, ίσως το μεγαλύτερο.

Λοιπόν, ας δούμε λίγο τα απόνερα του Μουντιάλ για να δούμε επισήμως σύμφωνα με τη FIFA ποια ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ο Ντίκ Αντβοκάστ έγινε ο γυραιότερος προπονητής όλων των εποχών. Ο Ότορε Χάγκελ ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο στο θρόνο της κατηγορίας και τερμάτισε πέμπτος μετά τη λήξη του. Τον προσπέρασαν κατά σειρά ο Κάρλος Κεϊρός της Γκάνας, ο Ούγκο Μπρός της Νότιας Αφρικής, ο Μίροσλαβ Κούμπεκ της Τσεχίας και ο Ντίκ Αντβοκάστ, ο οποίος ήταν 78 ετών και 271 ημερών όταν οδήγησε το Κουρασάο εναντίον της ακτής ελεφάντος του. Μπέλιγχαμ Κέιν και Ντεμπελέ Μπαπέ έγιναν το δίδυμο των δύο συμπαικτών που ξεπέρασαν, που έφτασαν τα 6 γκολ σε μία διοργάνωση. Δίδυμο συμπαικτών σε μία διοργάνωση υπήρχε και στο παρελθόν, αλλά από μία ομάδα έσπασε και αυτό. Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ έγινε ο προπονητής με τις περισσότερες συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελο, φτάνοντας τις 26. Ο Γιώχαν Μαντζάμπι έγινε ο νεαρότερος αναπληρωματικός που πετυχαίνει 2 γκολ. Μπήκε ως αλλαγή στον αγώνα Ελβετίας-Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. 2 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα αργότερα έδωσε το προβάδισμα και στη συνέχεια στα 20 του χρόνια και στις 247 ημέρες σκόραρε ξανά για να πάρει την πρώτη θέση. Ο Κιλιάν Μπαπέ έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών με 22 γκολ, ξεπερνώντας το Μίροσλαβ Κλόζε. Αυτός ξεκίνησε όταν ξεκίνησε το Μουντιάλ, ήταν πρώτος. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια πρωτοκαθεδρία. Μέση έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες νίκες, 23. Ο παίκτης που σκόραρε στις περισσότερες διαδοχικές εμφανίσεις, 9. Και με τα περισσότερα γκολ εκτός περιοχής. Ο Μίκαελ Ολίσε έδωσε τις περισσότερες assist σε μια διοργάνωση, 7. Ο Ρόδρι τις περισσότερες ολοκληρωμένες πάσες, 790, καταρρύπτοντας το δικό του ρεκόρ με 638 από το προηγούμενο Μουντιάλ στο Κατάρ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο παίκτης που σκόραρε στις περισσότερες διοργανώσεις, 6. Ο Ιλόι Ρουμ είναι ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες αποκρούσεις σε παγκόσμιο κύπελο σε έναν αγώνα. Ο τερματοφύλακας του Κουρασάο το έκανε. Ο Τιμ Χάουαρντ είχε επίσης 16 στο αγώνα ΗΠΑ εναντίον Βελγίου το 2014, αλλά ο Ρουμ το έκανε σε 30 λεπτά λιγότερα. Ο Ουνάι Σιμών είχε τις περισσότερες ανέπαφες αιστείες σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Έφτασε τις 7. Μία φορά μόνο κατάφεραν να παραβιάσουν την αιστεία του. Άντε, σε 4 χρόνια θα τα ξαναπούμε.

ΠΑΟΚ 2, Δυναμό Κιέβου 1. Πριν από λίγο λοιπόν, Χρήστος Ζαφύρης έβαλε μπροστά το δικέφαλο και από το καλό στο καλύτερο μέσα σε λίγα λεπτά, είμαστε στο 39, ο ΠΑΟΚ γύρισε το μάτς και τα καλύτερα έρχονται. Από εκεί και πέρα λίγο σε Μουντιάλ θα πάμε για να δούμε ότι σύμφωνα με το Transfer Market οι τιμές, τα κόστη, οι αξίες των ποδοσφαιριστών αν θέλετε μετά το Μουντιάλ εκτοξεύτηκαν, ιδίως Χάλαντ και Λαμίν Γιαμάλ αυξήθηκαν τη μεταγραφική τους αξία κατά περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ και με τους δυο τους να ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ακόμα και ο Κιλιάν Εμπαπέ που ακολουθεί κοστίζει σύμφωνα με την ιστοσελίδα 200 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι τρεις πρώτοι, Χάλαντ, Γιαμάλ 220 εκατομμύρια, Μπαπέ 200, Ολίσε 170, 160 ο Τζουντ Μπέλιχαμ, 150 ο Πέδρη, ο Βινίσιος Τζούνιορ στα 140, ο Βιτίνια επίσης, όπως και ο Κβαρατσχέλια, ο οποίος δεν ήταν στο Μουντιάλ, αλλά ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Δεν είχαμε μόνο χρηματιστηριακή αύξηση, είχαμε και αύξηση στα social media. Θυμάστε που δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου, ένας νεοζηλανδός αμυντικός, ο Tim Payne, έγινε viral εξαιτίας ενός influencer, ο οποίος έψαχνε να βρει ποιος έχει τους λιγότερους ακολούθους και έκανε ένα live παροτρύνοντας τους δικούς του ακόλουθους να ακολουθήσουν τον Tim Payne. Και κοιμήθηκε λοιπόν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχοντας 5.000 ακολούθους και ξύπνησε με 2 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή ο λογαριασμός τους έχει φτάσει τα 5,5 εκατομμύρια ακολούθους. Επίσης ήρθε και ο Βοζίνια μετά, ο τερματοφύλακας από το Πράσινο Ακροτήρι, ο οποίος 40 χρονών εξέπληξε τους πάντες με τις επεμβάσεις του και την προσωπική του ιστορία και τελείωσε το Μουντιάλ έχοντας συνολικά 29 εκατομμύρια ακόλουθους, όταν πριν από αυτό ήταν μόλις 30.000. Ποιος όμως ήταν ο κορυφαίος? Ο Έρλινγκ Χάλαντ. Ο Έρλινγκ Χάλαντ λοιπόν απέκτησε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, από την αρχή ως το τέλος, 32,1 εκατομμύρια ακόλουθους παραπάνω. Ακολουθεί ο Βοζίνια που έπιασε τα 29,4 εκατομμύρια, ο Μπέλιγχαμ τα 12, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρόσθεσε 11,4 εκατομμύρια followers, 11 ο Λαμίν Γιαμάλ, εκατομμύρια μιλάμε πάντα, 7,7 ο Νεϊμάρ, 7,5 εκατομμύρια ο Μέση, απαράδοξο αυτό, τη στιγμή που ήταν πρωταγωνιστής του Μουντιάλ ο Αργεντινός, ο Χιλμπέρτο Μόρα του Μεξικού 6,6, ο Ολίσε 5,7 και ο Έντρικ από τη Βραζιλία 5,6.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια πυρκαγιά σε δασική έκταση στην ευρύτερη περιοχή του Φιλίρου. 20 και 15 ενημερώθηκε η πυροσβεστική και κινητοποιήθηκαν άμεσα εναέριες και επίγειες δυνάμεις και βλέπουμε πώς θα πάει. Ήδη οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή βλέπουν καπνό. Ελπίζουμε να την προλάβουν την φωτιά, όπως έγινε και νωρίτερα σήμερα στην περιοχή εκεί του Δερβενίου, όταν ξέσπασε νωρίς φωτιά. Μάνουμε τις φωτιές φέτος, επειδή δεν έχουμε και υγρασία αλλά έχουμε αυτό το ξερό άνεμο, είναι πιο εύκολο να αρπάξει φωτιά και να μεταδοθεί. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και επιτέλους από αύριο θα έχουμε και βροχές και να φύγει ζέστη, γιατί μάλλον έχει πειράξει κόσμο και κοσμάκι αυτή η θερμοκρασία. Γιατί έχουμε έναν 36χρονο ο οποίος ήρθε με φίλους του στην Χαλκιδική για να κάνει διακοπές. Ωστόσο, πριν από 3 μέρες ο άνθρωπος αυτός έπεσε θύμα επίθεσης, όπως λέει, από κάποιους που δουλεύουν στη νύχτα εκεί στην περιοχή, του, για άγνωστο λόγο, χωρίς να το εξηγήσει για ποιον, τους είχαν επιτεθεί και τους ξυλοκόπησαν. Πηγαίνοντας αυτός προχθές σε κάποιο άλλο μαγαζί εκεί κοντά στην περιοχή, θεώρησε ότι ένας θαμώνας του μαγαζιού ήταν ένας από αυτούς που τους επιτέθηκαν και μπήκε μέσα στο μαγαζί μαζί με ένα φίλο του, ρώτησε και τον φίλο του, ο οποίος του επιβεβαίωσε τελικά ότι ήταν ένας από τους δράστες της επίθεσης, αυτός που καθόταν έξω, και θέλοντας, όπως είπε στο δικαστήριο, να έχει κάτι ως αυτοάμυνα, βγήκε έξω από το μαγαζί και την ώρα που έφευγε τον χτύπησε με μια τρίαινα, με ένα ψαροντούφεκο. Λες και ήταν δεν ξέρω τι ο άνθρωπος. Ο τύπος που ήταν απ' έξω παθαίνει σοκ, γιατί λέει τι έγινε, πώς και τι. Ο άλλος προσπαθούσε να το εξηγήσει. Όταν του είπε τι ακριβώς έγινε, το θύμα λέει παιδιά δεν ήμουν εγώ, καμία σχέση. Στο δικαστήριο τελικά λύθηκε η όποια παρεξήγηση, αλλά ο τύπος τον κάρφωσε με τρίαινα, λες και ήταν ψάρι. Οπότε δεν ξέρω τι άλλο να πω. Σε άλλη περίπτωση, ένας άνδρας κάλεσε τη γυναίκα του 40 ετών γιατί είχαν ένα έντονο διαπλεκτισμό στο δωμάτιο που έμειναν και όταν ξύπνησε είδε τη γυναίκα του με το μαχαίρι στο χέρι. Φοβήθηκε ο τύπος, κάλεσε την αστυνομία. Τελικά, όπως είπε η ίδια η γυναίκα, αιτία του καυγά ήταν ότι αν και είχαν έρθει από τη Ζηρίχη για διακοπές στην Ελλάδα, δεν ακολουθούσαν το πρόγραμμα που ήθελε αυτή, αλλά καθόταν συνέχεια στο σπίτι. Δεν την έβγαζε έξω ο άνθρωπος και μαλώσανε. Όταν κοιμήθηκε όμως ο τύπος και ξύπνησε και την είδε με το μαχαίρι στο χέρι, λέει θα με σφάξει αυτή. Οπότε κάλεσε την αστυνομία. Λύθηκε και αυτή η παρεξήγηση επίσης στο δικαστήριο. Οπότε βλέπετε, άλλος παντόφλα, άλλος μαχαίρι. Θα σας πω ότι λέει και ένας γνωστός μου, όταν βγαίνουμε έξω ανδροπαρέα, όταν περνάει λίγο η ώρα, η σύζυγός του είναι αστυνομικός, όταν περνάει λίγο η ώρα λοιπόν και λέει κάποιος άντε να πάμε να φύγουμε, του λέει παντόφλα και του λέει όχι φίλε παντόφλα εσύ, εγώ όπλο.

Η φωτιά στο φύλλυρο που σας είπαμε νωρίτερα φαίνεται ότι πάει καλά, ενώ ότι ελέγχεται από την πυροσβεστική και δεν θα δημιουργήσει προβλήματα ως φαίνεται. Μακάρι να είναι έτσι. Καλησπέρα στην Ευτυχία και στην Κατερίνα που στέλνουν την καλησπέρα τους σε όλη τη συντροφιά. 693-0078-228, 693-0078-228, ο αριθμός του Viber για να

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κορυφώνεται και πάλι η ένταση στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των ανταρτών της Ιεμένης μετά το χτύπημα που δέχτηκαν δύο σαουδαραβικά πλοία το βράδυ της Τρίτης. Προηγήθηκε νέο αμερικανικό κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι σταμάτησαν τρία τάνκερς τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να προχωρήσουν λόγω της κυριαρχικής στάσης της Ουάσιγκτον στις διαπραγματεύσεις. Ένας Αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα το Ιρανικό νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Την ίδια ώρα, κανονικά συνεχίζονται οι θαλάσσιες μεταφορές στην Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο, αυξημένη παραμένει η ανησυχία στο στενό του Ορμούζ, καθώς ο αριθμός των πλοίων που τα οδιασχίζουν έχει μειωθεί δραματικά. Πράσινο φως από την Κομισιόν για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, ανοίγοντας το δρόμο για την τελική έγκρισή του από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις νέες δράσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ενίσχυση του προγράμματος Προλαμβάνω, ο προσεισμικός έλεγχος σε επιπλέον 2.000 αθλητικές εγκαταστάσεις, η επέκταση των φωτοβολταϊκών για αυτοκατανάλωση, αλλά και η προμήθεια 130 νέων ευέλικτων ηλεκτρικών απορριμματοφόρων για την περιφέρεια Αττικής. Εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035 που θέτει σε εφαρμογή ένα δεκαετές σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η κατασκευή ή ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών και η δημιουργία 8.500 νέων θέσεων σε φοιτητικές εστίες. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα δεν υπόσχεται, απλώς κάνει νέα έργα. Τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της παράταξής μας. Διαθέτουμε σχέδιο, βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε μας δέσμευση όταν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι συνεχίζουν να επενδύουν στη μιζέρια, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει μέχρι και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια και στην απαγόρευση της χρήσης τους σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες. Χρειάζονται κανόνες για όλους, υπογράμμισε. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή η συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Ο Γενικός Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηγιαννίδης, τόνισε ότι οι αλλαγές οι οποίες προωθούνται φτιάχνουν ένα νέο καταστατικό χάρτη, ο οποίος προσαρμόζεται στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές ανάγκες που απαιτούν οι καιροί. Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλνουν ότι η συνταγματική αναθεώρηση ήρθε με fast track διαδικασίες μέσα σε προεκλογική περίοδο. Η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε μεθ του νοσοκομείου Χανίων ο εγκαυματίας από την έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα σε βιοτεχνία παρασκευής σωστικών λέμβων. Τα αίτια της έκρηξης διερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Χανίων. Ποινική δίωξη για δωροδοκία και κατεξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος του ιατροδικαστή Χανίων και του διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας στην Κρήτη, οι οποίοι αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να παραποιούσαν και να αλλίωναν εργαστηριακές εξετάσεις σε ποινικές υποθέσεις. ένα κοριτσάκι 2,5 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Πολύχρονου στη Χαλκιδική. Το περιστατικό κινητοποίησε αμέσως τις τοπικές αρχές και τους λουόμενους. Στο σημείο έσπευσε ναυαγοσώστης, ο οποίος παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική του παρέμβαση, το παιδί ανέκτησε τις αισθήσεις του. Στο σημείο κατέθεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο κέντρο υγείας της περιοχής. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στο Φίληρο Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί. Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μετά τον τριήμερο καύσωνα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί για αύριο μεταξύ άλλων Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα και Μαγνησία. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός άνοιξαν την ευρωπαϊκή αυλαία της σεζόν. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-1 της Δυναμό Κιέβου για το Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται αυτή τη στιγμή με την Πάξη για το Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία αύριο από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

0: πόδια τη τίστα έχει αρπάξει.
1: Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
0: Ήταν ανατροπή στο 90.
1: Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
0: Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το Σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
1: Πουλί ήτανε.
0: Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
2: Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
0: Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
3: Με τρία μέτρα έξω από την περιοχή σου του Σάντα Μαρία, ο ΠΑΟΚ το 1-3 δίνει διαστάσεις τριάμβου. Όχι, δεν αλλάξα το σταθμό. Στον 102 είμαστε, αλλά πείτε μου ότι δεν γνωρίζετε έστω και μία ατάκα από τις κορυφές αυτής της ταινίας. Ο Σταύρος Τσιόλης γεννήθηκε στην Τρίπολη στις μια μέρα σαν και αυτή, όχι, γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1937 και έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα στις 23 Ιουλίου του 2019. Φυσικά είναι διάσημος για μια από τις πιο cult ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», του 1998, σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του ίδιου, με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Ζουγανέλη, Σάκη Μπουλά και Αργύρη Μπακυρτζή.

0: Μετανιώνω.
1: Όχι, πάνω, δεν φταίς εσύ.
0: Πληρώνω τα λάθη μου.
1: Φταίει η ζωή που μας στείνει παγίδες.
0: Γιατί όταν λέει ο τύπος, μου είπανε για να πάω καβάλα, πρέπει να έχω τη θάλασσα δεξιά, έπρεπε να του πω καλά σου πάνε. Γύρνε πίσω να την έχεις δεξιά.
1: Αντίθετα θα τον έστανε Παναγιώτη.
0: Όχι, ρε, θα του τη χάριζα. Θα έφτανε πλαταμόνα, θα του λέγε το κορίτσι, Λάκι, πάλι η θάλασσα είναι αριστερά. Ας πούμε ότι αυτό το λένε Λάκι. Θα κατέβαινε, θα ρώταγε, θα του λέγανε, γύρνα πίσω, Χριστιανέ μου. Για να πας καβάλα πρέπει να έχεις θάλασσα δεξιά. Θα γύρναγε το Βόηδη, θα πέρναγε Θεσσαλονίκη, θα έφτανε στη Βόλβη, πάλι η θάλασσα αριστερά.
1: Έπρεπε να του την κάνουμε, Παναγιώτη.
0: Ναι, αλλά πετάγεσαι εσύ και του λες, στην Ασπροβάλτα θα βρείτε τη θάλασσα δεξιά. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα?
1: Διότι εμείς, Παναγιώτη, δεν επιθυμούμε το κακό ούτε το εχθρού μας.
0: Εγώ το επιθυμώ, ρε. Να του ρίξω εγώ 5 δρομολόγια Βόλβη πλαταμόνα να του στρίψει να βουτάρει στη λίμνη, κοροϊδάρα. Είμαστε καλοί, δεν θέλουμε το κακό κανενός και μας πατάνε όλοι. Μετανιώνω. Μετανιώνω.
2: Μετανιώνω. Μετανιώνω. Στον εγωισμό μου το
3: χρόνο. Ο Πάνος, λοιπόν, ο Μιχάλης, μπατζανάκηδες μικροβιοτέχνες από τη Θεσσαλονίκη, ξεκινούν ένα ταξίδι για τη Θάσο, όπου βρίσκονται ήδη οι οικογένειές τους. Μια τυχαία συνάντηση με μια κοπέλα, την οποία ενσαρκώνει η Αγγελική Ηλιάδη, εκεί στη λίμνη Βόλβη, θα προκαλέσει την ψυχολογική κατάρρευση του Πάνου, ο οποίος την ερωτεύεται, καταραίει και επιχειρεί να αυτοκτονήσει. Ο Μιχάλης καλεί τον Αντώνη, τον τρίτο μπατζανάκι, για βοήθεια, αλλά οι γυναίκες τους ακόμα τους περιμένουν στη Θάσο.

0: Αυτή θα του μασίσει μια πεντακοσάρα.
1: Σήμερα η γυναίκα κοστίζει πάνω. Και σαν να πάρει να την πας, θες ένα δεκαπεντάρι.
0: Δεκαπεντάρι για ένα ποτό.
1: Άμα πιάνε, εντάξει. Αλλά ο Βαγγέλης ήπια αυτή τρία σφινάκια, πήγαινε για τέταρτο. Λέει, κάνε μας το λογαριασμό μέχρι εδώ. Τι παίρνουν και τρία σφινάκια. Του λένε 8.000. Πληρώνει και λέει, πάω για τσιγάρα. Αυτή συνεχίζει να πίνει, το πρωί δεν έχει τα πληρώσει, την πλακώνουν. Τη λένε, πού είναι αυτός που ήταν μαζί σου. Λέει, κοπέλα, δεν ξέρω, σήμερα το γνώρισε. Και γλίτωσε ο Βαγγέλης 30.000.
0: Τώρα γιατί μας την είπες αυτή την ιστορία.
2: Η ιδέα για την ταινία προήλθε από ένα ταξίδι του Σταύρου Τσιόλη και του Χρήστου Βακαλόπουλου στην Καβάλα, στο πλαίσιο των γυρισμάτων της προηγούμενης του ταινίας «Παρακαλώ γυναίκες, μην κλαίτε». Ο αρχικός τίτλος της νέας ταινίας ήταν «Το ιστορικό συνέδριο της Βόλβης». Ήταν η πρώτη συνεργασία του σκηνοθέτη με τους Σάκη Μπουλά και Γιάννη Ζουγανέλη, σε αντίθεση με τον Αργύρη Μπακιρτζή, με τον οποίο είχε συνεργαστεί και σε προηγούμενες ταινίες. Η ταινία έγινε cult γιατί περιέχει αναφορές στην πολιτική σκηνή και στην κουλτούρα του νέου Έλληνα και πλαισιώνεται από σουρεαλιστικούς διαλόγους. Καλησπέρα στην Έφη που γράφει «Μας μερακλώνεται απόψε, μαγικός ο κόσμος του Σταύρου Τσιόλη».

0: Ζήτηση, μπαίνεις και τυχαίζεις.
1: Εγώ τυχαίζω.
0: Εσύ και ειρωνεύεσαι στο Μιχάλη που έχει θυσιαστεί για σένα χίλιες φορές.
1: Μπορείς να μας αναφέρεις μία ως παράδειγμα.
0: Όταν είδαν το βίντεο στην αστυνομία και ψάχναν να συλλάβουνε, δεν παρουσιάστηκε ο Μιχάλης και είπε: Εγώ το έκανα. Και του λένε: Μας κοροϊδεύεις. Δεν βλέπεις ότι τραβάς το μπατζανάκι σου, μην πήγες στο διαιτητή. Και λέει: Ναι, το τραβάω και αναγκάζεται και πιάνεται το λαιμό του.
1: Ρε, ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
0: Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεει.
1: Ήταν ανατροπή στο 90.
0: Τρία μέτρα ξέρετε μεγάλη περιοχή.
1: Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς, πετάει και το σκαρτάδος, διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
0: Πουλή ήτανε!
1: Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
2: Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
1: Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Αλλά η Θεσσαλονίκη πρέπει να ρίξει τελωνίο. Τι γράφει το διαβατήριό σου, κύριε Λακωνία? Δεν παίρνεις. Δεν παίρνεις.
3: Παρόλο που για αυτή την ταινία ο Σταύρος Τσιόλης έγινε τόσο γνωστός, είχε κάνει την πρώτη δική του ταινία με δικό του σενάριο, τον Μικρό Δραπέτη, 30 χρόνια πριν, το 1968. Το 1970 έκανε διεθνή επιτυχία με την ταινία «Κατάχρηση εξουσίας» και κατόπιν εγκατέλειψε τον κινηματογράφο για μια 15ετία και επανήλθε το 1985 με ταινίες που έκαναν ιδιαίτερη επιτυχία. Ξαναμπήκα στο σινεμά όταν συνάντησα στη Λαϊκή Χαλανδρίου τον οπερατέρ Γιώργο Αλβανίτη, λέει ο ίδιος. Ο οπερατέρ του πρότεινε να γράψει κάποιο σενάριο. Έγραψα λοιπόν το «Μια τόσο μακρινή απουσία». Το έγραφα στο χέρι, εννοείται, και τότε δίναμε τα χειρόγραφα στην κυρία Κέτη στα Εξάρχεια και μας τα δακτυλογραφούσε. Ξαναπήγα στο Αλβανίτη, είχε φτιάξει και η γυναίκα του ένα ωραίο αρνάκι στο φούρνο και τους διάβασα το έργο. Ο Γιώργος συγκινήθηκε πολύ, της δε Αγγελικής τρέξανε και δάκρυα από τα μάτια. Μου λέει: Εγώ βάζω μηχανές, τεχνικούς κλπ. Εγώ του λέω: Υπάρχουν 4 εκατομμύρια. Πράγματι, η ταινία βγήκε με 4 εκατομμύρια δραχμές, χωρίς να πληρωθεί όμως κανένας. Πήγε ο Γιώργος και την κατέθεσε στο κέντρο κινηματογράφου. Εγώ χαμπάρι δεν είχα, ούτε ήξερα ότι υπήρχε κέντρο. Την είδαν και αμέσως μας έδωσαν πόσα λες. 17 ολόκληρα εκατομμύρια. Δεν θα ξεχάσω τη χαρά της Αγγελικής που βάλαμε σε μια τσάντα τα εκατομμύρια και βγήκαμε παγανιά να αρχίσουμε να πληρώνουμε όλα τα παιδιά.

0: Αμέσως πάνω καθαρίζεται. Άνοιξε η όρεξή σου και αυτό είναι δείγμα ότι πας καλύτερα.
1: Μην ανησυχείτε για τους συγγενείς σας. Παρουσιάζει μια απλή διαταραχή του ελέγχου των παρορμήσεων.
0: Μάλιστα.
1: Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος ερωτεύεται γυναίκα. Θα καταστραφεί στη γοητεία της ή θα ελέγξει την παρόρμηση.
0: Θα ελέγξει την παρόρμηση.
2: Μπράβο. Μπράβο.
1: Το πρόσωπο αυτό σε πρώτο στάδιο θα παρουσιάσει απώλεια οράσεως.
0: Παρουσιάζει, κύριε καθηγητά, διότι μου λέει εδώ πρέπει να είναι η λίμνη, δεν τη βλέπω. Και του λέω εγώ, ολόκληρη λίμνη δεν τη βλέπεις, ρε πάνω.
1: Δεν τη βλέπει. Βλέπει το πρόσωπο της γυναίκας που τον οδηγεί στην καταστροφή. Για να σωθεί πρέπει να την πνίξει στη λίμνη. Αν όχι την ίδια, μια οποιαδήποτε γυναίκα.
0: Θεέ μου.
3: Et vous allez vous servir de la table de multiplication?
4: Η δόκτωρ Σίλβια ερωτά, θα χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο της προπαίδειας?
1: Ακριβώς. Θα αρχίσω από την ανώτερη κλίμακα 9x9 και θα κατέβω. Εάν δεν απαντήσεις το κρίσιμο 3x3.
5: Τότε τι γίνεται, κύριε καθηγητά?
1: Δυστυχώς.
0: Έχει οικογένεια.
1: Ας αρχίσουμε από τη μέση. Ρωτήστε τον παρακαλώ. 5x5.
0: Πάνω!
6: Sorry!
7: Κύριε πάνω μου!
0: Καθαρίζετε πάνω, υπομονή! 5x5!
6: 40!
0: Πολύ μονό μου.
1: Μην απελπίζεστε. 4x4.
0: Πάνω! 4x4!
6: 18!
0: Κάπως καλύτερα.
1: Και τώρα το κρίσιμο 3x3.
0: Πάνω! 3x3!
6: 9!
0: Μουσική! Μουσική!

ταινίες του Σταύρου Τσιόλη έχουν ένα ιδιαίτερο προσωπικό στυλ, βασίζονται στο λεπτό χιούμορ, τους αυτοσχεδιαστικούς διαλόγους και πολλές φορές τη χρήση ερασιτεχνών ηθοποιών. Σε πολλές ταινίες του χρησιμοποίησε για πρωταγωνιστή τον Αργύρη Μπακιρτζή. Ο Αργύρης Μπακιρτζής έχει σταθερή συμμετοχή σε όλες μου τις ταινίες, λέει. Ο έρωτας στη Χρουμαδιά προέκυψε από την αποτυχημένη απόπειρά μας με τον Κεχαΐδη να γράψουμε από κοινού ένα θεατρικό έργο. Ψάχναμε ηθοποιό, θυμήθηκα ξαφνικά ένα ψηλό άχαρο που οδηγούσε αυτοκίνητο σε ταινία του Πανουσόπουλου και τραγουδούσε κιόλας. Μας έδωσε το τηλέφωνο του Πανουσόπουλος και του τηλεφωνήσαμε για να παίξει. Παίρνει όμως μετά αυτό τον Πανουσόπουλο και του λέει: «Δεν μου λες, είδα μια ταινία αυτού του Τσιόλη στην τηλεόραση, τους ακατανίκητους εραστές, και επί 10 λεπτά ένα αγοράκι περπατούσε. Έφυγα, έκανα μια δουλειά, ξαναπήγα στην τηλεόραση 20 λεπτά μετά να δω τι είχε απογίνει αυτό το παιδί και ακόμα περπατούσε. Ξαναφεύγω, άλλαξε κανάλι και μετά από κανένα μισάωρο λέω για να δω τι γίνεται με αυτό το παιδί. Και πάλι περπατούσε». Οπότε το απαντάει ο Πανουσόπουλος: «Ε, και δε χαίρεσαι, δεν θα κουραστείς κιόλας».

0: Αυτό που έρχεται σαν εξέλιξη στις εργασιακές σχέσεις, ίσως είναι κάτι άγνωστο, πέρα από την κατανόησή μας.
1: Μιχάλη!
0: Τα παιδιά που θα γεννηθούν θα μεγαλώσουν σε μια άλλη πραγματικότητα. Ίσως εμείς δεν θα μάθουμε ποτέ.
1: Μιχάλη!
0: Σε αυτή την κρίσιμη ώρα το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα ικανό να σταθεί δίπλα στο λαό και να τον οδηγήσει στη μετάβαση στον καινούριο κόσμο, χωρίς αναγκαστικά να τον βυθίσει στην απόγνωση και στο περιθώριο.
1: Είδες! Αυτά τα ωραία πράγματα εμείς δεν τα έχουμε ξανακούσει. Ποιος να μας τα πει?
0: Η δεξιά δεν αγωνίζεται στον χώρο των ιδεών. Προσκολλημένη στην παλιά ανατροπία, προτιμά να ξαγοράζει ψυχές των ανθρώπων.
1: Αυτά κάνει. Ενώ εμείς, μας λες εκλογές να βοηθήσετε τον αγώνα, πάμε, λέμε πού θέλει να διορίσουμε το παιδί σου, άλλος να πάρει ένα δάνειο, να βολευτεί ο κόσμος.
2: Μπράβο σας, κύριε Πάνο.
1: Και θυμάσαι στη Σταυρούπολη. Μας τηλεφωνάς, ελάτε να σηκώσετε το Βενιζέλο και να το πάτε στην Εξένδρα. Και μόλις κατέβηκε από τη Μερσεντές, το σηκώσαμε εγώ και ο Μιχάλης, και από τότε μου μείνει αυτός ο πόνος στη μέση.
0: Προσφέρατε πολλά. Αλλά πώς να πω στον πατέρα μου, πως η μάνα ψήφισε Νέα Δημοκρατία?
1: Ο πατέρας σου έχει πεθάνει 25 χρόνια, ρε Αντώνη.
2: Κύριε Αντώνη, εμείς ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Τώρα όμως που ακούσαμε την ιστορία του μπαμπά σας, θα ψηφίζουμε Πασόκ. Αρχοντούλα.
3: Ο Κώστας Καραγιάννης, λέει ο Σταύρος Τσιόλης, υπήρξε ο πρώτος σκηνοθέτης που είχε τελειώσει σχολή και είχε έρθει από το Παρίσι. Πάθαμε σοκ όταν τον πρωτοείδαμε. Ντυμένος γαλλικά, κομψά, με φουλάρια και με μισουτάκι που είχε υιοθετήσει από τους μποέμ καλλιτέχνες. Ίσαμε τότε οι Έλληνες σκηνοθέτες ήταν εμπειρικοί, στην καλύτερη να είχαν τελειώσει τη σχολή Σταυράκου, η οποία συστεγαζόταν με τη σχολή του Κάρλου Κούν. Ο Κώστας με πήρε βοηθό στην πρώτη ταινία που έκανε, Το νησί της αγάπης, και σε άλλες 2-3. Αργότερα δούλεψα με όλους σχεδόν τους Έλληνες σκηνοθέτες. Μου έχει εντυπωθεί μέσα μου ο τρόπος που δουλέψαμε με τον Κατσουρίδη στο Της Κακομοίρας. Είναι αυτή η γνωστή ταινία με τον Χατζηχρήστο, ο οποίος κάνει τον Μπακαλόγατο. Πολλά χρόνια μετά, ο Χρήστος Βακαλόπουλος με σύστηνε στα κορίτσια ως εξής. Από εδώ Σταύρος Τσιόλης, που ήταν βοηθός του Κατσουρίδη στο Της Κακομοίρας. Τον πιάνω μια μέρα και του λέω: «Κάτσε ρε Χρήστο, έχω κάνει τέτοιες ταινίες εγώ, βραβευμένες και τα λοιπά, και εσύ με πλασάρεις ως βοηθό στο Της Κακομοίρας?» Και τότε μου κάνει αυτός με ένα βλέμμα όλο νοσταλγία: «Εσύ Σταύρο έζησες κάτι που εμείς όλοι δεν θα το ζήσουμε ποτέ».

0: Τώρα εσύ νομίζεις ότι εμείς θέλουμε το κακό σου. Ότι δεν θέλουμε να χαρείς και εσύ λίγο. Ότι δεν είμαστε εμείς τα μπατζανάκια σου. Εσύ δεν φροντίζεις τους γέρους και την αδερφή μου. Εσύ δεν πληρώνεις τα φροντιστήρια των παιδιών.
1: Δεν πήγες στην εφορία.
0: Δεν πήγες στην εφορία και μας έσωσες. Του λες του έφορα. Αν και αυτοί οι δύο άνθρωποι που δουλεύουν από 12 χρονών τέλος πάντων δεν απέδωσαν και μια φορά το ΦΠΑ είναι ένοχοι, τότε η μισή Ελλάδα έπρεπε να είναι φυλακή. Και σου λέει αυτός, εγώ κάνω τη δουλειά μου κύριε. Και του λες εσύ, το Πασόκ ήρθε να σας μάθει πως δουλειά σας είναι να σταθείτε δίπλα στο λαό και τα προβλήματά του.
1: Και πάω εγώ στον έφορα.
0: Και μου λέει, τι άνθρωπος είναι ο Μπατζανάκης. Τέτοιοι έπρεπε να μας κυβερνάνε. Και λέω μέσα μου, άρε Αντώνη, να ήταν εδώ η μανούλα σου να τα ακούσει, να χαρεί η βασανισμένη γυναίκα.

0: Ναι, αλλά εσείς ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία.
1: Το αναγνωρίζω.
0: Μου λένε στο κόμμα, εσένα από τα μπατζανάκια σου ψηφίζουν ο Πασόκ. Και ονειρεύεσαι για ψηλά.
1: Και εσύ δεν έπιανε στα τέτοια σου. Πες με εμένα, ποιος σου το έπαινε να του ισχυώσω τη μάπα να μην μιλάει χωρίς να ξέρει.
2: Μιλάνε χωρίς να ξέρουν.
1: Να του πω, έλα εδώ ρε μαλάκα. Με ρώτησες εμένα γιατί ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Αν σου έλεγε ο Ψωμιάδης, κόφτε τα λόγια και ψηφίστε τον οικονόμο γιατί από μένα τρώτε ψωμί και όχι από το Πασόκ, τι θα έκανες. Πας άφηνε, θα βάζεις λουκέτο και δύο οικογένειες θα μένανε στον δρόμο.
2: Πάνω μη σε με χωριέσαι, θα ανέβει πάλι η πίεση σου.
1: Να ανέβει ρε, να φτάσει 24 να πέσω μπροστά στα πόδια του να πεθάνω.
2: Κοίτα πώς μας κάνουν και μας διαιρούνε.
1: Και έρχεται ο Ψωμιάδης παραμονή εκλογών και φέρνει κάτι του Λουμπίτσας και 8 ψηφοδέλτια κλειστά. Και μετράω εγώ και του λέω: Κύριε Βασίλη, εγώ, η γυναίκα μου, ο πατέρας μου και η αδερφή μου 4. Ο Μιχάλης, η γυναίκα του και η μάνα του, σύνολο 7. Τι μου δίνεις εδώ 8? Και μου λέει: Είναι και η μάνα του Μπατζανάκη σας Αντώνη.
0: Και ψήφισε η μάνα μου Νέα Δημοκρατία.
1: Τι να έκανα, Αντώνη. Εγώ την πήγα στο τμήμα, της έδωσα το ψηφοδέλτιο. Της λέω, κυρία Βασιλική, ο Αντώνης είπε να το ρίξεις. Έκανε το σταυρό της η γυναίκα, το φίλησε, το σταύρωσε 3 φορές με το χέρι της και το ρίξε.
3: Αντώνη!
1: Ου! Ου!
2: Κλειτεμνήστρα, ου! Αντώνη, κλειτεμνήστρα!
1: Κλειτεμνήστρα, ου!
0: Πατέρα.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κλειτεμνήστρα!
1: Κλειτεμνήστρα, βοήθεια!
4: Ο Σταύρος Τσιόλης δούλεψε με όλους τους μεγάλους του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά έκανε και δουλειές του ποταριού. Έκανε τον αγιογράφος του Άγιο Όρος, τον χρηματιστή, ασχολήθηκε με κοσμήματα, ακόμη και με αγώνες ταχύτητας. Έζησα την πείνα τους Γερμανούς, τους σταγματασφαλίτες, λέει ο ίδιος. Πρόλαβα το δημοψήφισμα του 1946 που το κόμμα έκανε το σφάλμα και κατέβηκε σε αποχή με αποτέλεσμα την επόμενη να αρχίσουν οι ψηλήψεις όσων δεν είχαν ψηφίσει. Ένας από αυτούς ήταν και ο πατέρας μου που τον πήγα στην ακροναυπλία και έτσι είδα και εγώ θάλασσα για πρώτη φορά. Μας πήρε η μάνα μου και καβαλήσαμε ένα φορτηγό και έτσι αντίκρισα τον Μπούρτσι. Από τότε η θάλασσα και οι γυναίκες έγιναν δύο μαγικά πράγματα για μένα.

0: κορίτσι αυτό έρνε κάπου από φάλιρο γλυφάδα. Και την παίρνει στην Κυριακή στο γήπεδο με τον Ολυμπιακό. Και κάνει έτσι ο Ήβιτς και πέφτει δίθεν στην μικρή περιοχή και ζητάνε γάμπρι πέναλτι. Και πετάγεται αυτή και φωνάζει πέναλτι. Τι κάνεις εσύ μπρος στους παοξίδες, μια ζωή εξέδρα.
1: Τι πνίγω!
0: Σε ξέρω, γι' αυτό μιλάω.
2: Λοιπόν, καλησπέρα στον Δημήτρη ξανά, ο οποίος λέει μας έφτιαξες με τον Τζιόλι και τα τραγούδια του. Ο ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις είναι 2-3 μέσα στη Δύναμο Κιέβου και ο Σταύρος Τσιόλης, αν και αρκάς, ήταν ο παδός του ΠΑΟΚ και μάλιστα έγραψε ένα θεατρικό με τίτλο «Ταξιδεύοντας με το ΠΑΟΚ», το οποίο ανέβηκε το 2011 στο Θέατρο Τέχνης Κάρλος Κουν. Στα τέλη του 2017 ολοκλήρωσε την τελευταία του γενεία ταινία «Γυναίκες που περάσατε από εδώ», που έγινε με συλλογική συγχρηματοδότηση και έκλεισε την τριλογία «Γυναίκες». Είχε γράψει στίχους για τραγούδια των ταινιών του, αλλά και για τραγουδιστές λαϊκής μουσικής, ανάμεσά τους η Μαριό, η Πίτσα Παπαδοπούλου και ο Αντώνης Ρέμος.

Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε και εμείς. Το Fade Out και σήμερα έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Νίκο Κακαρίκο και Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν εμβόλυμος για λίγη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουν υποστεί ακόμα αρκετό πόνο, ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ θα συμμετέχει άμεσα σε μια νέα επιχείρηση εφόσον του ζητηθεί. Ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα σήμερα το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι σημειώθηκε μια νέα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα σύνορα της χώρας με το Ιράκ. Στο μεταξύ, οι θαλάσσιες μεταφορές συνεχίζονται κανονικά σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα παρά τις επιθέσεις των αντρατών Χούθη της Ιεμένης εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, ενώ την ίδια ώρα ο αριθμός των πλοίων που πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ ήταν ο μικρότερος των τελευταίων δύο μηνών. Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές των Χούθη κατά της ναυσιπλοείας από και προς τη Σαουδική Αραβία, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου. Επένδυση ύψους 27 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον εξυγχρονισμό των υποδομών αποθήκευσης και διανομής καυσίμων που χρησιμοποιούν οι στρατιωτικές δυνάμεις της Συμμαχίας στην Ευρώπη εγκρίθηκε από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, μεταξύ άλλων και πετρελαγωγών, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η υλοποίηση του προγράμματος θα χρειαστεί περίπου 25 χρόνια. Πράσινο φως από την Κομισιόν για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, ανοίγοντας το δρόμο για την τελική έγκρισή του από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις νέες δράσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ενίσχυση του προγράμματος Προλαμβάνω, ο προσεισμικός έλεγχος σε επιπλέον 2.000 αθλητικές εγκαταστάσεις και η επέκταση των φωτοβολταϊκών για αυτοκατανάλωση. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Ε65 δεν είναι απλά μία υποδομή, είναι ένα έργο που σπάει τη γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων. Ήταν ένα σύνθετο έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί που άλλοι έβλεπαν δυσκολίες και προβλήματα, εμείς είδαμε προοπτική, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία, ενώ άφησε εχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι επενδύει στη μιζέρια. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει μέχρι και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται από αύριο στην κυκλοφορία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή η συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του Συντάγματος. Η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Σοβαρό ατύχημα το απόγευμα στα λιβάδια Χανίων όταν ξέσπασε φωτιά σε εργαστήριο κατασκευής υλικών και λέμβων πλοίων, την οποία ακολούθησαν διαδοχικές εκρήξεις. Από τις εκρήξεις υπέστη σοβαρά εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του ο ιδιοκτήτης του εργαστηρίου που επιχείρησε να σβήσει μόνος του τη φωτιά. Κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και τοξικολόγου, διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων, από όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 8 υποθέσεις, τις οποίες εξετάζεται αν εκδόθηκαν ψευδείς ή επιστημονικά ατεκμηρίωτες ιατροδικαστικές και τοξικολογικές γνωματεύσεις με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή. Σε κλοιό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας, 51 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο, προτού πάρει διαστάσεις, η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στο Φίληρο Θεσσαλονίκης. Στο έργο κατάσβεσης έλαβαν μέρος 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ διατέθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στην τοπική κοινότητα Γαλάτιστας στο Δήμο Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 ελικόπτερα, 4 αεροσκάφη. Πρόστιμα συνολικού ύψους 10.720 ευρώ επέβαλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε οργανισμό κοινής ωφέλειας για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεση εργασιών στην οδό Τσιμισκή και βεβαιώθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία και τη Διεύθυνση Έργων Αναπλάσεων και Συντηρήσεων Δημοσίου Χώρου. Από το συνολικό ποσό των προστίμων που επιβλήθηκαν, ποσό ύψους 7.020 ευρώ αφορά την πραγματοποίηση εξκαφών χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή χωρίς την προβλεπόμενη προηγούμενη ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μετά τον τριήμερο καύσωνα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, τίθενται για αύριο μεταξύ άλλων Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα και Μαγνησία. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σε μία ώρα από τώρα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα, αλλά και το βράδυ της Παρασκευής στις ίδιες ώρες. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
0: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
2: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
0: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή. Μην ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μετά την υπερπαραγωγή εκπομπή που έκανε ο Παναγιώτης Μανής και το fade out στο αφιέρωμα που έκανε στο Σταύρο Τσιόλη, ό,τι μουσική και να επέλεγα ήμουν χαμένος από χέρι. Και από ό,τι βλέπω στα μηνύματα που στείλατε στο Viber, το απολαύσατε όλοι. Μερακλώσατε, όπως λέτε οι περισσότεροι. Καταπληκτικές επιλογές τραγουδιών, πραγματικά. 23 Ιουλίου, σήμερα Πέμπτη, όλο και πιο κοντά στο Σαββατοκυριακό. Μακάρι να μπορέσετε να κάνετε κάποια βουτιά, έστω και σε κάποια κοντινή παραλία. Αλλά αν και αν μείνετε στην πόλη, η Θεσσαλονίκη είναι κούκλα 12 μήνες το χρόνο. Κάτι θα βρείτε να κάνετε. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, παρέα σήμερα με τον Νίκο Κακαρίκο στον ήχο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Μεγάλη μέρα η σημερινή για χιλιάδες νέους στη χώρα μας. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής. Κάποιες σχολές ανέβηκαν, αρκετές σχολές ανέβηκαν, αλλά και κάποιες σημείωσαν πάρα πολύ μεγάλη πτώση. Οι ιατρικές σχολές, οι πολυτεχνικές σχολές, οι σχολές πληροφορικής και οι ψυχολογίας σημείωσαν τεράστια άνοδο. Φαίνεται πως ο κόσμος, τα νέα παιδιά, στρέφεται προς αυτά τα επαγγέλματα γιατί τα βλέπουν ότι έχουν εξέλιξη, κυρίως τα επαγγέλματα της πληροφορικής αλλά και το του ψυχολόγου, φαίνεται ότι απασχολεί πάρα πολλούς νέους. Είναι από τις σχολές που σημείωσαν θεαματική άνοδο. Αντίθετα, τα παιδαγωγικά πανεπιστήμια σημείωσαν πτώση. Φαίνεται πως τα παιδιά δεν θέλουν πια να γίνουν δάσκαλοι ούτε καθηγητές. Το φυσικό, το μαθηματικό, η σχολή της γεωπονίας σημείωσαν πτώση. Δεν είναι στις πρώτες επιλογές των παιδιών. Μάλλον σχετίζεται με το ότι δεν βλέπουν μέλλον όσον αφορά την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Καλή σταδιοδρομία εύχομαι στα παιδιά που μπήκαν. Τώρα ξεκινάει ουσιαστικά η ζωή τους. Τώρα θα καταλάβουν τι θα πει ζωή. Ως τώρα ήταν σε έναν μικρό κόσμο. Τώρα θα γνωρίσουν περισσότερα άτομα, θα δουν πώς δουλεύουν πιο επαγγελματικά. Τώρα θα μπουν οι βάσεις για το μέλλον τους. Για όσους δεν πέρασαν εκεί που ήθελαν, δεν τελειώνει ο κόσμος. Δεν σημαίνει κάτι. Υπάρχει δεύτερη ευκαιρία και φυσικά υπάρχουν και άπειρες επιλογές, αν δεν περάσει κάποιο πανεπιστήμιο, για το τι μπορείς να κάνεις μετά σχετικά με το μέλλον σου.

Τη λένε Μαρία Μιχαέλα Χερέτη. Είναι από τη Ρόδο και είναι η αριστούχος υποψήφια που συγκέντρωσε 19.710 μόρια και πέρασε πρώτη στην ιατρική σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Όπως δήλωσε η ίδια, η επιλογή της ιατρικής ήταν προσωπική της, λέει, απόφαση. Βέβαια και οι δύο γονείς ήταν γιατροί, οπότε λίγο δύσκολο να το πιστέψουμε. Η επιτυχούσα τόνισε στους συνομήλικους της ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν αποτελούν το μοναδικό δρόμο για την επιτυχία, καθώς η αξία του καθενός δεν μετριέται μόνο με μόρια. Αυτό είναι πάρα πολύ σοφό που είπε η Μαρία. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που θα μπορούσα να έχω ουσιαστικά. Είναι η ύψιστη ικανοποίηση. Αυτές ήταν οι πρώτες της δηλώσεις. Παρά την εξαιρετική της επίδυση, η ίδια παραδέχεται ότι η διαδρομή προς την κορυφή δεν ήταν χωρίς άγχος και αμφιβολίες. Πολλές φορές αμφισβήτησε τον εαυτό της. Όποτε ένιωθε ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει, προσπαθούσε περισσότερο, διάβαζε περισσότερο και έτσι έφτασε στο στόχο της. Για το επάγγελμα του γιατρού που διάλεξε να σπουδάσει, λέει ότι είναι λειτουργήμα, δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα. Με το έργο του, ένας γιατρός συμβάλλει στην προάσπιση του πολυτιμότερου αγαθού μας, που είναι η ζωή και η υγεία μας. Εγώ θα πω καλή επιτυχία, καλή σταδιοδρομία στη Μαρία, αλλά και δεκάδες άλλα παιδιά που πέρασαν, και ας μην ήταν οι πρώτοι στις σχολές τους. Αλλά δεν ξέρετε ποτέ πώς θα φέρνει η ζωή. Μπορεί να τελειώσετε ένα πανεπιστήμιο, να εξασκήσετε κάποιο εντελώς άλλο διαφορετικό επάγγελμα ή μπορεί και να ξανασπουδάσετε.

Τη λένε Ζωή Λεμονάκη. Έχει 5 παιδιά ηλικίας 16, 14, 13, 12 και το μικρότερο μόλις 3 ετών. Αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να μπει πρώτη στο τμήμα προσχολικής αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο. Αυτή η εκπληκτική μητέρα με τις πάρα πολλές αντοχές λέει ότι τίποτα δεν ήταν εύκολο. Η ζωή είναι, λέει, δύσκολη, είναι όμως και όμορφη. Ειδικά όταν έχεις δίπλα σου ανθρώπους που σε αγαπούν και σε στηρίζουν. Η πορεία της, λέει, δεν είχε στόχο μόνο το Πανεπιστήμιο. Θέλει να στείλει ένα μήνυμα με αυτή την επιτυχία στα παιδιά αλλά και σε άλλες γυναίκες που προσπαθούν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Θέλω να τους πω να μην τα παρατάνε ποτέ. Να κυνηγάνε τα όνειρά τους, να πιστεύουν στον εαυτό τους και να προσπαθούν. Η ίδια έχει ακόμη μεγαλύτερο βάρος η ιστορία της, γιατί η ζωή της δεν της φέρθηκε πάρα πολύ καλά. Έχασε νωρίς τη μητέρα της, αλλά ο πατέρας της στάθηκε βράχος σε αυτήν, τη βοήθησε. Η απώλεια βέβαια την οδήγησε στην κατάθλιψη. Ξενυχτούσε, λέει, για να διαβάσει, ενώ το νοσοκομείο ήταν μια συχνή στάση σε όλη της τη διαδρομή. Έδινε τη μάχη της με κρίση πανικού και αγχώδη διαταραχή, αλλά δεν τα έβαλε κάτω. Το όφιλε, όπως λέει, στη μητέρα της, αλλά και στα παιδιά της. Πολλά συγχαρητήρια σε κάθε άνθρωπο που παλεύει με τους δαίμονές του και καταφέρει να βγαίνει νικητής, και είναι ένα από τα παραδείγματα που πρέπει να παίρνουμε όλοι μας, ότι η ζωή συνεχίζεται και όσο εμείς δεν επιτρέπουμε σε κάποιον να μας ρίξει ή σε κάποια κατάσταση να μας ρίξει, τότε όλα στο τέλος θα έχουν ένα αίσιο τέλος.

Εμείς οι φανατικοί των ταινιών Rocky, πάνω που είχαμε απελπιστεί καθώς δεν υπήρχε η παραμικρή ελπίδα να ξαναδούμε τον Σταλόνε σε κάποια ταινία σχετικά με το box, καθώς τελείωσαν και τα Creed, δεν πρόκειται να γυριστεί κάποιο άλλο, Rocky δεν πρόκειται να γυριστεί, θα ήταν φαρσοκομωδία άλλωστε, κυκλοφορεί ένα νέο ότι το Νοέμβριο θα παιχτεί στους κινηματογράφους η ταινία I Play Rocky, το βιογραφικό δράμα του Peter Farrelly, κεντρικός ηθοποιός πρωταγωνιστής που θα υποδηθεί το Σιλβέστερ Σταλόνε, ο Άντωνι Πολίτο. Αν το δείτε στο τρέιλερ, πάρα πολλές φορές μέσα σε αυτό νομίζεις ότι είναι ο Σιλβέστερ Σταλόνε, όχι τόσο φυσιογνωμικά, αλλά όσο αφορά τις κινήσεις του και τις εκφράσεις που παίρνει στο πρόσωπό του. Η ταινία τι περιγράφει? Μας περιγράφει όλο το παρασκήνιο πώς κατάφερε ο Σιλβέστερ Σταλόνε να πρωταγωνιστήσει σε αυτή την ταινία, την οποία έγραψε ο ίδιος, αλλά τα στούντιο του Hollywood δεν τον ήθελαν για πρωταγωνιστή. Οι λόγοι είναι προφανείς. Ήταν άγνωστος, δεν ήταν και πάρα πολύ όμορφος, είχε αυτή την μυϊκή χαλάρωση κοντά στο σαγόνι. Του λέγανε ότι δεν είναι πολύ καλός ως προς την υποκριτική. Του δίνανε 10.000 δολάρια για να πουλήσει το σενάριο. Αυτός έλεγε όχι. Του πήγανε την προσφορά στα 30.000 δολάρια. Επέμενε και είπε ότι ακόμα και αν μου δώσετε όλα τα εκατομμύρια του κόσμου, εγώ δεν θα σας πουλήσω το σενάριο αν δεν είμαι εγώ κεντρικός πρωταγωνιστής. Και αυτό έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, γιατί την τελευταία εβδομάδα ο Σταλόνε, για να τα βγάλει πέρα, αναγκάστηκε να πουλήσει το ψυγείο του και τον αγαπημένο του σκύλο για να πάρει μερικά δολάρια και να μπορέσει να βγάλει την εβδομάδα. Στο τέλος της εβδομάδας, τα στούντιο του Hollywood αναγκάστηκαν να υποκληθούν στην επιμονή του, του δώσανε το πράσινο φως, ήταν ο πρωταγωνιστής, η ταινία πήρε Όσκαρ τη χρονιά το 1976, ακολούθησαν άλλες 4-5 πετυχημένες ταινίες γύρω από το Rocky. Ο ίδιος έκανε μια τεράστια καριέρα, παίζει να είναι από τους πιο πλούσιους ηθοποιούς του Hollywood, έχει φτιάξει άλλα δύο franchise, το Αναλώσιμη και το Ράμπο. Γενικά τα κατάφερε μια χαρά στη ζωή του Σιλβέστερ Σταλόνε, αλλά τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί αν έπαιρνε τα 10.000 δολάρια και έλεγε ναι στην πρώτη πρόταση που του έκαναν οι παραγωγοί του Hollywood.

Χάσαμε το μήνυμα της Δέσποινας. Μας το έστειλε νωρίτερα, αλλά τώρα μας ήρθε Δέσποινα. Όταν παίξαμε το τραγούδι Brimful of Asa, μας είπε ότι αυτό το τραγούδι ακουγόταν σε όλη την πλάκα λιτοχώρου και στο θρυλικό μπαράκι, ένα beach bar που υπήρχε σε εκείνη την περιοχή, το 1997. Δεν είναι πάρα πολύ περίεργο ότι θυμόμαστε και τις χρονιές που ακούσαμε κάποια τραγούδια που αγαπήσαμε πάρα πολύ και μας έρχονται στο μυαλό εκείνες οι μνήμες όποτε το ακούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο να συνδυάζουμε στιγμές με μουσική. Πάρα πολύ ωραίο. Για όσους λένε ότι δεν γίνονται πράγματα στη Θεσσαλονίκη, η επόμενη είδηση θα τους διαψεύσει. Καθώς έκπληκτοι έμειναν όσοι βρισκόταν εχθές στην παραλία Θεσσαλονίκης και έκαναν τη βόλτα τους, εκεί κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους, λίγο μετά την πλατεία Αριστοτέλους προς το Λευκό Πύργο, ένας νεαρός με το μαγιό του, μόνο με το μαγιό του, και βαμμένο στο πρόσωπο σαν τον Τζόκερ από την ταινία Batman, προσπαθούσε, σκεφτόταν αρκετή ώρα να βουτήξει, καθόταν εκεί, έκανε φιγούρες, τραβούσε τα βλέμματα των περαστικών. Λίγο αργότερα το πήρε απόφαση, κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα και βούτυξε στο Θερμαϊκό. Βγήκε έξω, ήταν πάρα πολύ καλά βαμμένος, δεν χάλασε το αποτέλεσμα, και όταν βγήκε από τη θάλασσα έμοιαζε και πάλι με τον Τζόκερ. Έφτασαν οι αστυνομικοί, δεν το συνέλαβαν, αν έχετε την απορία, απλά του έκαναν συστάσεις και ο ίδιος πάρα πολύ ήρεμα απομακρύνθηκε από το σημείο, καθώς δεν ήξερε ή δεν κατάλαβε ότι ενοχλούσε τον κόσμο.

Ποιος γιορτάζει σήμερα, Νίκο Κακαρίκο? Ξέρουμε ποιος έχει γενέθλια. Δεν ξέρεις? Α, το ξέρεις. Με τον Νίκο μοιραζόμαστε την αγάπη για την ίδια ομάδα. Μιλάμε φυσικά για τον Άρη Θεσσαλονίκης. Και σαν σήμερα το 1957 γεννιέται ο άνθρωπος που έκανε τον μπάσκετ αγαπημένο μας άθλημα. Ο λόγος φυσικά για τον κορυφαίο Έλληνα καλαθοσφαιριστή που έχει περάσει ποτέ από το ελληνικό πρωτάθλημα. Παιδί μεταναστών από τη Ρόδο, γεννήθηκε στο Νιου Τζέρσι και ήρθε στη χώρα μας για λογαριασμό του Άρη Θεσσαλονίκης. Και έκτοτε μας χάρισε μεγάλες στιγμές με κορυφαία φυσικά την κατάκτηση του Eurobasket το 1987. Τα παπούτσια που φορούσε ο Γκάλης, θα θυμάσαι, Νίκο, πώς λεγόταν? Πώς? Πόνι. Πρόσφατα έμαθα ότι ένας από την Πάτρα, ένα παιδί από την Πάτρα, παιδί πλέον 40 και, πούλησε τα πόνι που είχε αγοράσει τη δεκαετία του 80, τέλη του 80, 1.100 ευρώ σε ιντερνετική δημοπρασία. Αυτά να τα βλέπετε εσείς που πετάτε κάθε χρόνο τα παπούτσια σας. Δεν ξέρετε ποτέ πότε θα πάρουν αξία. Να ευχηθούμε σήμερα που είναι 23 Ιουλίου χρόνια πολλά στην Πελαγία και τον Πελάγιο. Το 1943 γεννήθηκε ο Δημήτρης Λιαντίνης, Έλληνας πανεπιστημιακός φιλόσοφος, ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής. Η σωρός του βρέθηκε το 2005 μετά από πάρα πολύ καιρό σε μια σπηλιά του Ταΐγε του. Το 1967 ήρθε στη ζωή ο Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, Αμερικανός ηθοποιός, ένας από τους πιο χαρισματικούς της γενιάς του, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία Καπότε. Ήταν υποψήφιος άλλες τρεις φορές για το Χρυσό Αγαλματάκι. Το 2014 βρέθηκε νεκρός από υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Το 1986 απεβίωσε ο Μοντγκόμερι Κλίφτ, ηθοποιός της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, πρωταγωνίστησε στα Ξέχαστα για μια θέση στον ήλιο με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και τα Απόρριτα της Νιρεμβέργης. Πάμε στο 1996, όπου η Αλίκη Βουγιουκλάκη χάνει τη μάχη με τον καρκίνο και σκορπάει θλίψη σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Ήταν τόσο μεγάλη η λατρεία του κοινού για τη χαρισματική ηθοποιό που είχε τον τίτλο «Η Εθνική Μας Στάρ». Δεν χρειάζεται να πω ότι όλες τις ταινίες ήταν πάντα πρώτες σε κάθε χρονιά που παίζονταν. Το 2003 αποχαιρετούμε την Ιβόν Σανσόν, μία από τις ωραιότερες Ελληνίδες ηθοποιούς όλων των εποχών. Οι περισσότεροι τη θυμούνται δίπλα στο Δημήτρη Χόρν στην ταινία «Μια ζωή την έχουμε», η BB, αν θυμάστε. Το 2011, μια απίστευτη φωνή εισηγεί για πάντα, η Amy Winehouse, πεθαίνει από υπερβολική δόση ναρκωτικών και αλκοόλ. Ο δίσκος της Back to Black κέρδισε 5 γκράμμι και ήταν ο πιο πετυχημένος εκείνη τη χρονιά. Θα μπορούσε να έχει κάνει τεράστια καριέρα αν δεν είχε εθιστεί στα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Δεν έφταιγε η ίδια, έφταιγε ο σύντροφός της. Αυτός την έβαλε σε αυτόν τον κύκλο, τον αέναο κύκλο, που τελικά η μόνη που βγήκε η τιμένη ήταν αυτή. Αυτό ζει μια χαρά και βασιλεύει. Και το 2019 αποχαιρετούμε το Σταύρο Τσιόλη, όπως πολύ καλά μάθατε αν ακούσατε την εκπομπή Fade Out. Ένας σπεσιαλίστας του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Έχει αφήσει εποχή φυσικά με την ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Ένας πολύ ιδιαίτερος σκηνοθέτης και ήταν, πώς να το πω, τιμή μου που τον έχω γνωρίσει από κοντά και του έχω πάρει και μια συνέντευξη.

Τον αγώνα δεν τον είδα, αλλά εμπιστεύομαι τον Αποστόλη Κοσμόγλου, που είναι ο ρεπόρτερ μας για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Κέρδισε με 3-2 την Δυναμό Κιέβου και από ό,τι μας είπε ο Απόστολος, έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Τώρα, πώς μπήκαν τα δύο γκολ των Ουκρανών, δεν ξέρω να σας πω. Σημασία έχει η νίκη σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, σε αυτό τον δύσκολο μήνα. Μην ξεχνάτε ότι ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ τώρα μαθαίνει ο ένας παίχτης τον άλλον. Είναι ακόμα προετοιμασία για αυτά τα μάτια τον ΠΑΟΚ. Το πρώτο βήμα έγινε. Το άλλο μας που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, το Χάμαρμπι Άντερλεχτ, έληξε ισόπαλο 1-1, γιατί από αυτό το παιχνίδι θα μάθουμε ποιον θα αντιμετωπίσει, σε περίπτωση φυσικά που και στο δεύτερο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ θα πρωταγωνιστήσει και θα κερδίσει και πάλι. Λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι, δευτερόλεπτα δηλαδή, ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-2 της ΠΑΚ. Τελείωσε, μου λένε, με ενημερώνουν. 1-2 ο Παναθηναϊκός, και ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα. Σας ξαναλέω, αυτή η εποχή είναι πάρα πολύ δύσκολη για τις ελληνικές ομάδες. Ουσιαστικά τώρα φτιάχνονται, τα πόδια είναι σφιγμένα, η κούραση ακόμα φαίνεται πάρα πολύ νωρίς μέσα στον αγώνα. Δεν έχουν γίνει και όλες οι μεταγραφές. Μην ξεχνάτε ότι τα μπάτζετ των ελληνικών ομάδων δεν είναι και τόσα μεγάλα. Οπότε περιμένουν τις ευκαιρίες εκεί γύρω στον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, που οι παίχτες φτηνένουν, ρίχνουν τις απαιτήσεις τους και τότε θα γίνουν περισσότερες μεταγραφές. Άντε να δούμε τι μεταγραφές θα κάνουν και άλλες ομάδες της Θεσσαλονίκης, ο Άρης και ο Ηρακλής, που έχουν μείνει λίγο πίσω, το λίγο το λέμε ευγενικά δηλαδή.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας. Συνολικά 51 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Λιβαδίου Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 46 πυροσβέστες με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών και 11 πυροσβεστικών οχημάτων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική.

0: Η αστική πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από κατοικίες και υποδομές. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο προτού πάρει διαστάσεις η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Φίλιρο Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ διατέθηκαν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην τοπική κοινότητα Γαλάτσιστας, στο Δήμο Πολυγύρου, στη Χαλκιδική. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Στην Ισπανία, περίπου 3.500 κάτοικοι ενός δήμου που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης εγκατέλειψαν τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους, καθώς εξαπλώνεται μεγάλη δασική πυρκαγιά, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Στη Γαλλία, περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσα τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές στα νότιο-δυτικά της χώρας εξαιτίας φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη κοντά στον Μπορντό και απειλεί κατοικημένες περιοχές. Η φωτιά στη Ζηρό, την πιο τουριστική περιοχή, εκδηλώθηκε σε πυκνό πεύκο δάσος και μέσα σε λίγες ώρες κατέκαψε σχεδόν 6.000 στρέμματα. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν έχουν υποστεί ακόμα αρκετό πόνο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα συμμετέχει άμεσα σε μια νέα επιχείρηση εφόσον του ζητηθεί. Ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι σημειώθηκε μια νέα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα σύνορα της χώρας με το Ιράκ. Εν τω μεταξύ, οι θαλάσσιες μεταφορές συνεχίστηκαν κανονικά σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα, παρά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, ενώ την ίδια ώρα ο αριθμός των πλοίων που πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ ήταν ο μικρότερος των τελευταίων δύο μηνών. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι. Αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μετά τον τριήμερο καύσωνα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκαν για αύριο Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Στερεά Ελλάδα, Θάσος, Εύρος, Σαμοθράκη, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης καθώς και η Λίμνος. Το απόγευμα του Σαββάτου θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού, ωστόσο θα παραμείνουν οι ισχυροί βοριάδες. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Ε65 δεν είναι απλά μια υποδομή, είναι ένα έργο που σπάει τη γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων. Ήταν ένα σύνθετο έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί που άλλοι έβλεπαν δυσκολίες και προβλήματα, εμείς είδαμε προοπτική, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία, ενώ άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι επενδύει στη μιζέρια. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει μέχρι και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται αύριο στην κυκλοφορία. Σε εξέλιξη από το πρωί στη Βουλή, συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του Συντάγματος. Η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, που θέτει σε εφαρμογή ένα δεκαετές σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η κατασκευή ή η ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών και η δημιουργία 8.500 νέων θέσεων σε φοιτητικές εστίες. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκπροθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων, ο άνδρας ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα σε εργοστάσιο παρασκευής σωστικών λέμβων. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρει κατάγματα σε εγκάβματα σε όλο το σώμα. Από την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά στο κτίριο, την οποία έθεσαν υπό έλεγχο μετά από ώρα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Διερευνώνται τα αίτια της έκρηξης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, με 3-2 νίκησε ο ΠΑΟΚ την Δυναμό Κιέβου για το Europa League, με 2-1 ο Παναθηναϊκός την Πάξη για το Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία αύριο από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης. Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα για τη νυχτερινή βάρδια. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Περιμένουμε να μας πείτε ό,τι σας έρθει στο κεφάλι σας. Μεγάλη μεταγραφή για τον Τζόλι. Ένα παιδί που ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ και του χρόνου θα αγωνίζεται με τα χρώματα της φανέλας της Arsenal. Ο Χρήστος Τζόλις λοιπόν είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Arsenal. Ένα παιδί που εξελίχθηκε πάρα πολύ. Έχει όλα τα στοιχεία που απαιτεί ένας σύγχρονος ποδοσφαιριστής. Ταχύτητα, εκρηκτικότητα, δυνατότητα να τελειώνει τις φάσεις, αλλά και πάρα πολύ ομαδικός, δηλαδή πασάρει περισσότερο από ό,τι σουτάρει. Επενδύει πάρα πολλά η Arsenal πάνω σε αυτόν. Δεν είναι τυχαίο ότι έδωσε στην Club Bridge 40 εκατομμύρια ευρώ, 35 εκατομμύρια λίρες. Ποσό ρεκόρ για οποιονδήποτε Έλληνα ποδοσφαιριστή. Δεν έχει πάρει κάποιος περισσότερα από αυτά τα λεφτά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι υπέγραψε κλειστό πενταετές συμβόλαιο με την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Οπότε έχει την ευκαιρία του να αποδείξει στο υψηλότατο επίπεδο τι μπορεί να κάνει. Και πιστεύω ότι θα τα πάει μια χαρά, γιατί είναι ένα παιδί που δουλεύει πάρα πολύ και είναι και πολύ χαμηλών τόνων. Δηλαδή θα μπορούσε ήδη από τη μεταγραφή του στο Βέλγιο και τις εμφανίσεις που έκανε να έχει ψωνιστεί, αλλά αυτό είναι παραμένει. Ταπεινός, βοηθάει όποτε χρειάζεται την εθνική. Η εθνική χρειάζεται παίχτες που έχουν παραστάσεις από μεγάλα πρωταθλήματα. Και ο Χρήστος Τζόλις, είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι κεφάλαιο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και από το ποδόσφαιρο και το Τζόλι, πάμε στον Ντολιόπουλο, ο οποίος προσγειώθηκε σήμερα το απόγευμα στις 5 ώρα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ήρθε για λογαριασμό του Άρη, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και την Παρασκευή αναμένεται να υπογράψει κλειστό τετραετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 1 εκατομμύριο ευρώ. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης, για να τον αποκτήσει τον Ντολιόπουλο, έδωσε και 1 εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό. Πρωτόγνωρα πράγματα. Μέχρι και πριν 2-3 χρόνια ψάχναμε στις τσέπες μας, μήπως μπορούσαμε να δώσουμε κάτι στην ομάδα για να κάνει ένα βήμα παραπάνω, και τώρα ακούγονται κάτι ποσά που ούτε τα φανταζόμασταν τα δύσκολα χρόνια για την ομάδα του Άρη. Ο Τολιόπουλος φέρνει αλλαγές στην ομάδα του Άρη, δηλαδή αναμένεται να φύγει ένας από τους δύο γκάρτ που έχει ο Άρης. Μιλάω για τον Μίτρουλονγκ και για τον Πουλιανίτη. Επικρατέστερος να φύγει είναι ο Μίτρουλονγκ, γιατί πρώτον ο Βασίλης Πανούλης δεν είναι ένας προπονητής που δέχεται αυτό το streetball που παίζει ο Μίτρουλονγκ. Τον φαντάζομαι στην άκρη του πάγκου να τραβάει τα μαλλιά που δεν έχει, σε κάτι περιπτώσει που ο Μίτρουλονγκ κάνει 10 τρίπλες αντί να απλά να δώσει την μπάλα κάπου. Και ο Πουλιανίτης είναι ένας παίχτης που τον έχει πολλά χρόνια, τον έχει στο Περιστέρι. Είναι εργατικό παιδί, δεν χαλάει τις ισορροπίες της ομάδας αν χρειαστεί να παίξει 1 και 2 και 3 λεπτά. Ενώ αντιθέτως ο Μίτρουλονγκ θα θέλει περισσότερο χρόνο συμμετοχή στην ομάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα φύγει έτσι. Έχει συμβόλαιο, οπότε ή θα φέρει πρόταση από κάποια ομάδα του εξωτερικού, γιατί το σενάριο να αγωνιστεί σε ελληνική ομάδα νομίζω ότι είναι απίθανο. Δεν θα τον αφήσει ο Άρης να αγωνιστεί σε άλλη ομάδα, γιατί ακούγεται το ενδεχόμενο να πάει στην ΑΕΚ, το αποκλείω. Έχει προτάσει και από ιταλικές ομάδες που ταιριάζει κιόλας, αλλά από και από την Ισπανία, τον θέλει Μάλαγα. Οπότε θα έρθει μια πρόταση για τον Άρη, θα βγει και ωφελημένος οικονομικά, θα διάσει και μια θέση για να μπει ο Τολιόπουλος. Την επόμενη εβδομάδα η ομάδα του Άρη θα ανακοινώσει τρεις παίχτες, οπότε έχουμε πολλά να πούμε.

Έρχονται καταιγίδες κακοκαιρία Express, λέει, με ισχυρές καταιγίδες σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία και Ημαθία. Μεγάλη προσοχή. Η πολιτική προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης. Red coat από τα ανώτερα, από τους ανώτερους συνάλια κινδύνου που δίνει η πολιτική προστασία. 11 περιοχές θα πληγούν από ισχυρές βροχές. Σποράδες, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Παραλία Λάρισας, Μαγνησία, Αττική, Θεσσαλονίκη, Μαθία, Πιερία, Χαλκιδική, Φθιώτιδα και Νότια Εύβοια. Μεγάλη προσοχή ιδιαίτερα σε αυτούς που θα είναι σε κάμπινγκ. Φυσικά αυτοί που είναι σε ελεύθερο κάμπινγκ ακόμη περισσότερο. Θα πέσει πάρα πολύ νερό αύριο. Έδινε η μετεωρολόγη ότι μόνο αύριο θα βρέξει, αλλά τώρα έχει μετατοπιστεί βροχές μέχρι και το πρωί του Σαββάτου. Οπότε μιλάμε για περισσότερο από 24 ώρες βροχή. Να έχετε το νου σας, αν έχετε προγραμματίσει κάτι, αν είστε ήδη εκεί, να προσέχετε. Ο κρατικός μηχανισμός έχει ενεργοποιηθεί. Θα υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό που θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει έκτακτες ανάγκες και να υποστηρίξει περιοχές που μπορεί να πληγούν από τα φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά, εσείς πρέπει να κάνετε το δικό σας μερίδιο, να αναλάβετε τη δική σας ευθύνη, να είστε προσεκτικοί. Ξαναλέω, επειδή εγώ την έχω πατήσει έτσι πριν πάρα πολλά χρόνια σε κάμπινγκ, δεν προλάβαμε να μαζέψουμε ούτε τη σκηνή μας. Φύγαν όλα, ρούχα, σκηνές, πράγματα, όλα. Με 15 λεπτά βροχή έπεσε τόσο πολύ νερό. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και αύριο. Αν δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα για να πάτε κάπου, αναβάλλετε το λίγο για μερικές ώρες και φύγετε το Σάββατο το μεσημέρι, που από ό,τι δείχνει ανεβαίνει και η θερμοκρασία και ο ουρανός είναι πεντακάθαρος.

Οι νέοι, λέει, γυρνάνε την πλάτη στο αλκοόλ. Μόλις 7 στους 10 νέους, 7 στους 10 νέους δεν πίνουν πια τα βράδια στις νυχτερινές τους εξόδους. Προτιμούν, λέει, κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ. Ένα τεράστιο ποσοστό. Ηλικίες, λέει, μέχρι 22 ετών το κάνουν αυτό. Δεν είναι μόνο το χρηματικό που τους οθήσει αυτή την ενέργεια, είναι και ο τρόπος ζωής. Κοιμούνται νωρίς, δεν πίνουν πάρα πολύ, έχουν κόψει το κάπνισμα, έχουν απαλλαγή δηλαδή από τις κακές συνήθειες που είχαν οι προηγούμενες γενιές. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι και σημεία των καιρών, δηλαδή μετά τον COVID, που υπάρχει μια έντονη κατάθλιψη σε αυτές τις ηλικίες, αλλά τουλάχιστον ας κρατήσουμε το θετικό. Δεν κινδυνεύουν να αρρωστήσουν από το τσιγάρο, που είναι και το βασικότερο. Και από τους νέους που δεν πίνουν, πάμε σε μια υπόθεση στη Θεσσαλονίκη που ήταν πάρα πολύ περίεργη. Το αντίθετο το έχουμε συνηθίσει, δηλαδή ο εγγονός να κλέβει ψηλά κέρματα από το πορτοφόλι της γιαγιάς. Όμως σήμερα ήρθε στο φως μια πολύ ασυνήθιστη υπόθεση. Μια γυναίκα 64 ετών, η γιαγιά δηλαδή, έκλεβε συστηματικά τον 31χρονο εγγονό της. Του έκλεψε 3 χρυσές λίρες και 3 φλουριά Κωνσταντινάτα. Πρέπει να είναι τύπου πεντόλυρο, αν έχω καταλάβει καλά. Είναι χρυσά κοσμήματα από την πόλη φτιαγμένα, μεγάλης αξίας, δηλαδή πάνω από 1.000 ευρώ έχει το ένα. Ο εγγονός δεν μπορούσε να βρει πώς λείπουν οι χρυσές λίρες και τα χρυσά κοσμήματα. Έβαλε κάμερα μέσα στο σπίτι και η γιαγιά φυσικά πιάστηκε στα πράσα. Συνελήφθη από τους αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων του Παύλου Μελά και σε βάρος της σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία για την εν λόγω υπόθεση κλοπής.

Τώρα είδατε η μαγική πάσα του Κωνσταντέλια στο δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ που σημείωσε ο Ζαφίρης. Τι έκανε το παιδί αυτό? Κάντε μια χάρη στον εαυτό σας. Αν δεν έχετε δει τα γκολ του ΠΑΟΚ, μπείτε να τα δείτε. Έβγαλε μια πάσα πραγματικά απίστευτη. Είναι πολυτέλεια που έχουμε ένα τέτοιο παίχτη στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ δεχτήσει πάνω του μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα, τα επόμενα χρόνια πρέπει να δοκιμάσει τον εαυτό του σε κάποιο από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Πιστεύω η Ισπανία του ταιριάζει Γάντι, πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα. Πραγματικά ξέρει πάρα πολύ μπάλα. Και από τον Κωνσταντέλια πάμε στον Όμηρο που συνεχίζει και εμπνέει, όχι βέβαια για καλό, δηλαδή δεν εμπνέει μέσα από το έργο του με σωστά πρότυπα όπως την πίστη της Πινελόπης, την επιμονή και την Ανδρεία του Οδυσσέα, αλλά από τι θα εμπνέονταν ο κόσμος? Από την πονηριά του Οδυσσέα, την ευρηματικότητα, αν θέλουμε να είμαστε πιο ευγενικοί. Έτσι λοιπόν, στην πρεμιέρα της ταινίας Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν στις ΗΠΑ, πάρα πολλοί νεαροί έφτιαξαν ένα δούριο ύπο και προσπάθησαν να ξεγελάσουν, αρκετοί το κατάφεραν, προσπάθησαν να ξεγελάσουν τους κινηματογράφους, τους ελεγκτές των εισιτηρίων. Τι έκαναν? Είπαν πως είναι μέρος της προώθησης της ταινίας, έφτιαξαν ένα μικρό δούριο ύπο, μέσα μπήκανε 4 και 5 άτομα, ένας τον καθοδηγούσε, είπανε πως είναι για την προώθηση της ταινίας και έτσι μπήκανε μέσα στις κινηματογραφικές αίθουσες τζάμπα και είδαν την ταινία. Πάρα πολλοί το κατάφεραν, όμως 26 συνελήφθησαν, είχαμε 26 συλλήψεις, αυτοί πιάστηκαν στα πράσα. Πώς οργανώθηκαν? Φυσικά μέσω των social media. Βλέπουμε δηλαδή ότι όταν οι νέοι θέλουν είναι πάρα πολύ ευρηματικοί και μπορούν να ξεγελάσουν τον καθένα. Βέβαια θα ήταν προτιμότερο να ξοδεύουν την ενέργειά τους σε κάτι πιο χρήσιμο.

Το πράσινο ακροτήρι ήταν από τις ομάδες που εντυπωσίασαν στο πρόσφατο Μουντιάλ. Θα μπορούσε να είχε περάσει και την Αργεντινή. Αν θυμάστε, πήγε με 2-2 στην παράταση και έχασε με 3-2 τελικά. Έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Εκτός όμως από τα ωφέλη που εξασφάλισε περνώντας στην επόμενη φάση στα νοκάουτ παιχνίδια το πράσινο ακροτήρι, εξαργυρώνει τώρα και τουριστικά την παρουσία της στο Μουντιάλ. Τι συνέβη? 55% αύξηση στις αφίξεις και στα πακέτα που κλείστηκαν μετά το Μουντιάλ στο πράσινο ακροτήρι. 2.700.000 άνθρωποι, λίγο λιγότερο, 2.600.890 άτομα, έψαξαν πού είναι το πράσινο ακροτήρι. Ενώ σε ερωτήσεις για τουριστικά πακέτα για το πράσινο ακροτήρι σημειώθηκε αύξηση 265%. Δηλαδή μετά το Μουντιάλ είδανε τις κερκίδες που ήταν γεμάτο με ανθρώπους από το πράσινο ακροτήριο, που χορεύανε, που το διασκέδαζαν, και αποφάσισαν να πάνε διακοπές εκεί. Σημεία των καιρών, δηλαδή μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την τηλεοπτική παρουσία, κάποιοι άνθρωποι άλλαξαν την απόφασή τους για το πού θα πάνε διακοπές και αποφάσισαν να πάνε σε αυτή την μικρή χώρα της Αφρικής. Είναι ένα μικρό σύμπλεγμα 10 εφεστιακών νησιών, έχει πληθυσμό μόλις 491.233 κατοίκους. Από ό,τι βλέπω από τις εικόνες, είναι παράδεισος, είναι μαγικό τοπίο, κατά γάλανα νερά. Δεν ξέρω αν κολυμπάς εύκολα, δηλαδή αν επιτρέπεται, αν έχει καρχαρίες και τα λοιπά, δεν το γνωρίζω καθόλου. Το φαγητό, λέει, είναι τέλειο και οι τιμές είναι μέχρι και 60% κάτω από αυτές που κυκλοφορούν στην Ευρώπη σε φαγητό και ποτό. Οπότε είναι μια πολύ καλή ιδέα, αν δεν έχετε κλείσει ακόμα διακοπές, να το σκεφτείτε για το πράσινο ακροτήρι. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Η παρουσία του Νίκου Κακαρίκου ανέβασε ένα επίπεδο τη σημερινή εκπομπή. Τον θέλουμε στη βραδινή ζώνη, αλλά δεν μας τον δίνει το πρωί. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε και αύριο εδώ, και ακόμα και αν πάτε κάπου να μας ακούσετε μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ. Ραντεβού λοιπόν λίγο μετά τις 10. Καλό βράδυ να έχετε όλοι και καλό ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη σε δύσβατο σημείο δασικής έκτασης παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην κοινότητα Λιβάδη στο Δήμο Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 16 οχήματα. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο προτού πάρει διαστάσεις η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Φύλιρο Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ διατέθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

0: Στη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώνεται η επιχειρησιακή πίεση που δέχτηκε το πυροσβεστικό σώμα το τελευταίο 24ωρο, όπως τονίζει σε ενημέρωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επισημένοντας ότι συνολικά εκδηλώθηκαν 51 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μετά τον τριήμερο καύσωνα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί για αύριο Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Στερεά, Ελλάδα, Θάσος, Εύρος, Σαμοθράκη, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η Λίμνος. Το απόγευμα του Σαββάτου θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού, ωστόσο θα παραμείνουν οι βοριάδες. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία, ενώ άφησε εχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι επενδύει στη μιζέρια. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει μέχρι και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται από αύριο στην κυκλοφορία. Πράσινο φως από την Κομισιόν για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική έγκρισή του από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις νέες δράσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ενίσχυση του προγράμματος Προλαμβάνω, ο προσεισμικός έλεγχος σε επιπλέον 2.000 αθλητικές εγκαταστάσεις και η επέκταση φωτοβολταϊκών για αυτοκατανάλωση. Εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, που θέτει σε εφαρμογή ένα δεκαετές σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η κατασκευή, η ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών και η δημιουργία 8.500 νέων θέσεων σε φοιτητικές εστίες. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων ο άνδρας ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε έκρηξη το απόγευμα σε εργοστάσιο παρασκευής οστικών λέμβων. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρει εκτεταμένα εγκάβματα. Από την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά στο κτίριο την οποία έθεσαν υπό έλεγχο μετά από ώρα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τη Δευτέρα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Με την πεζοπορία προς την Αργυρά Ακτή στο Μάτι, η οποία φωτίστηκε με 104 φαναράκια, ολοκληρώθηκαν απόψε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 8 χρόνια από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι το ξημέρωμα στις 5, αλλά και το βράδυ της Παρασκευής από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί. Υπάρχει αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα συμμετέχει άμεσα σε μια νέα επιχείρηση εφόσον του ζητηθεί. Ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι σημειώθηκε μια νέα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα σύνορα της χώρας με το Ιράκ. Στην Ισπανία, περίπου 3.500 κάτοικοι ενός δήμου που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης εγκατέλειψαν τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους καθώς εξαπλώνεται μεγάλη δασική πυρκαγιά. Στη Γαλλία, περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές στα νοτιοδυτικά της χώρας εξαιτίας φωτιάς που μένεται ανεξέλεκτη κοντά στον Μπορντό και απειλεί κατοικημένες περιοχές. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

sueño de medianoche, el verano me tenía en su hechizo.

nuestra

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.